έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή, μια διαφορετική προσέγγιση στην αξία της υπαίθρου, όπως δεν θα την ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και αξίες στις οποίες θα ξαναγυρίσουμε υποχρεωτικά, καθώς το μέλλον είναι στην ύπαιθρο.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Να είστε όλοι καλά. Ξημερώνει Κυριακή, η καλύτερη μέρα της εβδομάδος, γιατί οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, δεν εργάζονται σήμερα και έτσι μπορούν και απολαμβάνουν την ημέρα της εβδομάδος που δικαιούται ο άνθρωπος, για να μπορεί και αυτός να κάνει αυτό που εκείνος θέλει και όχι αυτά που το επιβάλλουν οι υπόλοιποι. Να ξέρετε ότι σήμερα για τους ανθρώπους της φύσης, τους ανθρώπους της υπαίθρου, είναι πολύ σημαντική ημέρα, καθώς το μυαλό τους βρίσκεται εκεί ψηλά στον ουρανό, καθώς εδώ και εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες χρόνια, εδώ και εκατοντάδες χρόνια την παραμονή και τα ανήμερα του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, 13-14 δηλαδή Σεπτεμβρίου, 15-16 είπαμε, με τη φύση ο χρόνος είναι σχετικός, είναι οι μέρες κατά τις οποίες γίνεται η μεγάλη μετανάστευση των πτηνών, των αποδημητικών πτηνών, καιρού Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αν επικρατήσουν οι απαραίτητοι νοτιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες πτηνά, δεκάδες χιλιάδες σίγουρα, εκατοντάδες χιλιάδες πτηνά θα κάνουν το αιώνιο, το ατέρμονο ταξίδι από την Αφρική προς την Ευρώπη για να περάσουν. Συγγνώμη, είμαι επηρεασμένος σήμερα, το ανάποδο, έκανα λάθος, για να περάσουν, να γλιτώσουν τον χειμώνα και να περάσουν στην Αφρικανική Ήπειρο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ταύτιση του εορτασμού του Τιμίου Σταυρού, που είναι αύριο, με το ταξίδι των αποδημητικών πτηνών είναι κάτι δεδομένο για τον κόσμο που το παρακολουθεί όλα αυτά, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το «Σώσον Κύριε το λαό σου», το απολυτίκιο που ακούγεται στις εκκλησίες στην αυριανή εορτή, θα είναι ταυτισμένο με τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται αυτή η μεγάλη μετανάστευση. Ακούγεται απλό, ακούγεται αδιάφορο για πολλούς, είναι όμως συγκλονιστικό και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείς, και δεν μιλάω για τα μεγάλα τα πτηνά τα οποία κάνουν το ταξίδι, σκεφτείτε αυτά τα μικροσκοπικά πτηνά, αυτά που ζυγίζουν ελάχιστα γραμμάρια και διασχίζουν ολόκληρη τη Μεσόγειο απνευστή, γιατί πρέπει να γίνει σε μία διαδρομή, σε ένα ταξίδι. Δεν υπάρχει κάτι, όταν περάσουν από τις τελευταίες νησίδες θα πρέπει να ταξιδέψουν και να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους πριν αλλάξει και ο καιρός, γιατί όλα αυτά, όλο αυτό το παιχνίδι είναι μέσα στις διαδικασίες της μετανάστευσης. Συγνωστικά αυτά που κάνει η φύση, απίστευτα, και εδώ επιβεβαιώνει και τις φράσεις του Προέδρου των Κυνηγών στη χθεσινή του συνέντευξη που μας έδωσε εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι το μέλλον βρίσκεται στην ύπαιθρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που ζουν σε αυτές τις φωτισμένες, υπερφωτισμένες, με χρώματα και νέων πλέον μεγάλου πόλης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση το μέλλον της ανθρωπότητας και το μέλλον του καθενός από εμάς να είναι ταυτισμένο με αυτά τα κουτάκια στα τσιμεντένια κτίρια. Αυτό, να είστε σίγουροι για αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχε προβλέψει η φύση το ανθρώπινο είδος να συνεχίζει την ύπαρξή του μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Αυτά και άλλα πολλά παράξενα θα ακούσετε εδώ από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να σας δείξουμε μια άλλη όψη της πραγματικότητας, άλλη όψη της ζωής. Φεύγουμε από το γελίο επιχείρημα ότι οι κυνηγοί σκοτώνουν γιατί είναι κακοί άνθρωποι και τρέχει αίμα από την άκρη των χιλιών τους, και όλα αυτά τα
πώς να τα αποφεύγω, γιατί προσέχω και τις λέξεις, γιατί υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι θα πούμε. Από όλες αυτές τις ιδέες λοιπόν τις αποφεύγουμε και σας δίνουμε μια νέα πραγματικότητα. Παραμονή λοιπόν του Τιμίου Σταυρού, μια μεγάλη μέρα για τους ανθρώπους που ακολουθούν τη φύση και τις μετακινήσεις των πτηνών, που για κάποιους είναι αδιάφορο, για κάποιους άλλους όμως τους συγκλονίζει. Εμείς είμαστε εδώ να κρατήσουμε παρέα, να κρατήσουμε συντροφιά, να συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας, να μάθουμε πράγματα, να μάθουμε θάματα και να κληρώσουμε. Έχουμε και δωράκι. Κληρώνουμε και μια συσκευή της Garmin εντοπισμού των κυνηγόσκυλων, δορυφορικής εμβέλειας, αξίας 900 ευρώ. Τι κάνετε? Τίποτα, είναι SMS. Ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 6936-6946-41. Είμαστε εδώ λοιπόν και προσπαθούμε να ακούσουμε, όταν κάνει και ησυχία έτσι τέτοια ώρα, όποιος ανέβει στην ταράτσα του σπιτιού του και δεν ακούγεται και ο ήχος από τα αυτοκίνητα, να προσπαθήσει να ακούσει, μήπως και έχει την ελπίδα, να ακούσει τα πουλιά να ταξιδεύουν, γιατί όταν ταξιδεύουν βγάζουν και έναν υπέροχο ήχο που μόνο αυτοί που το έχουν ακούσει έχουν νιώσει αυτή την ομορφιά. Καλημέρα και πάλι, σε λίγο ξανά μαζί, βάλτε καφέ και θα πούμε πολλά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και μπορεί το μυαλό μας να είναι στην Ήπεθρο, παραμένουμε όμως και εντός των...
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Τυχίες του Γιώργου Μαζονάκη που έπεσε θύμα της έλλειψης τήρησης της νομοθεσίας αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτή είναι όλη η ουσία της είδησης αυτής. Ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύτηκε από πολύ κόσμο είχε την ατυχία να βιώσει αυτό που φωνάζουμε χρόνια. Και οι κυνηγοί φωνάζουν γι' αυτό και οι σκοπευτές φωνάζουν γι' αυτό, για την έλλειψη τήρησης της νομοθεσίας, για την έλλειψη σοβαρότητας στη λειτουργία αυτής εδώ της κοινωνίας. Η έλλειψη σοβαρότητας τι κάνει, αφήνει άτομα τα οποία είναι επικίνδυνα, είτε γιατροί είναι αυτοί, είτε μηχανικοί είναι, είτε οτιδήποτε είναι, τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν ό,τι αυτοί νομίζουν για να βγάλουν χρήματα, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Εμάς, το δικό μας, εμείς εκεί στο βιολί μας, όλα στο στόχαστρο λοιπόν, γι' αυτό αναφέρουμε και αυτά τα γεγονότα. Παραπολιτικά FM 90,1 και Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Την Θεσσαλονίκη που έζησε μεγάλες στιγμές χθες με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τα Παραπολιτικά FM ήταν ο κεντρικός, ο βασικός χορηγός όλης αυτής της όμορφης εκδήλωσης. 300.000 άτομα υπολογίζεται ότι βρέθηκαν στην παραλιακή ζώνη, και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να μας πει τι έγινε στην κεντρική Μακεδονία από τον Σωτήρη το Δημηρόπουλο, τον ανταποκριτή μας σε Μακεδονία και Θράκη, και όχι μόνο, ανταποκριτής παντού είναι, αφού την Εγνατία την έχει κάνει ατομικό του δρόμο, το μεγαλύτερο δρόμο της χώρας, και θα μας πει πολλά για τον ελληνικό Βορρά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Ελλάδα. Από μια νοπή από την βροχή στη Θεσσαλονίκη και στη συνή βροχή, και βέβαια από έναν θρίαμβο, όντως έτσι είναι, και πιστεύω ότι τώρα που το σκέφτομαι ότι η βροχή βοήθησε. Ναι, όσο και να ακούγεται.
0: Γιατί δρόσησε, να το πούμε έτσι,
2: ναι,
0: λαϊκά.
2: Δρόσησε και πείσμωσε τον κόσμο. Λοιπόν, ο Έλληνας δουλεύει καλύτερα σε στροφές προβληματικές τις μηχανές του, και έτσι αυτό έγινε χθες. Εντάξει, μια βροχή από νωρίς, από τις 6.30-7 η ώρα.
0: Βοηθάει όμως ότι δεν το βάζετε κάτω στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν έφυγε κανένας, ούτε τα πούλμαν, ούτε οι θεατές οι πρώτοι που βραχήκανε.
2: Υπάρχει άλλη αίσθηση με τον καιρό. Ναι. Υπάρχει άλλη αίσθηση, να ξέρεις, αυτό το πράγμα. Γενικά σε όλες τις περιοχές που οι συνθήκες, έτσι, καμιά, το κρύο ας πούμε, ή η βροχή ας πούμε, είναι διαφορετικές από άλλες. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει και μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν υπάρχει εδώ ζακέτα να βάρει, να ξέρεις. Είναι λίγο προσβλητικό
0: στην
2: το
0: Αθήνα, ζακέτα. Στην Αθήνα θα έχει αναβληθεί συναυλία, στο λέω από τώρα.
2: Ναι,
0: θα είχε αναβληθεί και θα λέγανε δυστυχώς η βροχή κατέστρεψε. Εσείς εκεί, βλέπω αυτό, βλέπω τον κόσμο, γιατί είναι το βασικό θέμα και στις τηλεοπτικά κανάλια, ότι δεν υποχώρησε ο κόσμος. Είπε θα μείνω να ακούσω τη συναυλία.
2: Ο κόσμος δεν υποχώρησε γιατί πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν ήταν οι άνθρωποι των διπλανών πολυκατοικιών. Ακόμα να πω ότι δεν ήταν και τόσο οι άνθρωποι της πόλης όσο όλοι σύσσωμοι η Βόρεια Ελλάδα.
0: Είχαν έρθει με πούλμαν, ναι.
2: Είχαν έρθει, δεν θα φεύγανε, το ζούσαν αυτό. Δεν ήταν, η επιλογή ήταν εκπληκτική ημερολογιακά. Είναι το τελευταίο Σαββάτο της έκθεσης. Αυτό το πράγμα είχε συνδυαστεί ας πούμε, και με μια επίσκεψη στην έκθεση. Εντάξει, και αυτή την εποχή, οι αρχές που δεν είναι ακόμα το φθινόπωρο, θα μπορούσαμε να πούμε μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτή την εποχή είναι γλυκά η Θεσσαλονίκη. Και βέβαια και ο Ρέμος δεν είναι τυχαίο άτομο. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Όχι, είναι τεράστια επιτυχία του πλέον και
2: βέβαια. Μάλιστα. Καταγόμενος από περιοχή που έχει τριγόνια. Λακαδάς. Είναι φοβερό.
0: Και αν, και αν ψάξουμε, γιατί ισχύει και για τον Γιώργο το Μαζονάκη αυτό, αν ψάξουμε, οι περισσότεροι μπορεί να έχουν και κυνηγό πατέρα. Γιατί ο πατέρας του Μαζονάκη είναι γνωστός λαγοκυνηγός στις περιοχές, για τους λαγοκυνηγούς του κυνηγητικού συλλόγου Εγάλεο, στον οποίο ανήκει. Και, και είναι και παιδιά όλα αυτά τα οποία στράφηκαν προς τον λαϊκό τραγούδι που προέρχονται από το λαό. Έτσι,
2: ναι, αυτό πέρασε. Ένας άνθρωπος νίκαια τώρα. Ένας άνθρωπος καθαρά λαϊκός που κουβαλούσε όλα αυτά τα βιώματα. Αυτά όταν πιάνει κανείς το μικρόφωνο του γίνονται. Δεν έχει σημασία. Σαφώς πρέπει κάποιος να έχει φωνή. Αλλά δεν είναι μόνο η φωνή. Όλα τα άλλα είναι τα σημαντικά. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω από τραγούδι. Αυτό που είμαι καταναλωτής, ας πούμε, του προϊόντος. Έτσι. Αλλά αυτό που μετράει είναι η ψυχή. Και η ψυχή είναι τίποτα περισσότερο από όλα αυτά που παίρνει από την οικογένεια, τα βιώματα, τα

0: και κυνηγοί, ας πούμε, τώρα, έτσι, εντάξει. Εκτός από έναν, εκτός από τον πρόεδρό μας, ο οποίος είχε την αντικία να απαντήσει μια αλακούβα εκεί και να...
1: Είναι αλήθεια ότι απασχόλησε αυτό το συμβάν, ναι, ναι. Μετά τη, γαρμπή, μετά τη γαρμπή που την είδαμε, ναι, όλοι, ναι, ήταν, ναι, ο Παντελάκης.
0: Εγώ για να μην κλείσω και αυτό για τον Παντελάκη, έτσι ψιλοχάρηκα με την έννοια ότι πάντα σκεφτόμουν τι δουλειά έχει ένας κυνηγός αγριογούρουνος τα ορτίκια, ας πούμε. Αυτό παλιά δεν υπήρχε.
1: Έτσι.
0: Τώρα υπάρχει, ας πούμε, ένας, γιατί υπάρχει ένας έρωτας. Και σε κυνήγια διάφορα. Παλιά οι κυνηγοί ήταν συγκεκριμένο. Τα λέμε παλιά, όχι πολύ παλιά. Εντάξει, στην εποχή του πατέρα μου και του παππού μου είναι ό,τι πετάει και ό,τι περπατάει. Ας πούμε, ήταν άλλες. Τώρα όμως, τι δουλειά έχεις, ρε φίλε, στα ορτίκια? Δεν πειράζει, είναι καλά, είναι ορτίκια.
1: Είναι, να σου πω κάτι. Είναι ο έρωτας, πως λένε, να μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είδες, πήγε από τα 100 κιλά του αγριογούρουνου στα 50 γραμμάρια του ορτικιού.
0: Είναι. Αυτό του έβγαινε του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Του έβγαινε αυτό που είπε, ο πατέρας του τα παιδικά του χρόνια. Είμαστε δέσμοι όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Αυτόν τον εικόνα, τον αναμνήσεων, των αναμνήσεων όλων αυτών.
0: Εσύ κουβαλάς την Άνδρο, εγώ κουβαλάω δράμα Καστοριά. Κουβαλάμε τα βουνά μας. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτό είναι. Κατά τα άλλα, Αντώνη, ήταν μια εκπληκτική συναυλία, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος, αυτό που θα μείνει στην ιστορία, είναι η όλη φασαρία για το άγαλμα, γιατί έγινε ακριβώς πάνω στο άγαλμα, θα μείνει όλη η βροχή.
1: Βλέπω όμως ότι αυτό που κάνανε με τα φώτα, που όταν δεν υπήρχε τραγουδιστής φωτιζότανε μόνο το άγαλμα, δεν το έχει κάνει άλλο. Ήταν ωραίο σαν ιδέα. Τελικά γύρισε εναντίον αυτών που κατηγορήσανε, γιατί βλέπω ότι το άλογο για πρώτη φορά, το άλογο μην το λέμε έτσι, εντάξει, ο Μέγα Αλέξανδρος, ναι, γιατί είναι μέρος της ιστορίας μας και της ζωής μας, ο Μέγα Αλέξανδρος μαζί με τον κεφάλα του φωτιζότανε με τρόπο που δεν έχει κάνει ούτε ο Δήμος, να τα πούμε εδώ αυτά, εντάξει. Δηλαδή αυτός ο φωτισμός ο περίεργος, με τις αναλλαγές των χρωμάτων, με τα λέιζερ και όλα αυτά, σου βάζει τη σκέψη ότι δεν μπορούσαν να το έχουν κάθε βράδυ.
0: Εγώ το μόνο που θα πω, τι να προλάβει να κάνει.
1: Είπα τι να προλάβει, αλλά δεν μπορούσε να τα κάθε βράδυ αυτά τα λέιζερ στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου.
0: Επειδή έχω προσωπική άποψη για τον σημερινό δήμαρχο.
1: Μα δεν είπαμε, δεν είναι ο σημερινός, ο περσινός, ο προπέρσινος, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν αναφέρομαι στο φετινό. Ναι.
0: Πρέπει να γίνουν πολλά, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πρώτη φορά είμαι σε αυτή την πόλη πάνω από μισό αιώνα συνεχώς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο συγκεκριμένος δήμαρχος θα απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της πλειοψηφίας του Δήμου και μετά τις εκλογές. Αυτό γιατί είναι ένας άνθρωπος που προχωράει συνεχώς. Το γεγονός ότι άντεξε στις πιέσεις για τον συγκεκριμένο χώρο της συναυλίας και όλα που προϋπήρξαν σημαίνει ότι βλέπει μπροστά. Πέρα από αυτά που κάνει. Εντάξει.
1: Σωτήρη, Σωτήρη, θέλω να πάμε λίγο στα δικά μας. Ωραία όλα αυτά και καλά κάνουμε και τα λέμε. Να πάμε λίγο στα δικά μας και να μου πεις ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις πάρει, γιατί εσύ μιλάς 100 φορές τη μέρα με προέδρους και κυνηγούς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη τη Θράκη και τη Μακεδονία. Ποια είναι η εικόνα που έχεις πάρει? Τι σου έχουν πει για την αρχή? Είναι ευχαριστημένοι, είναι σε αναμονή, είναι
0: δυσαρεστημένοι? Καταρχήν είναι η πρώτη χρονιά εδώ και πολύ καιρό που δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα. Πέραν από την που μπήκε πιστεύω στο χρονοτούλαπο η ιστορία με το DNA, γιατί συμπληρώνουμε πλέον 5 χρόνια ακριβώς την επόμενη εβδομάδα με την έναρξη, συμπληρώνουμε 21-26 από το 2021 που βγήκε ο νόμος, 5 χρόνια αυτή την ιστορία με το DNA, έχουμε κάθε φορά που έχουμε κάποιο πρόβλημα λόγω της απεργίας των κτηνιάτρων.
1: Όχι με το DNA, να λέμε με τη στήρωση, γιατί εκείνη είναι το πρόβλημα, εντάξει,
0: ναι, εντάξει, εγώ,
1: γιατί
0: εγώ
1: αν μείνει στήρωση και φύγει το DNA, εναντίον μας θα είναι.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν, η στήρωση, εντάξει, η στήρωση είναι κάτι το οποίο εκεί έχουμε κλειστές πόρτες κυριολεκτικά.
1: Παρότι, εντάξει, πρόσεξε, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.

0: καμία χώρα δεν είχε επιβάλει τέτοιο μέτρο και μάλιστα στη Σουηδία το ξαναλέμε. Ξέρεις πολύ καλά εμείς οι δύο ότι αναφέρουμε πολύ συχνά τις σκανδιναβικές χώρες γιατί είναι οι χώρες οι οποίες έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο την κοινωνία τους, εντάξει. Στη Σουηδία λοιπόν ο κτηνίατρος που κάνει στήρωση χωρίς λόγο παραπέμπεται σε δίκη. Που να, λοιπόν, αυτό που να το πει στην Ελλάδα όταν οι άλλοι υστερικά ζητάνε τη στήρωση όλων των σκυλιών της χώρας.
1: Ο άνθρωπος που δημιούργησε την ταινία χθες το έκανε ανάρτηση αυτό, δηλαδή τρελάθηκα, την Οδύσσια, βγήκε και είπε ότι αν δεν υπήρχε ο σκύλος, η σχέση του ανθρώπου με το σκύλο και
0: ο πρώτος
1: σκύλος, ο Άρνος, δεν θα έφτανα να γυρίσω. Φαντάζεσαι λοιπόν, ας πούμε, τι σημαίνει η στήρωση.
0: Μας έκανε όμως και μια ατιμία, να το πω έτσι, και είναι εδώ ευκαιρία, όσοι δεν το έχετε πάρει, πάρτε το περιοδικό που βγάζει μια πολύ καλή ομάδα εδώ στα παραπολιτικά, το περιοδικό Animal που κυκλοφορεί και σήμερα στα περίπτερα μαζί με τα παραπολιτικά. Έχει άρθρο γιατί τι έκανε ο Νόλαν, επειδή όλα τα μπέρδεψε εδώ, έκανε μαύρη την ωραία Ελένη. Τι έκανε τώρα, έβαλε ότι είναι μια πορτογαλέζικη φυλή, ότι είναι ο Άργος.
1: Είναι
0: εκπληκτικό αυτό, ναι, που σίγουρα ο Άργος έχει σχέση με τον κριτικό Εχνηλάτη, σίγουρα, με τις διηγήσεις για τα κυνήγια.
1: Πολλές φορές, εντάξει, εμπόριο είναι, όλα είναι εμπόριο, τον βόλευε και πολλές φορές υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Δηλαδή τώρα, ο ελληνικός Εχνηλάτης είναι ένα πράγμα εκπληκτικό, ο κριτικός εκείνη την εποχή, και φαίνεται βέβαια από παραστάσεις ότι μοιάζει ο σκύλος της εποχής εκείνης με τον κριτικό Εχνηλάτη. Τι γίνεται όμως, είμαστε μια χώρα μικρή. Και πολλές φορές είμαστε μια χώρα σπαρασόμενη, έτσι, με ο ένας τον άλλον.
0: Μας αρέσει. Ο Χριστόδουλος είχε πει τη καλύτερη φράση, εντάξει. Θες και εσύ, λέει Γαϊδωράκη, όχι, λέει να ψοφήσει του γείτονα. Αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Είναι κουλτούρα.
1: Πορτουγκέζε, πώς λένε τη φιλία, εντάξει. Δεν θα μείνω όμως εγώ σε αυτό. Σίγουρα είναι πρόβλημα αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που περνάει στον πολύ τον κόσμο, γιατί αυτό που έχει ο Έλληνας στο μυαλό του δεν είναι αυτό που έχει ο μέσος πολίτης της Ευρώπης και γενικά της Ιφιλίου. Πάντα είναι διαφορετικά. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να πλησιάσεις αυτό που έχουμε εμείς, τότε θα είμαστε και καλύτερα σαν λαός, σαν έθνος, σαν πατρίδα, ακόμα αν θέλεις και σαν οικονομία. Αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι προλάβαμε και φαντάσου ότι έχουμε 200 χρόνια ύπαρξη ουσιαστικά. Εντάξει, πολλοί βάζουν το Βυζάντιο, αλλά πολλές φορές το Βυζάντιο δεν είναι σε όλη του την ύπαρξη τα 1000 χρόνια. Δεν είναι, όχι τα, να είδες αμέσως λέω 1000 χρόνια.
0: Χίλια χρόνια και το Χόλιγου δεν του έχει κάνει μια ταινία. Εντάξει, ενώ το να πειράζουμε τις ταινίες, τις φυσιολογικές.
1: Χάνεσαι εκεί πέρα στο Βυζάντιο, γιατί όμως δεν μπορεί να το κάνει ταινία, γιατί χάνεσαι. Και μάλιστα θα μπορούσε να υπάρξει μια ταινία, τώρα που το λες, γιατί έχουμε σταυροφορίες, ας πούμε, έχουμε
0: δεν έχει, πρόσεξε, το λέμε, το έχω ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή πολλές φορές, δεν έχει γίνει, το Hollywood έχει ασχοληθεί με τα πάντα. Με οτιδήποτε υπάρχει. Δεν υπάρχει μία ταινία που να αναφέρεται στο Βυζάντιο.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτή η Θοδώρα η οποία θα τραβούσε ως προσωπικότητα, ως γυναίκα, ως οτιδήποτε, ούτε αυτή ακόμη δεν την κάνανε να το εκμεταλλευτούν, να βγάλουν μία για μία έτσι σατανική γυναίκα. Ναι.
1: Είναι το πλησίασμα της ιστορίας και πώς γίνεται, και να σου πω και κάτι. Είναι και η ίδια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι και η δυναμικότητα που αναπτύσσουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Εκεί είναι πολύ σημαντικό. Είχα την τύχη στο Χόλιγου να ασχολείται. Είναι και πολλά πράγματα είναι εμπορικά, Αντώνη. Έχω την τύχη έτσι να η οικογένειά μου, μέλη της οικογένειάς μου, που είχαν μεταναστεύσει στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, να έχουν συμβάλει στο γάμο ελληνικά εκεί στο Σικάγο. Και ξέρω πολλά, ας πούμε, για τον τρόπο που σκέφτονται.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. Ο παππούς μου ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του το πέρασε εργάτης στο σιδηρόδρομο στο Ανατολή της Δύσης. Τε γύρισε για να πολεμήσει
0: και
1: με
0: να
1: τον
0: ξέρεις...
1: αδερφό του το 19.
0: Και να ξέρεις, για να το συνδυάσουμε με τα δικά μας, με τα πράγματα της αυτής εδώ της εκπομπής, ότι το Βυζάντιο είχε και την εξαιρετική πώς να το πούμε, βιβλιογραφία, ότι ακόμη και για την Ιερακοθυρία είχαν εκδώσει βιβλίο. Μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από την επιστροφή της Ιερακοθυρίας στην Ελλάδα,
1: Σταύρος.
0: Ο Σταύρος, ναι, φοβερή αυτή προσωπικότητα, η φοβερή αυτή προσωπικότητα που έφερε πίσω, στην Ελλάδα, γιατί από εδώ ξεκίνησε μία αρχαίγονη δραστηριότητα, το Βυζάντιο είχε καταφέρει και είχε βιβλίο.
1: Και
0: για τα σκυλιά είχε βιβλίο και για το κυνήγι είχε βιβλία. Πάμε δηλαδή 500 χρόνια πίσω, εντάξει. Και είναι εκπληκτικό ότι με τον τρόπο που τότε, που ήταν χειρόγραφα όλα, εντάξει.
1: Απλά, Αντώνη, τι γίνεται με το Βυζάντιο? Το Βυζάντιο ξεκινάει περίπου, ας πούμε, τον τρίτο, τέταρτο αιώνα μετά Χριστό, και έχουμε μια ιστορία μέχρι περίπου το 14ο-15ο αιώνα σε πολλές περιοχές. Αυτό το πράγμα δεν είναι απλά 1100 χρόνια. Είναι διηρημένο σε ένα αρχικό κομμάτι που ζήσεις και σιγά σιγά μετά έρχεται στα ελληνικά. Δηλαδή το 400-500-600 μετά Χριστό ένα μεγάλο κομμάτι είναι κομμάτι της ανατολικής, λέμε, ανατολική ρωμαϊκή, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Αυτό μπλέκει λίγο τα πράγματα. Και κάτι πολύ σημαντικό, ξέρεις τι γίνεται με το Βυζάντιο? Επειδή έχω σπουδάσει και τουρκικά και το βλέπω, μετά την άλωση υπάρχει μια ισοφέλωση στη Δύση, αλλά υπάρχει και μια βυζαντινή συνέχεια στην Ανατολή μετά την άλωση, την οποία έχουν εκμεταλλευτεί οι Τούρκοι. Δηλαδή οι Τούρκοι στα επίσημα τους χαρτιά, στον πολιτισμό που κουβαλάνε, πάρα πολλές φορές ισχυρίζονται, μα εμείς είμαστε η συνέχεια των Βυζαντινών. Εδώ το κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και γιατί το λένε? Γιατί από τους 18-19 σουλτάνες, τις μάνες των σουλτάνων, οι 13 είχαν χριστιανική καταγωγή. Επίσης, σχεδόν οι περισσότεροι, έτσι, η πλειοψηφία των υπουργών τους.
0: Να πούμε για το τεστ του DNA που κυκλοφορεί πλέον και έχει πανικοβάλει όλους τους Τούρκους που βγαίνουν,
1: βγαίνουν
0: Έλληνες 80%.
1: Ναι. Αυτό έχουμε. Ένας από τους λόγους που οι Τούρκοι έχουν κάτι κυριολεκτικά κομμάτια και σιγά σιγά θα φαίνεται αυτό της πολιτικής τους, είναι ότι έχει με τους μουσουλμάνους έχει κοπεί αυτή η κοσμική σχέση με το Βυζάντιο και με το παρελθόν τους. Γιατί αυτοί τους διοικούσανε. Δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε καν υπουργό εξωτερικών. Το υπουργό πάντα εξωτερικών ήταν άνθρωπος που ήταν χριστιανός.
0: Ελληνικής καταγωγής.
1: Έτσι ακριβώς. Ξεκάθαρα. Αυτό το πράγμα είναι και σήμερα. Και να σου πω και γιατί γινόταν. Είναι απλό. Η γλώσσα τους είναι μια γλώσσα η οποία είναι ανατολική. Έχει 7-8 φορές δυσκολία προσέγγισης των δυτικών γλωσσών σε σχέση με έναν ο οποίος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει και έχει μητρική γλώσσα, μια οποιαδήποτε δυτική γλώσσα. Είναι τρομερά δύσκολο το συντακτικό τους, ένας ο οποίος γνωρίζει, δεν είναι τυχαίο, προσέξτε κάτι, δεν υπάρχει Τούρκος, σπάνια, σε ένα υπουργικό συμβούλιο 30-40 υπουργών θα βρεις ένα-δύο να μιλάνε αγγλικά. Αυτό στην Ελλάδα είναι ακριβώς αντίθετο. Στην Ελλάδα μιλάνε και αυτοί που δεν πρέπει να μιλάνε. Είναι άλλη ιστορία. Εντάξει.
0: Δεν μου λες την Τετάρτη τώρα, πάμε στην Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει ο λαγός, ξεκινάει το αγριογούρνο. Το αγριογούρνο, όποιος θέλει πηγαίνει και τώρα. Απλά αυτοί που τηρούν την παράδοση όπως εσύ θα το ξεκινήσει Τετάρτη, δεν είναι?
1: Εδώ θα πρέπει να πω, ναι, δεν είναι έτσι. Ένα κομμάτι, ακριβώς έτσι. Ένα κομμάτι που είναι της τάξης εδώ στην Βόρεια Ελλάδα 70-80% των κουρονοκυνηγών, να σου δώσω και νούμερα. Με στατιστικές δικές μας εδώ στην Ομοσπονδία είναι περίπου 65-70% πλέον οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αγριογούρνο από τις άδειες μας. Δηλαδή από 35.000 άδειες, έτσι, 25 ασχολούνται με το αγριογούρνο, οι περισσότεροι μόνιμα, αλλά κάποιοι περιστασιακά. Από αυτούς λοιπόν τους 25.000 είναι τουλάχιστον οι 15 δεν πάνε. πάνω από τους μισθούς δεν πάνε αυτή την εποχή. Ο λόγος γιατί έχουμε μόνο τις διαβάσεις αυτή την εποχή. Μέχρι την Τετάρτη 16 του μηνός, από 20 Αυγούστου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε μόνο εκεί που έχουμε τριγώνη, εκεί που έχουμε ορτίκι. Εκεί λοιπόν αν συμπίπτει η κυνηγητική περιοχή με ύπαρξη αγριογούρων, κυνηγάνε και αγριογούρων. Αυτό βέβαια γίνεται εδώ και 3-4 χρόνια με τη ρυθμιστική και καλώς γίνεται για να μειωθεί ο πληθυσμός, γιατί έτσι επιστημονικά είναι δεδομένο ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει την πανόλη. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι. Όμως δεν πάνε οι δικαιοί. Δηλαδή εγώ δεν πάω. Δεν πάω γιατί έχω συνδυάσει το κυνήγι του αγριογούρνου τουλάχιστον κλιματολογικά με μια διαφορετική εποχή. Δεν μπορεί να είναι 35 βαθμούς Κελσίου και να είμαστε έξω. Και βέβαια και κάτι άλλο, καταπονούνται τα σκυλιά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σωστά το λες.
1: Οτιδήποτε έχει σχέση με το θύραμα, πρώτα έχει σχέση με το σκύλο και μετά με τα όπλα, τη βλητική, τα ψυχή
0: και με τον καιρό, το έχουμε πει, με τον καιρό.
1: Το
0: κυνήγι εξαρτάται από τον καιρό.
1: Έτσι, κυριολεκτικά με τον καιρό.
0: Είναι τυχαίο ότι αρχίζουν και οι βροχές. Να ορίστε, είχατε τη βροχή χθες το βράδυ.
1: Ξεκινήσαν οι βροχές, ήδη μας είχαν προειδεάσει οι βροχές. Το θέμα είναι ότι όλη η προετοιμασία πάντα γίνεται αυτές τις μέρες. Δηλαδή ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν μαζευτεί και την προηγούμενη Τετάρτη, Πέμπτη, οι παρές έχουν φρεσκάρει τις καλύβες τους, έχουν φρεσκάρει έναν έλεγχο του εξοπλισμού, προσέχουν λίγο παραπάνω τα σκυλιά. Είμαστε δηλαδή σε μία φάση προετοιμασίας. Αυτό που θα γίνει είναι την Τετάρτη το πρωί, 16 του μηνός, θα αμολυθούν έτσι.
0: Σωτήρη, η νέα γενιά, όχι ότι οι παλιότεροι έχουν άλλα χαρακτηριστικά, η νέα γενιά πρέπει να έχει μεγάλη αγάπη με τα σκυλιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Θα έλεγα πολλές φορές και αρρωστημένοι για μένα. Ναι. Δηλαδή, θα σου πω τώρα τον παράγοντα σκύλο, ο οποίος
0: κάποιοι τον έχουν στο αμάξι πλέον, δεν το βάζουν καν στο κουτί πίσω.
1: Ναι, εντάξει, και να σου πω, δεν είναι κακό αυτό. Βέβαια και το πώς θα μεταφέρει κανείς το σκύλο είναι το πρόβλημα της επόμενης μέρας. Θα το βρούμε μπροστά μας σε διάφορες εκφράσεις.
0: Ναι, η μεταφορά γι' αυτό το δίγω, γιατί θα είναι το επόμενο πρόβλημα που θα στοχοποιήσουν οι αντί. Οι οποίοι αντί δεν είναι ενδιαφέροντα για το ζώο, θέλουν απλά να δημιουργήσουν προβλήματα στο κυνήγι.
1: Τίποτα, όσο πιο πολλά προβλήματα, έτσι, τόσο καλύτερα. Αυτή είναι η λογική τους.
0: Σωτήρη, με πάνε όλα κατευχήν την Τετάρτη.
1: Εντάξει,
0: για τους λαγοκυνηγούς και για τους κυνηγούς του αγριόχειρου.
1: Κλαίμε καμιά φορά και μιζεριάζουμε και αγριογούρου να υπάρχουν
0: και λαγοί.
1: Και λαγοί υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Αυτό που δεν υπάρχει είναι το μέτρο. Αυτό που πρέπει να πω, ας πούμε, ξεκάθαρα, ξεκινάει η σεζόν, πέρα τα τετριμένα χωρίς ατυχήματα και τα λοιπά, αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι το τρίπτυχο που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και παλιά στο Έθνος και στη Δημοκρατία και τώρα βέβαια στα παραπολιτικά που γίνεται φοβερή δουλειά, το τρίπτυχο λάθος μέρα, λάθος ώρα, λάθος τόπος είναι που δημιουργεί ατυχήματα.
0: Έτσι.
1: Να προσέξουμε αυτό.
0: Πάμε για μηδενικά ατυχήματα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά στη Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Καλημέρα, Λάζα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, όπου και αν είστε, ότι και αν κάνετε, ξημερώνει Κυριακή, χαμογελάτε μόνο και για αυτόν το λόγο αρκεί. Εμείς είμαστε εδώ όλα στο Στόχαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα, και η σημερινή Κυριακή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι πρώτον παραμονή του εορτασμού της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, που είναι οι μέρες και οι ώρες κατά τις οποίες γίνονται οι μεγάλες μετακινήσεις των αποδημητικών πτηνών. Ναι, όπως σωστά το ακούσατε, τα αποδημητικά πτηνά.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Σε εορτές. Οι κυνηγοί έτσι τα υπολογίζουν. Του Αγίου Δημητρίου, του Σταυρού. Οι εορτές πάντα είναι αυτές που συμβολίζουν κάποιες συγκεκριμένες μετακινήσεις αποδημητικών πτηνών, γιατί έτσι λειτουργεί η φύση τόσους αιώνες, οπότε έχουν ταυτιστεί οι ημερομηνίες με τις μετακινήσεις τους. Τη Δετάρτη λοιπόν, μεθαύριο, τρεις μέρες, ξεκινάει το πραγματικό κυνήγι, γιατί το κυνήγι στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των κυνηγών, σας το είπε πριν και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Το 70-80% των κυνηγών είναι πλέον γουρουνοκυνηγοί, κυνηγοί αγριόχειρου. Το υπόλοιπο 15% είναι λαγοκυνηγοί. Οπότε την Τετάρτη που ξεκινάει ο λαγός και το αγριογούρουνο επίσημα, γιατί ανεπίσημα έχει ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές με υπερπληθυσμούς, που ξεκινάει λοιπόν επίσημα, έχουμε την πραγματική έναρξη. Πλέον κατάλληλος ποιος άλλος, Δυτική Μακεδονία, πανέμορφη Καστοριά, Θωμάς Πατσέλας, φανατικός πλέον λαγοκυνηγός. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αλλάζουν τα μυαλά του, δεν παρατάει ποτέ την πεκάτσα, αλλά έχει στραφεί και στον λαγό, όπως κάνουν όλοι οι κυνηγοί όταν μεγαλώσουν. Είναι φοβερό αυτό. Θέλει μία ανάλυση, και δεν είναι μόνο ότι είναι πιο ξεκούραστο, έχει αυτό τον κόπο του. Πρέπει να θέλει μία ανάλυση, ίσως είναι μία επιστροφή στις ρίζες, καθώς κάποτε όλοι μόνο λαγοκυνηγοί ήταν. Όλα τα άλλα προέξαν στην πορεία. Έτσι δεν είναι, Θωμά?
3: Καλημέρα, Αντώνη, έτσι ακριβώς.
1: Όλοι οι λαγοκυνηγοί δεν ήταν, οι παππούδες και τίποτα άλλο?
3: Αναγκαστικά, ναι. Και έτσι. Εγώ έτσι ξεκίνησα τότε, μόνο λαγό ξέραμε. Οπότε εντάξει, όπως είπες, από εκεί ξεκινήσαμε, εκεί γυρίζουμε.
1: Όταν είχε εμφανιστεί στο νησί μου χρόνια πριν μια ομάδα Αθηναίων μπεκατσοκυνηγών, ντυμένη άψογα με τις γαλότσες τους, τις σαρβίλες τους, τα γυλαίκα τους, τα σκυλιά τους, ρωτάει μια γιαγιά, λέει, εσείς δεν έχετε ξανάρθει εδώ, τι κυνηγάτε, λέει, ρε παλικάρια? Λένε, αυτή μπεκάτσα, της λέει η γιαγιά. Η γιαγιά βέβαια δεν είχε ξανακούσει λέξη μπεκάτσα. Λέει, μπεκάτσα, λέει, ποια είναι, τι είναι η μπεκάτσα? Το πουλί, λέει, με τη μεγάλη μύτη. Βρε τις ξυλόκοτες, λέει, κυνηγάτε. Εγώ τις κυνηγάω, λέει, με ένα ξύλο.
3: Ναι, λογικό είναι.
1: Είχε ξοδέψει ο άλλος 2.000 ευρώ για να ντυθεί, δεν ήταν ευρώ τότε, δραχμές ήταν. Είχε ξοδέψει δύο μισθούς και η γιαγιά του είπε ότι τις κυνηγάει με ένα ξύλο.
3: Εντάξει. Αν όταν έλεγες κυνηγός, εννοούσε ότι έπρεπε να κυνηγήσεις λαγό εδώ σε εμάς.
1: Έτσι, αυτό σήμαινε, τίποτα άλλο.
3: Ούτε καν αγριογούρνο. Δεν υπήρχε κυνηγή.
1: Μα δεν υπήρχαν αυτοί οι πληθυσμοί, δεν κατεβαίναν στις πόλεις τα αγριογούρνα, αυτό που γίνεται τώρα.
3: Εντάξει. Τίποτα, ναι, εντάξει. Κάποιοι έτσι τα πολύ ορεινά χωριά. Και μόνο όταν χιόνιζε.
1: Εσείς τώρα, και εντάξει, έχετε και τις αρκούδες εσείς, αλλά πλέον το πιο επικίνδυνο είναι ένα τρακάρισμα αγριογούρνο, έτσι δεν είναι? Τα απογεύματα, ειδικά το σούρου που όταν είσαι στο αυτοκίνητο σε επαρχιακό δρόμο.
3: Εμείς εδώ, εντάξει, έχουμε και τα ζαρκάδια.
1: Και τα ζαρκάδια. Ούτε αυτά τα σε μεγάλους πληθυσμούς. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι το κυνήγι δεν επηρεάζει τους πληθυσμούς. Το λες αυτό όμως, αλλά επειδή δεν βολεύει τους αντικυνηγούς, το προσπερνάνε. Και τους λες ότι μα έχουν αυξηθεί, έχουν εμφανιστεί νέα είδη. Κυνηγούνται ανελέητα. Πώς αυξάνονται αφού κυνηγούνται ανελέητα?
3: Εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Όχι, δεν θα βγάλεις άκρη.
3: Οπότε εντάξει, τουλάχιστον ας μείνουμε εμείς στα δικά μας. Ξεκινάει το κυνήγι.
1: Τι λένε οι λαγοκυνηγοί?
3: όπως είπες και εσύ. Ετοιμάζονται. Σήμερα...
1: Όχι, τι λένε, και από τις βόλτες που κάνουν. Έχει πολλούς λαγούς.
3: Έχει λαγούς, ναι. Έχει. Εννοείται, έχει πολλούς λαγούς. Έτσι. Και οι γέννες πήγαν καλά. Έχει μικρούς λαγούς συνέχεια. Ναι, ο λαγός δεν έχει πρόβλημα σοβαρό, εκτός από αρρώστια όπως πριν κάποιες δεκαετίες. Μείωσε πολύ τον πληθυσμό.
1: Η οποία αρρώστια οφειλόταν στον υπερπληθυσμό, να το πούμε και αυτό. Προφανώς, τότε τα ζώα εμφανίζουν ασθένειες.
3: Αυτό πάντα επικρατεί.
1: Είναι το όπλο της φύσης αυτό, βέβαια.
3: Μέχρι που να εμφανιστεί αντισώματα να αναπτύξουν οι πληθυσμοί, μειώνονται. Οπότε από εκεί και πέρα μετά αυξάνονται και καλύπτουν πολύ γρήγορα τις απώλειες. Αλλά το καλό ήταν ότι χτες έβρεξε για πρώτη φορά μετά από τις. Τελευταία βροχή ήταν 14 Αυγούστου. Πιάσαμε ακριβώς ένα μήνα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες είχαμε.
1: Που για σας αυτά καλό. Είναι πρωτόγνωρο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά έκανε καλό στο λαγό.
3: Εντάξει. Οι θερμοκρασίες αυτές γενικώς δεν ήταν καλά αυτή την εποχή. Πάντα όμως οι συνθήκες του καιρού κάποιον ευνοούν, για κάποιον δεν είναι ευνοϊκές. Εντάξει. Για το λαγό, αλλά αν ξεκινούσαμε έτσι, δεν θα ήταν καλά για το κυνήγι. Για το κυνήγι, έτσι δεν λέμε για τους λαγούς. Για εμάς τους κυνηγούς που θέλουμε λίγο να έχουμε λίγο ευνοϊκές συνθήκες και για τα σκυλιά.
1: Και η υγρασία για τα σκυλιά, τα κακόμοιρα τα σκυλιά, βέβαια.
3: Μέσα στην ξηρασία τώρα, αν σηκώνει τη σκόνη 20 Σεπτεμβρίου και να οι δρόμοι να είναι με σκόνη μέχρι τον ουρανό, δεν γίνεται. Αυτή η βροχή ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι χρειάζεται μια βροχή 4-5 μέρες πριν την έναξη, γιατί. Όταν πέσει η βροχή μετά από τόσο παρατεταμένο καύσωνα την ίδια μέρα και την επόμενη να βγεις έξω, οι μυρωδιές που θα βγαίνουν από το χώμα που αρχίζουν όλοι οι μύκητες να λειτουργούν, δεν μπορούν να δουλέψουν πάλι τα σκυλιά. Οπότε μετά από 4-5 μέρες που θα ποτίσει ωραία το χώμα και θα έχει ο αέρας μια υγρασία, θα είναι πολύ καλές οι συνθήκες. Για την Τετάρτη επομένως είναι μια χαρά η έξοδος. Θα είναι και περισσότεροι ήδη έχουν ξεκαθαρίσει κιόλας και την περιοχή της έναρξης.
1: Τέτοια ώρα είναι αργά για ένα λαγοκυνηγό, έτσι δεν είναι?
3: Όχι,
1: ο λαγοκυνηγός πρέπει να είναι στη θέση του 6 παρά 10.
3: Ακόμα εντάξει, δεν ξημερώνει όμως.
1: Δεν ξημερώνει, αλλά εκείνος σίγουρα έχει, όχι απλά έχει ετοιμαστεί, είναι πανέτοιμος, ντυμένος, τα σκυλιά είναι έτοιμα, έχει πιει καφέ.
3: Πολλοί κιόλας, για να κλείσουν κιόλας και την περιοχή, περιμένουν να ξημερώσει τα αυτοκίνητα έξω.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Έχουν πάει όμως. Έχουν ξεκινήσει από τις 4.30.
3: Πάρα πολύ. Όχι, εμείς εδώ είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις.
1: Εσείς δεν έχετε απόσταση, γι' αυτό λέω, για αυτούς που έχουν να κάνουν και λίγο διαδρομή.
3: Κοίταξε, και εδώ, αν θέλεις κάποιος να κυνηγήσει στο γράμμο.
1: Α, ναι, αν πάει γράμμο κάποιος, δεν πρέπει να ξεκινήσει.
3: Ήδη τέτοια ώρα, δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν να ανηφορίζει. Που την άλλη, εκεί είναι τόσο μεγάλη αυτή η έκταση στο γράμμο. Ό,τι ώρα και να πας, θα βρεις περιοχή για να ξεκινήσεις. Τα πιο δύσκολα είναι εδώ, εμείς που κυνηγάμε, που είχαμε επιλογή στα χαμηλά, όπου εντάξει είναι μικρές οι πλαγιές. Αλλά συνήθως δεν υπήρχουν τέτοια προβλήματα. Ξέρουν όλοι, ο καθένας έχει μοιραστεί ατύπωση στις περιοχές, οπότε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πρόβλημα.
1: Τα μίγκ τι κάνουν, αυτή η εξυπνάδα που, που είχαν κάνει κάποιοι κατά φαντασία νοικολόγοι με τα μίγκ. Είδα πάλι βρέθηκαν πολλά, βρίσκονται πάλι πολλά και πατημένα, βρίσκονται και χτυπημένα.
3: Αυτά ειδικά τώρα με τη βροχή που βγαίνουν στο δρόμο, τώρα δηλαδή αν ξεκινήσουμε και κάνουμε μια γύρα με το αυτοκίνητο, σίγουρα θα βρούμε πάλι πάνω στο δρόμο. Υπάρχουν και αυτά και έχουν διασκορπιστεί.
1: Είναι εκπληκτικό ότι από μια εξυπνάδα εντός εισαγωγικών κάποιων κατά φαντασία οικολόγων, ένα άγριο είδος κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία και δεν ξέρουμε τι καταστροφές κάνει σε άλλα είδη, μπορεί και σπάνια. Δεν ξέρουμε αν κινδυνεύουν κάποια σπάνια είδη. Και πού να το πεις τώρα στον ηλίθιο που ήθελε να πολεμήσει τις γούνες και σκοτώνει τώρα σπάνια είδη.
3: Εννοείται στη λίμνη όλα τα υδρόβια έχουν την οπαθήσει.
1: Με τα μίγκε.
3: Βέβαια, εδώ πέρα πάλι οι κυνηγοί προσπαθούν, βάζουν κάποιες παγίδες, προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό, γιατί όλοι αυτοί οι ψευτοοικολόγοι που τους είπες και εσύ έχουν εξαφανιστεί πλέον.
1: Κατά φαντασία.
3: Μην τους νοιάζει τις ζημιές που προκαλούν αυτά σε γιατί ένας τέτοιος υπερπληθυσμός και με τόσο μεγάλη προσαρμοστικότητα που έχει. Εδώ στην πόλη μέσα μένουν στα παλιά σπίτια, ανεβαίνουν πάνω στις στέγες και ξεκατοικημένα σπίτια ακόμα.
1: Μπαίνουν στα σπίτια, ε?
3: Μπαίνουν και κάνουν φωλιά πάνω στις στέγες. Μπαίνουν μέσα, κολυπάν στη λίμνη, στα χωριά που έχουν αποδεκατήσει όλα τα κοτόπουλα. Δεν τολμάει κανείς να έχει κότες στο σπίτι του.
1: Να το, λοιπόν, να άλλη μία απόδειξη ότι αν θες να το παίξεις ζωόφιλος και οικολόγος, κάτσε τουλάχιστον να διαβάσεις λίγο. Κάτσε λίγο να διαβάσεις.
3: Είναι πρόβλημα.
1: Μην είσαι κατά φαντασία ζωόφιλος.
3: Και είναι και για τα 20 άλλα ζώα και μέρα με το σκυλάκι που να το πνίξουν. Γατάκια, γάτες.
1: Εννοείται, γάτες και σκύλους τα πνίγουν για πλάκα.
3: Εντάξει, ο κόσμος ο γάτος, επειδή είναι λίγο μεγάλο στο χωριό.
1: Όχι, είπαμε. Λόγω πρέπει να είναι λόγω μεγέθους, ναι.
3: Δύο-τρεις φορές όμως ήρθε τραυματισμένος από μίγκ.
1: Από μίγκ, ε.
3: Ναι, γιατί εντάξει, και αυτός προσπαθεί να τα διώξει από την περιοχή του. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και να τα πνίξει. Μπορεί να τα διώξει. Αλλά αν δοκιμάσει να στείλει σε άμεση επαφή, θα φάει δάγκωμα και αυτό άσχημα.
1: Μα αν δει βίντεο με τον τρόπο που μάχονται, είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσει και σκύλος και γάτα. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube, δείτε το, πληκτρολογήστε μίνκ σε μάχη, σε καυγά και θα δείτε εικόνες που δεν τις πιστεύετε. Αυτό το ζωάκι το απελευθερώσανε πόσα, 40.000 είχαν απελευθερώσει.
3: Μια δεκαριά χιλιάδες ήταν.
1: 10.000 από τότε.
3: Ευτυχώς τις πρώτες μέρες ψόφισαν πολλά από αυτά.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν, βέβαια. Ναι.
3: Ήταν και ζέστη, ήταν πολύ ζεστός ο καιρός, ήταν έτσι Αύγουστος, πριν την έναρξη του κυνηγιού, θυμάμαι. Οπότε σε αυτές τις πρώτες μέρες πάρα πολλά σκοτώθηκαν και στους δρόμους που έβγαιναν. Αλλά πάλι επέζησαν όμως πάρα πολλά.
1: Μακριά λοιπόν από τέτοιους παραλογισμούς, αυτή είναι η ευχή μας να πάνε όλα καλά την Τετάρτη. Οι λαγοκυνηγοί, έχετε νέα παιδιά? Μου έχεις πει ότι γίνεται μια προσπάθεια. Όχι πάρα πολλά, αλλά έχουν εμφανιστεί, ε?
3: Όχι πάρα πολλά. Γιατί εντάξει, οι περισσότεροι στρέφονται τώρα στο αγριογούρνο.
1: Οι νέοι εννοείται. Ο νέος θα πάει στο αγριογούρνο. Εκεί είναι η αδρεναλίνη περισσότερη. Εννοείται. Είναι και είναι δικαιολογημένο.
3: Εντάξει, είναι, θεωρητικά είναι πιο εύκολο.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Έτσι ακριβώς. Να κάνεις ένα. Γιατί το λαγοκυνήγι θα πρέπει να μπει σε κάποια παρέα που ήδη κυνηγών η οποία υπάρχει για να ξεκινήσει από μόνο σου, δεν είναι.
1: Όχι, μα δεν γίνεται να πας μόνο σου. Είναι ομαδικό.
3: Ενώ τη φέρμα είναι εύκολο, αγοράζεις ένα θερμόσκυλο το πολύ πολύ, ούτε καν μεγάλο, θα βγεις έξω
1: και βγαίνεις μόνος.
3: Κάτι θα βρεις.
1: Να πάνε όλα κατευθείαν την Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά. Θωμά, πολλές ευχές την καλημέρα μας στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από εμάς πολλές ευχές αυτή η Κυριακή εδώ που ξημερώνει να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: άνθρωπος που δεν έρχεται να δει για ρουσφέτη.
1: Καρβουνίδης μετάφυση. Μάλιστα. Σύμφωνοι. Χαίρετε. Εγώ τον κύριο Θεράκη τον ψήφισα. Το ψηφίσατε. Και επειδή το ψηφίσατε, πρέπει να φροντίζει για τα ούρα σας. Εν Γεωργίου Δάνιου.
2: Όχι να το σημειώσει.
1: Αλλά τι να κάνει. Θα γίνει οπωσδήποτε κύριε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να πάτε στο καλό. Εσείς κύριε.
3: Εμένα κύριε Βρασίδα, ο κύριος Θεράκης μου είχε υποσχεθεί για ένα διορισμό.
1: Πώς λέγεστε?
3: Καράμπελας.
1: Α, εσείς το Καράμπελα.
2: Άμα ένα ήταν την ψήφο μας, πέφτουνε στα πόδια μας και μας παρακαλάνε. Και όταν τους ψηφίσουμε και βγαίνουν, μην τον είδατε.
1: Αυτό να μην το ξαναπείς.
2: Και άμα το ξαναπώ,
1: λέγονται τέτοια σε ένα ψηφοφόρο και μάλιστα χασάπι. Τι να σου κάνω, βρε. Τι να σου κάνω που έφυγες.
2: Είπες τίποτα, αγόρι.
1: Εγώ όχι.
4: Χαχαχαχα. Μέσα σε μερικά έτσι, δευτερόλεπτα συμπυκνώθηκε η ιστορία αμαρτία αυτής της χώρας. Το έκανε το θαύμα το Χάλαρης πάλι. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Υποσχέσεις κι άλλο τίποτα, έτσι. Στο μεταξύ, πώς καταλαβαίνεις Παναγιώτη ότι η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο? Άκου τι έγινε στη Σκύρο. Δύο τράγοι έκαναν κανονικό πέσιμο σε 77χρονο για μερικά μαρούλια. Κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, παιδιά. Ακόμα και τα κτίνη, ακόμα και τα τραγιά κάνουν ντου σε μπαλκόνια για να βρουν τσάμπα σαλάτα. Χαμός γίνεται. Στο νοσοκομείο είναι ο τύπος. Ο 77χρονος είναι στο νοσοκομείο. Δεν έχει συνέρθει. Είναι τρεις μέρες εκεί. Έχει να γίνει χαμός. Καλώς ήρθατε, αδέρφια μου. Είναι πρωινό Κυριακής. Και αν ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας σας κατηγόρησε το βράδυ του ότι μιλήσατε άσχημα ενώ κοιμόσασταν, έχετε επιστημονικό άλοθη. Ερευνητές από τη Σορβόνη μελέτησαν ανθρώπους που μιλάνε στον ύπνο τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι η πιο συχνή λέξη που λέμε παγκοσμίως όταν κοιμόμαστε είναι η λέξη όχι. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, το 10% των όσων λέμε στον ύπνο μας είναι καθαρές βρισιές και βαρύτατες προσβολές. Ρε μπήξε, ρε δείξε, ρε έτσι, ρε αλλιώς, τι γιατί μπεθερά μας, λείπουμε στον ύπνο μας και τα ρίχνουμε όλα αυτά τα γκάζια. Οπότε, εγώ τι θα πω τώρα, αν σας βρίσκουν απόψε ή αν σας έβρισαν το βράδυ, μην παρεξηγηθείτε, είναι επιστημονικά τα πράγματα, αποδεδειγμένα, έτσι. Εν τω μεταξύ, τώρα, πολλές ημέρες, καμιά φορά, ας πούμε, αρκετές θα έλεγα, έχοντας και άγχος, προσπαθώ να κοιμηθώ, δεν με πιάνω ύπνος. Το πιο έτσι, παλιό κόλπο λέει είναι μέτρα πρόβατα. Άλλη έρευνα από την Οξφόρδη έβαλε ανθρώπους με αϊπνία να δοκιμάσουν λέει, διάφορες τεχνικές. Και αυτοί που μετρούσαν πρόβατα λέει έκαναν περισσότερη ώρα να κοιμηθούν από ό,τι συνήθως, επειδή η διαδικασία είναι απίστευτα βαρετή και προκαλεί εκνευρισμό. Λογικό.
5: Ας χρησιμοποιηθούν τα πρόβατα ξανά έξω.
4: Ξαπηδάνε έξω τα πρόβατα. Φαντάσου να πηδήσουν τα πρόβατα ένα και να έχει τράγους μέσα σαν τον προηγούμενο, ε. Πω. Και αρχίζουν να σε κεντρίζουν με τα κέρατα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσοι λέει φαντάζονταν μια χαλαρωτική σκηνή, όπως μια παραλία ή ένα καταράχτη, αποκοιμήθηκαν 20 λεπτά νωρίτερα. Οπότε, παιδιά, αφήστε τα ζωντανά στην ηχηστοιχεία τους και σκεφτείτε τις επόμενες διακοπές σας. Τώρα βέβαια αργούνε λίγο, γιατί τώρα γυρίσαμε, αλλά και από τώρα διακοπές σκεφτόμαστε, έτσι. Είχε και άλλη έρευνα. Το sleeping shopping λέει. Sleep shopping. Το ξέρεις αυτό ότι υπάρχει sleep shopping? Τι ακούμε ρε φίλε, τι ακούμε? Υπάρχουν λέει χιλιάδες καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν το κινητό στα χέρια ενώ είναι μισοκοιμισμένοι, μπαίνουν λέει σε shop e-shop και ψωνίζουν ακατάπαυστα. Από υπερβολικές ποσότητες τροφίμων μέχρι λέει έπιπλα και εισιτήρια για συναυλίες, τα οποία όμως ανακαλύπτουν την επόμενη μέρα στο mail τους. Λοιπόν, αν τώρα ξέρεις, άμα έχει έρθει κανένα φλαμίγκο φουσκωτό στο σπίτι, ξέρεις πολύ καλά ότι από πού οφείλεται, έτσι. Προσέξτε λοιπόν, θα σας φέρει ο courier αύριο. Αυτό τώρα βέβαια που λέει η Αμερικανική Ακαδημία έχει βάση, παιδιά, ότι ένα στα τρία ζευγάρια επιλέγει πλέον το λεγόμενο διαζύγιο ύπνου. Δεν πάνε δικαστήρια κτλ. Απλά χωρίζουν τα κρεβάτια τους. Κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια, και καλά να έχεις μεγάλο σπίτι, για να σώσουν λέει τη σχέση τους από το ροχαλιτό, το τράβηγμα της κουβέρτας και τις διαφορετικές ώρες αφύπνισης. Ελπίζω να μην τα ακούει η γυναίκα μου. Γιατί με το ροχαλιτό έχουμε ένα θέμα. Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι αυτό κάνει καλό και στην υγεία και στο γάμο. Οπότε, αν σκέφτεστε να μετακομίσετε στον καναπέ, να τη πείτε ότι το κάνετε για χάρη της επιστήμης και της αγάπης.
6: Όλο τα κοιμάμαι.
4: Ροχαλίζεις μόνο τα κοιμάμαι. Εντάξει, εγώ έχω ακούσει να ροχαλίζουν και ενώ είναι ξύπνοι, έτσι. Αλλά είχαν κρεατάκια. Κυριακή λοιπόν, 13 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 256η μέρα. Ανατολή Ιουλίου θα έχουμε στις 7:03 πρώτα λεπτά. Πώς μεγαλώνει η νύχτα σιγά σιγά. Πλησιάζουμε και στην ησημερία την φθινοπορεινή. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 19:38. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Όχι της πολιτικής ύψης, όχι της ύψης των ηθών, γενικά κατά της ύψης. Και είναι εθνική ημέρα κασάσα, λέει, στη Βραζιλία. Τι είναι η κασάσα? Είναι ποτό. Δεν έχει καμία σχέση με την κομπούτσα. Είναι το εθνικό αλκοολούχο ποτό της Βραζιλίας. Και είναι απόσταγμα, λέει, από χυμό ζαχαροκάλαμου. Και μοιάζει, λέει, φέρνει κάπως σε ρούμι. Εντάξει. Έχεις πιει κασάσα? Εγώ δεν έχω πιει πάντως. Οπότε καλό θα ήταν όποιος έχει πιει να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του, παιδιά. Πώς ήταν η κασάσα. Και αν αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσουμε. Να πούμε χρόνια πολλά στον Κορνήλιο και στην Κορνηλία. Επίσης γιορτάζει ο Αριστίδης σήμερα, ο οποίος, έτσι για να δούμε και μερικά εγκυκλοπαιδικά που να έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, καταγόταν, λέει, από την Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία με ιδιαίτερη έμφαση στον νεοπλατωνισμό. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αγωνίστηκε να αποδείξει την ορθότητα της χριστιανικής πίστης, το εξαίρετο ήθος των χριστιανών και την άδικη προς αυτούς συμπεριφορά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του λαού. Το απολογητικό έργο του, που είχε τον τίτλο «Περί Θεοσεβίας», γράφτηκε το 140 μετά Χριστόν και απευθυνόταν στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή. Ήξερε που απευθυνόταν, ε? Κατά τα λοιπά, από ό,τι φαίνεται, από σήμερα θα, έτσι, νοσταλγούμε και θα αναπολούμε ίσως το καλοκαιράκι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το ξαναδούμε και θα το ξαναζήσουμε το επόμενο διάστημα. Πάντως αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, και χθες είχε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ είχε υγρασία, παιδιά. Μετά λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, η αστάθεια επεκτείνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα βόρεια της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ κατά τόπους φαινόμενα προβλέπονται και σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Μπόρες περιμένουμε το πρωί τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Ενώ καταιγίδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί και στην κεντρική Εύβοια τώρα, έτσι, τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλία θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και με μία πιθανότητα στενών βροχών, ενώ τοπικές μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Στην Αττική τώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα κατά διαστήματα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σαφώς χαμηλότερη από χθες. Χθες δηλαδή είχαμε 35 βαθμούς. Σήμερα θα πάμε 22 έως 30, 29, εκεί. Στη Θεσσαλονίκη, που χθες είχαμε και τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου, αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr, παιδιά, τέτοιο κόσμο είχα δει μόνο σε συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου, τις ένδοξες εκείνες ημέρες. Μιλάμε για πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι έριξε μια τρελή βροχή με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η συναυλία. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη σήμερα δεν θα έχει βροχή πάντως, ότι ήταν το έριξε, γιατί αναμένονται λίγες νεφώσεις με τους ανέμους να φτάνουν στο θερμαϊκό στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, σηματοδοτώντας την πρώτη πιο έντονη φθινοπορεινή μεταβολή του καιρικού σκηνικού. Οι μετεωρολόγοι τι λένε? Ανοίγει νέος κύκλος καιρικός. Λένε λοιπόν ότι από σήμερα θα ξεκινήσει και μια πιο άστατη περίοδος. Καιρικά, μετά το παρατεταμένο διάστημα με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι και τις τοποθετήσεις γενικότερα και στο διαδίκτυο των μετεωρολόγων, οι οποίοι έχουν έτσι ένα φόβο και θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μεσογειακός κυκλώνας, ο οποίος θα σχηματιστεί, κάποια μοντέλα ήδη τον παρουσιάζουν ότι θα σχηματιστεί στην βορειοανατολική Λιβύη, νότια της Πελοποννήσου. Αυτός, ξέρετε, ο μεσογειακός κυκλώνας φέρνει πολύ νερό ξαφνικά και γρήγορα και φέρνει και πάρα πολύ κυκλώνας, έτσι. Και τι άλλο φέρνει? Και φέρνει και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι τέτοιο και να έχουμε απλά βροχούλες, ποτιστικές, να είναι τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου, που δείχνουν και κανονικότητα, αν θέλετε, γιατί ο Σεπτέμβριος ανέκαθεν ήταν ένας μήνας ο οποίος είχαμε έτσι τη μετάβαση του καιρού στο πιο κρύο σενάριο, αλλά όχι την απότομη μετάβαση σε χειμωνιάτικο σενάριο, απλά αυτό που λέμε κανονικότητα, με λίγες βροχούλες ποτιστικές, οι οποίες θα δώσουν και χείρα βοηθείας στους αγρότες, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από πάρα πολλά ζητήματα. Είμαστε στα 13 προς 14 λεπτά μετά τις 6. Έχετε συντονιστεί στη σωστή συχνότητα, στα παραπολιτικά 90,1. Εκεί όπου για 13η-14η σεζόν είμαστε πλέον στον αέρα με την πρωινή πτήση και με τον Παναγιώτη Χάλερε απέναντί μου, το μέγιστο αρχιερέα και σεβάσμιο διοικητή των Ναϊτών Ηχολήπτων. Ναΐτες, Ηχολήπτες, και αυτοί έχουν διτή έτσι ιδιότητα. Δηλαδή είναι και οι πότες και οι ιερείς τριπλοί και οι Ηχολήπτες. Έτσι όλο μας. Πώς θα το κάνουμε? Οπότε ας αναφωνήσουμε έτσι μαζί με τον διοικητή εδώ, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο τρισμέγιστος Βασίλης Κρυμπάς, απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, αλλά και πολύ έτσι φοβερός γευσηγνώστης. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυομένη...
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9. Αδέρφια, και σήμερα, όπως πάντα, με χαμόγελο, ηθικό και φυσικά αναμένοντας τα δικά σας μηνύματα, τις τοποθετήσεις σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας, που στο radio@parapolitika.gr σας περιμένω και σήμερα. Πάμε το πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Διαβάστε στην Untimes Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με τον θάνατο του Μαζό. Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι διώξεις στους δύο γιατρούς, η παράνομη πλασμαφαίρεση, οι τελευταίες μέρες του καλλιτέχνη και η διαθήκη. Τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί το επισκέφθηκε ο τραγουδιστής και τι ζήτησε από τη γιατρό, γιατί του προτάθηκε μια πανάκριβη θεραπεία των 6.000 ευρώ, τι ζητάει η οικογένειά του, από την οίκια στην κορυφή της δόξας, από τα πρώτα τραγούδια στις ταβέρνες μέχρι τις μεγάλες πίστες. Αντώνης Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμενόμενη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Αμάλ Κλούνεϊ, ελπίζω όταν επιστρέψω τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Η Βρετανίδα δικηγόρος επανέφερε από την Αθήνα το αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γαρμπή Σχοινάς, ανατροπή στο εφετείο. Υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ. Η πρωτόδικη απόφαση ανατράπηκε και το δικαστήριο έκρινε ότι προκαταβολές για εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να επιστραφούν. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αύριο είναι Κυριακή.
4: Την Κυριακή?
3: Την Κυριακή αποκλείεται.
5: Γιατί αποκλείεται?
6: Αύριο έχουμε εκλογές.
7: Ψηφίζετε πρόοδο!
8: Τίποτα να ρωμόνε πως είναι.
9: Την Κυριακή.
7: Ψηφίζετε λέγω αναγέννηση.
3: Ναι, την Κυριακή.
7: Ψηφίζετε ομαλότητα.
10: Κυριακή να σκίσει, έτσι.
11: Κυριακή κοντή γιορτή, θα τους δούμε και θα κρίνουμε.
7: Ψηφίζετε κόρσο.
12: Ωραία, μπράβο, συγκέντρωση.
13: Σήμερα

22 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Εδώ μεταξύ, τι γίνεται εσύ με το ChatGPT, χαμός γίνεται. Εγώ έχω να δώσω μια συμβουλή. Παιδιά, όταν κάνετε εκπομπή, δηλαδή όταν να δώσετε ένα σενάριο εκπομπής, καλό είναι να το ψάχνετε λίγο και προσωπικά, έτσι, δηλαδή με δική σας πρωτοβουλία. Μην το αφήνετε στο ChatGPT, γιατί το μόνο που θα σας λέει είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα προτείνει σε όλους. Οπότε τι πρωτοτυπία. Δεν χρειάζεται, δηλαδή πάρτε μια ιδέα και βάλτε το μυαλό σας έτσι να κινηθεί για να αποτυπώσετε έτσι και να κάνετε μια εκπομπή που να μιλάει από καρδιάς. Να μην είναι τεχνητή εκπομπή. Αυτά, έτσι, ο συμβουλής νεότερος. Καλημέρα, καλημέρα στο καλό μου φίλο τον Πάγιο, τον Πονηρό. Έχουν έρθει και άλλες πολλές καλημέρες, θα τις πούμε μετά, και τοποθετήσεις εδώ βλέπω διάφορες. Πάμε να δούμε όμως την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας, για να μπούμε και στο πιο δυναμικό ενημερωτικό κομμάτι. Μάθαμε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από την οικογένειά του, με μια έτσι συγκινητική ανακοίνωση. Ισορρός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα βρίσκεται από τις 7.30 το απόγευμα σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι η εκκλησία και η ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι φίλοι και φίλες του επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η οικογένεια κάνει λόγο για μια λαϊκή αγρυπνία που θα διαρκέσει ως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, ως φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε ένα στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι απευθύνει ιδιαίτερη παράκληση αντιστεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την ανακοπή που υπέστη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ειδικότερα ένα ντοκουμέντο καταρρύπτει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων γιατρών, καθώς αποδεικνύει πότε ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και πόσο κράτησε. Πρόκειται για μια φωτογραφία του μηχανήματος από την οποία προκύπτει ότι ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 και 14 και 10 λεπτά και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά. Αύριο τώρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τώρα, χθες είχαμε την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου εδώ στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, επικεφαλής του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, η οποία έκανε αρκετές αποκαλύψεις. Έκανε λόγο για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους κυρίους Θεοδωρόπουλου και κυρία Γάκα κατά την αυτοψία που έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα, η κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του καλλιτέχνη και είναι και ένα από τα στελέχη του ΙΣΑ που προχώρησε και στη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, είπε λοιπόν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είχε συστήσει στους συγκεκριμένους γιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά μηχάνημα φυγοκέντρησης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου. Επίσης, έκανε λόγο για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επίσης είπε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε στο ιατρείο

0: το συγκεκριμένο δεν βρέθηκαν καθόλου μα καθόλου καρδιογραφήματα τα οποία ήταν, θα έπρεπε να είναι απαραίτητα για τέτοιες το λιγότερο δηλαδή για τέτοιες επεμβάσεις αυτού του είδους, ιατρικές πράξεις μάλλον να το πω καλύτερα, αυτού του είδους. Το καρδιογράφημα είναι εκ των όνων κάνευ, δηλαδή είναι βασικό στοιχείο για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά δεν βρήκε ούτε ένα καρδιογράφημα στους φακέλους των ασθενών που εντόπισε μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αυτά είπε η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, η οποία σημείωσε ακόμα πως το συγκεκριμένο, αυτό που είπαμε και αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή ότι περίπου για 40-42 λεπτά το μηχάνημα λειτουργούσε, που σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται απόλυτα και πέραν υποψίας και πάσης αμφισβήτησης το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία η οποία ουσιαστικά οδήγησε και στο θάνατό του. Θα έχουμε να πούμε διάφορα για το συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και με ιατροδικαστή πολύ γνωστό για να μας πει κάποια περισσότερα που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τα όποια κενά έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Στα υπόλοιπα ζητήματα τώρα. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκολος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάνοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ενώ με τις επισημάνσεις του απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο νέο κόμμα Τσίπρα. Η ρετσέτα του σχεδίου Ανδρουλάκη είχε μειώσεις άμεσων φόρων, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτιδεύματος, αύξηση συντάξεων, 13ο μισθό, κίνητρα για τετραήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρου, μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατόρας το 2027 και προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επίσης, προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στην παιδεία, την υγεία και το μοντέλο διακυβέρνησης. Όλα τα είπε δηλαδή. Ο Ανδρουλάκης από την αρχή της ομιλίας του δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσει την κυβερνητική θητεία θα προχωρήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο σε 7 εμβληματικές, όπως είπε, νομοθετικές παρεμβάσεις. Η πρώτη, αντιμετώπιση της ακρίβειας και επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Ένα σύγχρονο, όπως είπε, παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματικά προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρεπείς συντάξεις, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, πρωτιστή στέγη και ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό ανάγκη.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Παναγιώτη, και τι ξέρεις εσύ, πώς θα χάσουν την έδρα τους και τι κλάματα θα έχουμε, ε? Χαμός θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι θα μαζευτούν άλλοι σε άλλη πλατεία, βέβαια, και θα έχουμε την νέα πλατεία κλαφμόνος. Θα μαζευτούν όλοι όσοι δεν εκλεγούν στην επόμενη βουλή. Θα κλάψουν μανούλες. Μανούλες και πολιτευτάδες και βουλευτάδες. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Τώρα, για να πάμε και λίγο στο αστυνομικό πεδίο. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών, προχώρησαν οι αρχές. Το όχημα βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο και κατά την έρευνα στο ιστορικό του εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και ένα καμένο γιο ταχύ στη Βόλβη που εξετάζεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Να υπενθυμίσω ότι προχθές το απόγευμα, είχαμε την απόδραση ενός κρατουμένου 41 ετών Αλβανού ποινικού, αρκετά επικίνδυνου, ο οποίος απελευθερώθηκε από κουκουλοφόρους που είχαν ντυθεί όπκε και είχαν και αυτοκίνητο που προσωμίαζε σε αυτοκίνητο της όπκε. Απείλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς που συνόδευαν κρατούμενους στο νοσοκομείο και άρπαξαν το συγκεκριμένο στην κυριολεξία από τα χέρια, τον πήραν και έφυγαν με την απειλή Καλάσνικοφ. Έτσι, με Καλάσνικοφ. Πήραν και ένα όπλο φρουρού και την κοπάνησαν. Τους αναζητούν. Το θέμα είναι ότι είχαμε μια πραγματικά κινηματογραφική χολουντιγουντιανή καταδίωξη. Τώρα, είχαμε νεκρό σε τροχαίο δυστύχημα το δήμαρχο της Αντιπάρου, τον Αναστάσιο Φαρούπο, σε ηλικία 61 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο εκλοιπών, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα του κάτω από ευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Ακόμη μια σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας νέα διάσταση στις αποκαλύψεις της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού» της ΑΔΕ. Ωραία ονόματα αυτά. Ποιος τα βάζει, ποιος τα βγάζει αυτά. Ποιος δίνει τα προσωνύμια αυτά στις επιχείρησεις.
5: Το άνθος του κακού,
0: ΑΔΕ. Λοιπόν, από την περασμένη εβδομάδα είχαμε στην δημοσιότητα το μεγάλο κύκλωμα της κοκαίνης. Κατόπιν λοιπόν αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, η DEA δηλαδή, σχετικά με την ύπαρξη κοκαίνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στις 9 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Αττικής. Κλιμάκια λοιπόν ελεγκτών διεξήγαγαν σχετική έρευνα και προέκυψε ότι η νέα ποσότητα που βρήκαν διακινήθηκε από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα και αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα, είτε μέσω απόκρυψης της εντός αθοδεσμών και λουλουδιών. Γι' αυτό λέγεται άθλη του κακού. Φοβερό. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι... Για να δώσω και μια άλλη διάσταση στην είδηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, δήμαρχος λέει της περιοχής, όχι δήμαρχος, εισαγγελικός λειτουργός, τι έκανε. Εισαγγελικός λειτουργός λοιπόν απέκρυψε, απέσυρε την νομοθετική ρύθμιση στην Κολομβία, όπου ψέκαζαν αεροσκάφη για να μην έχουμε διάφορα τέτοια, ξέρετε. Λοιπόν, να μην μπορούν να αναπτυχθούν τα φυτά, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, την απέσυρε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, οπότε αδέρφια, όπως καταλαβαίνετε, Τα φυτά θα μεγαλώσουν. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Μας ακούνε εδώ από τα ταξί. Και ιδιαίτερη καλημέρα, δύναμη μεγάλη, στον Κυριάκο τον Μουρατίδη, τον επικεφαλής εδώ των μέσων, ο οποίος είναι καθοδόν. Δεν ξέρω τώρα αν κοιμήθηκε καθόλου. Πάντως ήταν μια μεγάλη βραδιά χθες και μια έτσι σημαντική βραδιά για όλους μας εδώ στην Next Step Media, καθότι η απόλυτα επιτυχημένη συναυλία με τον τόσο κόσμο στη συμπρωτεύουσα, τσαντίζονται οι Θεσσαλονίκες να τη λέμε συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη μας τέλος πάντων, ήταν μαγική, παρά το γεγονός ότι άνοιξαν οι ουρανοί στην αρχή. Μετά έγινε χαμός πραγματικός. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr θα δείτε 200.000 κόσμο. Και πρέπει να πούμε, μία ώρα ήταν η καθυστέρηση. Μία, ωραία. Μία μου λέει ο Κυριάκος. Όπως και να έχει το πράγμα, ήταν μια ιστορική βραδιά για τη Θεσσαλονίκη. Μια βραδιά που θα τη θυμάται η πόλη και η πατρίδα, δηλαδή χώρα ολόκληρη, για πάρα πολύ καιρό. Σημαντικότατη αυτή η βραδιά. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι, για τη συνέχεια έχουμε, θα δούμε κάποια πράγματα, θα ακούσουμε κάποια πράγματα που υπόθηκαν στην συναυλία. Πρέπει να σας πω ότι ο Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος, τραγούδι στον μεγάλο απόντα της συναυλίας, ο οποίος θα έπαιρνε εκείνος μέρος, έτσι, στο Γιώργο Μαζονάκη. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα συντηρητική η τοποθέτηση όσα είπε ο Αντώνης Ρέμος για τον φίλο του, για τον άνθρωπο που δεν θα ήταν, δεν θα είναι πλέον μαζί μας, αλλά θα τον ζούμε μέσα από τα τραγούδια του. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μήνευσε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι με την πόρτα ανοιχτή. Μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του που τον καθιέρωσαν στη σκηνή. Τώρα σας πω και κάτι προσωπικό, πώς είχα γνωρίσει εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη. Ανέβηκε με την πόρτα ανοιχτή το τραγούδι του Ρέμου, έτσι. Ναι, το ξέρω. Το ανήκω σε μένα, είπε. Όταν λοιπόν γνώρισα τον Γιώργο Μαζονάκη το 2001-2002, εκεί, σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, έκανε τα πρώτα του βήματα. Ξεκινούσε λοιπόν ξεκίνησε μια συνεννόηση για το πώς θα γίνει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ζηλεύω», το οποίο έγινε σε κινηματοθέατρο. Και από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, είχαμε απευθύνει τότε από το συγκεκριμένο σταθμό, δεν υπάρχει πια να τον πω, από νυν δρόμος, τότε ήταν Τσάο FM. Τότε λοιπόν ήταν η πρώτη του έτσι μεγάλη εμφάνιση σε τόσο έτσι ένθερμο και αρκετό κοινό. Και πραγματικά είχε εντυπωσιάσει και με την απλότητά του και με το πόσο έτσι γλυκομήλητος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ανήκω σε μένα ερμήνευσε λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος, τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Το κοινό τραγουδούσε μαζί του. Στη γιγαντοφόνη της σκηνής εμφανίστηκε η φωτογραφία του αείμνηστου τραγουδιστή και ο Αντώνης Ρέμος του ευχήθηκε καλό ταξίδι, ερμηνεύοντας την επιτυχία του μετά στιγμές, σημειώνοντας ότι η ζωή είναι στιγμές, γι' αυτό και η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με στιγμές και αγάπη. Δεν είχαμε και απρόοπτο όμως, μην νομίζετε, στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Κίτη Γαρμπή έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή. Και μάλιστα ήταν, αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr και δείτε το σχετικό βίντεο, ήταν πολύ, δεν ήταν δηλαδή ένα πεσηματάκι, φάνηκε ότι θα χτυπούσε η αγαπημένη τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Ευτυχώς όμως σηκώθηκε άμεσα, γιατί ανησύχησε και το κοινό. Και μετά έκανε και βίντεο. Βίντεο με το οποίο έλεγε ότι είμαι απόλυτα καλά, δεν έχω κανένα θέμα, δεν έχω πάθει γρατζουνιά. Γερόσκαρη η Κέτη, γερόσκαρη. Το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για όσα έγιναν χθες στη μεγάλη βραδιά της Θεσσαλονίκης. Τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της παρουσίας του στην σκηνή, την καλλιτεχνική σκηνή. Θα επανέλθω όμως στα αυτά που έχουν να κάνουν με το ειδησιογραφικό πεδίο. Σας είπα για την ΑΔΕ και την επιτυχία που είχε με την ανακάλυψη έτσι, μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. 26,8 κιλά κοκαίνη βρέθηκαν, για να καταλάβετε, σε ένα οίκημα γιαπή ιδιοκτησίας του ίδιου, που εκμίστονε την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε σε 9 Σεπτεμβρίου. Συσκευασμένη σε πλάκες, έτσι όπως έχετε δει πολλές φορές να αποθηκεύεται και να διακινείται από τους διάφορους εγκληματίες αυτού του είδους, τους λαθρέμπορους ναρκωτικών. Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Ρόδο, γιατί και αυτός έτσι κατήχε και διακινούσε ναρκωτικά. Αυτός ήταν ψιλικατζής μάλλον, 150,6 γραμμάρια κοκαίνης και 580 γραμμάρια κατένδραστης κάναβης βρήκαν στο σπίτι του. 2.500 ευρώ, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, του πήραν τα δύο δίκεκλα και τον αγιοταχή που χρησιμοποιούσε. Τώρα πάει πακέτο στην εισαγγελία της Ρόδου, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, για τα περαιτέρω. Στις διεθνείς ειδήσεις, 1,6 τόνοι κοκαίνης, αυτό και αν είναι μπάζα που λένε, κατέσχεσε το ναυτικό και πολεμική αεροπορία της Ονδούρας στην Καραϊβική, κυρίες και κύριοι, και συνέλαβε 4 μέλη του πληρώματος υπηκόους χώρας Κεντρικής Αμερικής. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι Κολομβία, ποια ακριβώς χώρα είναι, Βενεζουέλα, Κολομβία συνήθως. Ανοιχτά του νομού Γκρασίας Αδίος, βορειοανατολικά της χώρας, σημείωσε αυτό το ρεσάλτο. 55 σακιά ναρκωτικά, 55 σακιά κοκαίνη, απίστευτο, έτσι. Στα υπόλοιπα τα μη ναρκωτικά νέα, ένα πορθμίο ναυάγησε στα νησιά Βανουάτου. Έχουν χάσει τη ζωή τους επιβεβαιωμένα ένας άνθρωπος, ενώ αγνοούνται άλλοι 30. Πιθανότατα είναι και αυτοί νεκροί, όπως λένε οι αρχές. Έχουν σπεύσει εκεί να συνδράμουν και αεροσκάφη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο, το οποίο θα συνέβαινε τα νησιά Εσπίριτου Σάντου και Έμπε. 40 άτομα επέβαιναν, αλλά είχε πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης του νότιου τμήματος της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί τον κυριότερο υποστηρικτή της αντίπαλης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Έκαναν οι Χούθοι αυτή την επίθεση με στόχο, όπως σας είπα, σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, αποθήκες όπλων και κέντρα δίκης και ελέγχου. Κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη έγινε αυτό και είπαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Νταρτών. Η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει τη διαπραγματεύση με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέι Λαυρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, είπε ο Λαυρόφ, στο περιθώριο της συνόδου της BRICS, το Νέο Δελχή. Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί κατά τη διάρκεια τους, κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλίων, πρόσθεσε ο κύριος Λαυρόφ. Πρέπει να σας πω ότι ο Ζελένσκι έχει πει ότι θα μπορεί να πάει και στη Ρωσία, αρκεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να ξεκινήσει ένας διάλογος, αφού όμως υπάρξει ένα μορατόριο, μια κατάπαυση του πυρός, μέχρι ότου ξεκινήσουν οι συνομιλίες και μπουν και σε αυτό που λέμε στην ουσία τους. Αυτό βέβαια ο Βλαδιμίρ Πούτιν το έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Πούτιν, ο οποίος χθες, αν θυμάστε το λέγαμε, απείλησε τους Ευρωπαίους με πόλεμο αν ευρωπαϊκά στρατεύματα βρεθούν σε ουκρανικό έδαφος. Είναι casus belli. Πάμε και στα πολύ πολύ ευχάριστα. Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε πάλι το θαύμα του. Κατέκτησε ακόμα μια κορυφή. Πήρε την πρώτη θέση στο τελικό του Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Έκανε άλμα στα 8.35, το οποίο ήταν αρκετό για να σημειώσει την υψηλότερη επίδοση του αγώνα. Ωστόσο, κάναμε ένα έτσι thriller φινάλε με Σαραμπογιούκοφ τον έτερο αντίπαλό του, που για χιλιοστά έμεινε στη δεύτερη θέση. Για να καταλάβετε, ο Σαραμπογιούκοφ έκανε 8-33 και ο Μίλτος έκανε 8-34. Δηλαδή μιλάμε τίποτα, έτσι μια τρίχα διαφορά. Όπως και να έχει όμως, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής πάτησε ακόμη μια κορυφή και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι παραμένει ο κορυφαίος αθλητής στο άλμα σε μήκος, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Αυτά έτσι ως ξεκίνημα ενημερωτικό, ξεκίνημα για να ξέρετε κάποια πράγματα για την ειδησιογραφία και το πώς κινείται αυτές τις ώρες. Εμείς θα κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα διαβάσουμε τα αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει. Έχουν έρθει ακόμα περισσότερα, τα οποία τα υποδεχόμαστε στο radio@papakiparapolitika.gr. Και πάλι μια ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, που μας ακούει από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 51 λεπτά μετά τις 6, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Στη σωστή συχνότητα είστε, 90,1 παραπολιτικά. Και πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα, τα οποία είναι πολλά, έχουν έρθει από νωρίς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: μήπως έχει δει κάποιος αυτούς τους 1500 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ που μας λέγανε ότι έγινε μείωση τιμών? Γιατί εγώ το μόνο που βλέπω είναι μόνο συνεχώς ανατιμήσεις. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Η Αλεξάνδρα η Κωνσταντάκη, όπως πάντα εδώ παρούσα από τις πρώτες ημέρες της εκπομπής και του σταθμού δηλαδή. Είναι μια ακροάτρια που την έχουμε πάντα στην παρέα μας. Ο Τάσος έπρεπε, λέει, στην αυλία του Ρέμου να γίνει στην Αθήνα. Καλά. Εντάξει, Θεσσαλονικιός είναι, αλλά πού ξέρεις. Μπορεί να έχουμε και στην Αθήνα σύντομα, δεν το ξέρεις. Μπορεί κάτι να ψήνεται. Καλημέρα στο Γιώργο, την καλημέρα μου τηλέμαχη, με υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Καλή δύναμη και τα φιλιά μου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο, καλή Κυριακή και καλή σεζόν, λέει. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ο Γιάννης, ο οποίος ξέρετε τι κάνει, έτσι. Αυτή την ώρα περιδιαβαίνει τις γειτονίες του Παλαιού Φαλήρου και ουσιαστικά καθαρίζει την πόλη μαζί με το πλήρωμά του εκεί, το σημαντικό, σημαντικότατο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνετε. Η κυρία Ελένη, καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, λέει, έβγαναν χολή πολύ Θεσσαλονικής. Κοιτάξτε τώρα, η απάντηση δόθηκε από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί και ήταν πάρα πολλές. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο, τον taxi driver από την Κέρκυρα. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Λοιπόν, πάνω από 200.000, έτσι. Από τη Νέα Παραλία μέχρι το Μακεδονία Παλάς και το Λευκό τον Πύργο. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τεράστια, έτσι, κοσμοσυρωή και την κοσμοπλημμύρα. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο taxi driver από την Κέρκυρα, λέει ότι ο τύπος στην Κολομβία μόλις εξασφάλισε την επανεκλογή του. Κοίταξε να δεις, μπορεί να γίνει. Αυτός τι ήταν, Γιώργο? Αυτός ήταν δικαστικός εισαγγελέας, κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά κατήργησε μια διάταξη η οποία έλεγε ότι μην ψεκάζετε για να μαραθούν τα φυτά, τα μουρέλα, έτσι με τα λένε στην Κρήτη, μουρέλα με τα λένε. Λοιπόν, μην τα ψεκάζετε, λέει. Σταματάμε τους ψεκασμούς, γιατί, λέει, κάνει κακό στη δημόσια υγεία. Η ουσία είναι άλλη, ότι τα φυτά παθαίναν μεγάλη νύλα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, θα μπορούσε να γίνει και πολιτικός κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος και να εξασφαλίσει την εκλογή του. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Καλημέρα, καλή δύναμη, Γιώργο. Λοιπόν, στα άλλα μηνύματα της ημέρας, δεν είναι και λίγα. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο, τον Πετράκη. Γεια σου, ρε Μάνο, να είσαι καλά, αδερφέ. Στη Βραγκίσκη τη Σακελαρίδη, από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την Τζούλη μαζί. Επίσης, τη Μαρία, στην Γιολάντα, στην Αλεξάνδρα. Γεια σας, παιδί, κορίτσια. Ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θανάση Παπα-Νικολάου που μου στέλνει τις ευχές του. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο, με υγεία και τύχη για όλο τον κόσμο. Καλή απογείωση, χαρούμενη πρωινή πτήση, μας το έχει στείλει νωρίς. Και με εικόνες από αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι αυτό, έτσι. Ναι, μεγάλο, μεγάλο αεροπλάνο. Να είσαι καλά, αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως πάντα, έτσι μας στέλνεις όμορφες εικόνες. Ο Μιχάλης, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να γίνει και μια συναυλία του Ρέμου στην Αθήνα, και γιατί όχι να μην γίνει στο Σύνταγμα και να μαζευτούμε περισσότερα από τη Θεσσαλονίκη. Τι, να πάμε τις κόντρες δηλαδή? Εντάξει, και εμένα θα μ' άρεσε να δω το Ρέμου εδώ, αλλά εμείς έχουμε την τύχη να τον παρακολουθούμε στα μαγαζιά που τραγουδάει. Δηλαδή, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές είχα πάει στον Νόξ όταν ήταν ο Αντώνης εδώ στην Αθήνα και τραγουδούσε. Καλημέρα ιδιαίτερη στο φίλο τον Ηλία, στην Άννα. Ο Θοδωρής λέει: πάω εκδρομούλα και ελπίζω να περάσω τέλεια. Τι προτείνεις, λέει, σε ορεινό μέρος? Α, ορεινό μέρος, Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, προς τα πού πας? Αν πηγαίνεις προς Πελοπόννησο, δηλαδή, και θες κάτι ορεινό, εγώ θα σου προτείνω να πας στη Λίμνη Δόξα, την οποία επισκέφτηκα προσφάτως, να κάνεις κοπηλασία ή ποδήλατο. Θαλάσσιο, δηλαδή ποταμίσιο βέβαια, προκειμένου, ή να πάρεις άλογα.
1: Status FM, σταθμός. στους 107 και 7.
0: Είναι πολύ ωραία. Θα επισκεφτείς και το μοναστήρι που έχει εκεί και μετά φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το μεσημέρι, εκεί που τα προβλήματα στο στομάχι αρχίζουν, θα πας στην Κούρα και θα φας κάτι κοντοσούλια, κάτι κοκορέτσια, κάτι μπριζόλες, να, με τα συγχωρήσεως, σε μέγεθος δεινοσαύρου, αλλά έχει χοιρινές και μοσχαρίσιες. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Και σε καλές τιμές από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, παιδιά, είναι και πολύ δύσκολο να μπορείς να βγαίνεις, όσο συχνά βγαίναμε τουλάχιστον παλαιότερα, στα ταβέρνες και στα εστιατόρια. Δυστυχώς. Ελπίζω να γυρίσει ο τροχός κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Επαναλαμβάνω στη φίλη τη Δήμητρα που ρωτάει, 7.30 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει αυτός ο αποχαιρετισμός που θέλουν να γίνει οι άνθρωποι του συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Έτσι, Αγία Τριάδα Νίκαιας, εκεί 7.30 ώρα το απόγευμα θα εκτεθεί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη για να χαιρετήσουν οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν ως τραγουδιστή και ως άνθρωπο, έτσι. Έβλεπα ότι είχε βγει και είχε τραγουδήσει στους άστεγους του Πειραιά. Είχε μαγειρέψει για άστεγους. Και αυτά που βγαίνουν τώρα είναι ότι βοηθούσε και πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια, έτσι. Αφανώς, χωρίς να το αναφέρει, και έτσι είναι και το σωστό. Έτσι. Δεν είναι δείγμα το συγκεκριμένο το να βοηθάς, δεν είναι δείγμα ούτε διαφήμιση ούτε αυτοπροβολής. Γιατί όλο αυτό δεν συνάδει. Διάλειμμα, επανερχόμενοι, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ακούτε πάντα Παραπολιτικά 90,1, θα είμαστε και πρωινή πτήση, θα είμαστε παρέτσα ως τις 9 και σήμερα.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Μου λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

Το μεγαλύτερο πράγμα μπορεί να είναι η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή Κυριακή. Είμαι ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε λίγο θα είναι και ο Κώστας ο Μπαρβαγιάννης στην παρέα σας όπως κάθε Κυριακή. Καλή Κυριακή, όμορφη, χαλαρή, ξεκούραστη. Ευελπιστούμε για όλους εσάς, τους ακροατές μας. Είστε συνδεδεμένοι στο Status FM 107.7 στο ραδιόφωνο που είναι στο DNA σας.

Και προφανώς έχετε αντιληφθεί ότι έτσι μια δροσούλα επικρατεί σήμερα. Είναι φανερά έτσι πιο χαμηλή, αισθητά έτσι, η πιο χαμηλή θερμοκρασία για σήμερα. Ήδη από χτες μας δρόσε λίγο, έβρεξε αρκετά χτες το απογευματάκι προς το βράδυ. Στο Μπαρατσάκ τη γλίτωσε και η συναυλία του Ρέμου, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά χτες, με παρουσία έτσι αρκετών φανατικών και όχι μόνο ακολούθων του πολύ μεγάλου αυτού καλλιτέχνη. Είδαμε και διάφορους άλλους που πέρασαν από την παρέα του. Ήταν ωραία νομίζω. Το διασκέδασαν αυτοί που πήγαν εκεί. Κράτησε ευτυχώς και ο καιρός. Εντάξει, για σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλούτσικες σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά χρειάζεται και λίγο μια δροσιά.

Καλά, τα Ευτράπελα δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από την χτεσινή συναυλία. Μεταξύ άλλων θα τα είδατε όλοι, φαντάζομαι, έτσι. Και τη Γαρμπή λίγο είχε ένα τυχηματάκι πάνω στη σκηνή. Έπεσε η γυναίκα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς είναι καλά, γιατί ανέβασε μετά και ένα βίντεο στα social media. Ανέβασε ένα βίντεο γιατί ενδεχομένως κάποιοι να ανησύχησαν βλέποντας αυτά τα στιγμιότυπα που κάναν και το γύρο του διαδικτύου. Είδαμε όλη αυτή την πτώση πάνω στη σκηνή της και της Γαρμπή. Είπε η ίδια βέβαια ότι είναι καλά να μην ανησυχούν, ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο χτες στην αυλία και πραγματικά όντως θα μπορούσε να χτυπήσει άσχημα και τη Γαρμπή, γιατί αν είδατε κι εσείς το βίντεο είναι λίγο έτσι απότομη η τούμπα που έφαγε η γυναίκα. Καλά να είναι, το συζητάμε. 21 η βαθμή σήμερα, εδώ, αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσάει και το αεράκι, προσοχή τώρα που φυσάει το αεράκι, γιατί λίγο έχουμε και τις πυρκαγιές ακόμη, δεν φύγαμε από αυτή την κατάσταση. Προσοχή, έτσι, θα τα πούμε φυσικά και στην πορεία της ημέρας, μέσα από τα δελτία ειδήσεων, αλλά και γενικότερα. Σε λίγο, Κώστας ο Παρβαγιάννης, στην παρέα σας, μην το ξεχνάτε κι αυτό.

0: κι άλλοι.
1: Ρε Χατζινόπουλε, ρε Χατζινόπουλε, τα πάμε αυτά τα πράγματα. Ρε Χατζινόπουλε, βγάλ τον Πλούταρχο τώρα λιγάκι, σε παρακαλώ τώρα. Έλα τώρα πρωί-πρωί. Ρε Χατζινόπουλε, τα πάμε αυτά τα πράγματα. Μαζί με την καλημέρα τις Κυριακές. Βάζουμε και ένα χατζηδάκι. Δεν μπορεί ο Πλούταρχος δηλαδή να τραγουδάει τη νύχτα. Αυτός τελείως έληξε η βάρδια. Φεύγουμε. Ω, πώς την πατήσαμε αδερφέ. Πώς την πατήσαμε αδερφέ. Πώς την πατήσαμε πρωί πρωί. Όπως τα έξυπνα πουλιά που πιάνονται από τη μύτη. Ξυπνήσαμε και νωρίς νωρίς. Λέμε νωρίς είναι. Ω, τι ωραία που δρόσησε. Τι το θέλαμε χθες και το συζητούσαμε. Ωραία θα κοιμηθούμε σήμερα. Δεν θα ανοίξουμε το κλιματιστικό. Εσύ είσαι που τα λες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ήρθαμε, θα πάμε σε διαφημιστικό βέβαια σε λίγο. Εδώ είμαστε. Διαβάζω μηνυματάκια τα οποία έχουν έρθει από νωρίς νωρίς το πρωί. Αλλά ο νοικοκύρης έλειπε. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Και εσύ τώρα ξύπνησες. Ξενυχτούσες εχθές στο ρέμο. Επαναθεμάμενε με τα ξόρκια και τα... και τα φυλαχτά. Περιμένεις να ζεις τη ζωή σου, αγόρι μου. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, την Κυριακάτικη. Παιδιά, κάνει κρυουλάκι. Ήμουν έτοιμος να κατέβω, να ξανανεύω, να βάλω μπουφανάκι. Δηλαδή εχθές λέγανε οι γυναίκες παγωνιά και εμείς γελούσαμε. Όλες οι γυναίκες. Ναι, μηδενός εξαιρουμένης. Όλες οι γυναίκες. Εχθές ακούσα τη λέξη παγωνιά κάνει. Παγωνιά κάνει. Και λέμε εντάξει τώρα μωρέ παγωνιά κάνει. Υπερβολικές να πούμε τώρα μια ζωή. Αλλά το τσιμπάει ας πούμε το. Λοιπόν, καλημερούδια, Κυριακή και είναι 13 του Σεπτέμβρη. Με τα στραβά και τα καλά θα ξυπνήσουμε, θα ξημερώσουμε και θα την πάμε τη μέρα μέχρι πότε. Θα την πάμε μέχρι τις 10 σήμερα, έτσι. Τελευταία μέρα και της έκθεσης. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Ό,τι ακούσαμε, ακούσαμε. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Γιαννά και αδελφέ μου, καλή σου μέρα. Στη θιά μου τη Σουλτάνα, την αγαπημένη μου Στέλνη Λουδάκη πρωινό. Καλή σου μέρα στον Γιώργο, στην Κατερίνα, στον Παύλο. Σιμεών, good morning στον Αργύρι. Καλή Κυριακή. Άντε, ζωντανέψαμε, εδώ είμαστε. Να πιω μια γουλιά καφέ που ακόμα δεν παρήγγειλα και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Ωραίος ο Αντώνης. Τον εφάγατε πια, τον εφάγατε, τον εφάγατε. Καλά λένε οι Κινέζοι. Άμα κοιτάς επίμονα την Άβυσσο, κάποια στιγμή η Άβυσσος θα γυρίσει να σε κοιτάξει.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
6: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.

αυτά, Μανολάκη μου, να τα ακούσει εσύ, αγόρι μου, που μου έλεγες να πούμε αυτές τις θεωρίες περί ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές και εγώ μέχρι τον Οκτώβριο κάνω μπάνιο και τέτοια. Άντε να σε δω τώρα να βουτήξει στη Νέα Ηράκλεια. Γεια σου ρε Στελάρα, το ξέρω ρε Στέλιο, να πούμε χθες ήταν μεγάλη. Ο Στέλιος είναι ο πρωινός. Και εσύ ρε Στέλιο, πρέπει να σου αφήσω ένα τηλέφωνο. Καλά, θα ξανάρθουμε έτσι κι αλλιώς. Θα ξαναβρεθούμε στα ίδια μαγαζιά που λέει το τραγούδι. Θα σας πω, χθες είχαμε περιπέτειες μεγάλες. Η ζωή είναι μια περιπέτεια από το πρωί. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί βρεθήκαμε στα χνάρια του Βενιέρη χθες. Θα σου πω και εσένα. Σοφία, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Με το καλό να πάτε και με το καλό να έρθετε. Κατερινιό, καλημέρα. Στον Τάσο, καλημέρα. Πολλά τα μηνύματα. Πρωινά, όμορφα, καθάρισε ο ουρανός, φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε. Άνοιξε, λες και τελείωσε ο χειμώνας. Εκείνο ήταν από την άλλη μεριά, βέβαια, έτσι. Good morning στον Τάσο, καλημέρα. Εγώ κομμαντάτε, δεν είμαι κομμαντάτε εγώ. Στο Θοδωρή στη Γεωργία,

Σήμερα διαβάζω ότι στο εορτολόγιο γράφει, πέρα από το ότι ξημερώσαμε στις 7 και 5 νωρίς με ωραίο καιρό, ωραίος καιρός πραγματικά, και στις 7 και 37 θα ανοιχτώσουμε. Μίκραινε ημέρα νωρίς που λένε τα παιδιά για ύπνο, γιατί έχουμε και σχολείο από Δευτέρα. Κανονικό σχολείο, όχι σαν το χθεσινό που πήραμε μόνο τη λίστα για τις αργίες. Το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Αριστίδης των Ορθοδόξων, των συνταγματικά κατοχυρωμένων, του Αγίου Αριστίδου λέει, του Μάρτυρος είναι σήμερα. Αριστίδης Αρίστος Άρης, ο Άρης γιορτάζει. Αρούλη, χρόνια σου πολλά. Η Αριστεία, η Αριστούλα και η Αριστίνα. Επίσης γιορτάζει ο Κορνήλιος, η Κορνηλία και η Κορνηλία με Ήτα. Μένανι, όλα είναι μένανι αυτά, δεν έχουμε δύο νύχτα.

0: Φήμες, φήμες είναι αυτά, κύριε Στέλιο, φήμες. Ο Στέλιος μου γράφει, φήμες λένε ότι εθεάνθεις να προσπαθείς να πάρεις αυτόγραφο από τον Ερέμο. Φήμες, φήμες. Φήμες.
1: Και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με, να...
0: Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα χθες κάπου, δηλαδή ένιωσα λίγο αμήχανα ως Έλληνας και ως Μακεδόνας και ως Θεσσαλονικιός και ως γενικότερα, ας πούμε, πεπεριώτης. Καλά, Θεσσαλονικιός τώρα, τι Θεσσαλονικιός, σε αγνηστίας που λένε. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως αυτά. Να είσαι έτοιμος να ακούσεις, κατηγορώ. Είναι αυτό που λέγει η μάνα μου παλιά. Για μερικούς ντρέπομαι για λογαριασμό σας.

Γιορτάζουν τι, τα μπακαλιαράκια του Στέλιου γιορτάζουν. Το μαγαζί τα γιορτάζει, ο Στέλιος γιορτάζει. Τι είναι αυτά, Αριστίδης λέγεται, Αριστίδης. Βρε μια ναι μου, καλή σου μέρα γόρι μου, καλό πρωινό, good morning, καλημέρα, καλημέρα, καλημερούδια. Με ένα ωραίο τραγουδάκι θα συνεχίσουμε και θα πούμε πράγματα στη συνέχεια τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα στην Πηγή, καλημέρα στη Θεοδώρα, ωραίο όνομα, Πηγή, ναι, σπάνιο, αλλά ξέρω ότι υπάρχει, έτσι. Στην Αλεξάνδρα και στην Έλενα, good morning στα κορίτσια.

0: δεν είχα άλλες υποχρεώσεις. Δεν θα ήθελα πολύ, δεν θα μπορούσα να πω και όχι. Αλλά ήμουν αλλού εγώ εχθές. Άκουσα όμως και είδα και το χάρηκα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο εχθές τον Αντώνη Ρέμο. Μανολάκι, να καούν οι οχθροί. Ξεκίνησε και με τραγούδι του Γιώργου του Μπαζονάκη. Ήταν μια συγκινητική και υπέροχη βραδιά, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω και από ό,τι διαβάζω και στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Έχω βέβαια και τους άλλους, οι οποίοι είναι οι Αμπτούλα, ας πούμε, για παράδειγμα, οι οποίοι βγάζουν αυτό το που λέμε η κακία. Κακό πράγμα η κακία. Κακό πράγμα η κακία, Μανώλη. Η κακία είναι πολύ κακό πράγμα. Θα μας τα πει ο Χατζινόπουλος σε λιγάκι. Κάτσε να παραγγείλουμε καφέ, γιατί χωρίς καφέ το βλέφαρο βλεφαρίζει.
1: Από την Ήδρα στο Καβοντόρο, στη Σαλαμίνα.
0: Γεια σου Ιωάννη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, σήμερα είναι η μέρα σου. Για να δω τραγουδάκι που μου στέλνει πιο συγκεκριμένο. Εμείς είναι τίποτα έτσι, καταλαβαίνεις. Εντάξει, για μετά τις 8 είναι αυτό, για μετά τις 8 να ξυπνήσουν και οι άλλοι.

0: Μανώλη, πώς το είδες το άγαλμα? Εντυπωσιακό, ε! Εντυπωσιακός φωτισμός, είδες τι κάνει η τεχνολογία. Παλιά, δεν είχαμε αυτή την τεχνολογία. Παλιά είχαμε τη διγενή την ακρίτα που την έκανε η κάμερα πιο αδύνατη. Μέχρι εκεί δεν είχαμε περισσότερα πράγματα. Τώρα όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
1: Γοργόνες φτιάχνουν στη Λάμα.
0: Χαμός μεγάλος.
1: Τα καραβάκια με τον αφρό.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε κι εσείς, να δούμε λίγο τι κάνατε, πώς περάσατε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Μάλλον το τι δεν έγινε δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, για όσα έγιναν μόνο συζητάμε. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber, το Viber του σταθμού, 6-9-08-3-57-800. Καλημέρα και στον κύριο Χατζινόπουλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μεσημεριάσαμε, βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα, όχι, καλημέρα.
2: Έχουμε, μέχρι το μεσημέρι έχουμε ακόμα.
0: Μέχρι το μεσημέρι έχουμε ακόμα. Μέχρι να φάμε το μεσημέρι της Κυριακής, το φαγητό είναι το μεγαλύτερο.
2: Λες,
0: ο επόμενος στόχος. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Θα είναι πλούσιο, θα είναι ιδιαίτερο σήμερα.
0: Κοίταξε, συνήθως τις Κυριακές είναι κάτι πεζόντρες που λένε οι Γερμανοί. Κάτι πεζόντρες είναι κάτι πιο special που λένε.
2: Μάλιστα. Καταλάβαινε.
0: Για πες μας, τι έγινε?
2: Πολλά και διάφορα.
0: Πολλά και διάφορα έχουμε.
2: Πολύ ρεπορτάζ, διάφορο, ναι. Έτσι, ρεπορτάζ, πολύ ποικίλο.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, από ό,τι φαίνεται και από τα βίντεο και από τους φίλους μας και από όλους όσοι ήταν εκεί, έτσι, μιλάμε για μια πολύ ωραία βραδιά χτες. Mm-hmm. Μιλάμε εννοείται για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τη μεγάλη αυτή συναυλία. Λίγο μας τα χάλασε ο καιρός στην αρχή, κόντεψε δηλαδή να τα χαλάσει. Ωστόσο, οι διοργανωτές είχαν βγάλει και ανακοίνωση και είπαν ότι μόλις σταματήσει η βροχή, γίνει ο έλεγχος ασφαλείας, γιατί προφανώς μιλάμε για μηχανήματα εκεί και όχι απλά. Έτσι. Ξεκίνησε, ανέβηκε στη σκηνή ο Αντώνης Ρέμος, προφανώς και καταχειροκροτήθηκε από τους χιλιάδες θαυμαστές του.
0: Ήταν τελικά οι χιλιάδες αυτού που περιμέναμε.
2: Βέβαια, τώρα,
0: περιμέναμε
2: χιλιάδες,
0: έτσι, μιλάμε, 200.000 περιμέναμε.
2: Και 200 και 300.000 κάποιοι αναφέρουν. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Μην μου πει η αστυνομία, μην βάλει την αστυνομία να μετράει.
2: Δεν τη ρώτησαν, να σου πω την αλήθεια.
0: Για αυτό το λόγο.
2: Μόνο ζυγίζομαι πλέον στην αστυνομία. Μόνο ζυγίζομαι. Λοιπόν. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Ναι. Ήταν αναμενόμενο.
0: Τα φιντάκια
2: ήταν αναμενόμενο.
0: Φαίνεται ότι είχαμε να ζήσουμε τέτοιες κοσμοπλημμύρες από την εποχή του Αντρέα Παπαδρέου, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Εντάξει, ενδεχομένως τώρα δεν είναι. Εκείνη την εποχή δεν πολύ κυκλοφορούσα. Δεν πολύ κυκλοφορούσα.
0: Αθώος.
2: Σε συγκεκριμένα πλαίσια κυκλοφορούσα.
0: Καταλαβαίνετε πόσο αθώος είναι
2: ναι. Ούτε και τότε είχαμε βέβαια και σκηνοθέτες. Τώρα τι θυμήθηκα, τον Τάσο τον Πυρσίμ.
0: Σε παρακαλώ τώρα, ναι.
2: Μάλιστα, γιατί διάβαζα τώρα από το ένα θέμα στο άλλο πάμε, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Διάβαζα κάποιες αναρτήσεις συναδέλφων δημοσιογράφων στα social media, mm-hmm, που σχολίαζαν τη συνέντευξη, την ομιλία τη χτεσινή του Νίκου του Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Πασόκ στις 12. Ναι. Αλλά γράφαν κάποιοι ότι απορώ γιατί ο σκηνοθέτης δεν κάνει κοντινά πλάνα στον Πρόεδρο και κάνει μακρινά. Ήθελα να γράψω από κάτω. Τις εποχές του Μπυρσίμ δεν θα τις αναζήσετε. Αλλά τέλος πάντων κρατήθηκα.
0: Θα έρθουμε και σε αυτά. Είναι τέταρτο θέμα, όπως
2: καταλαβαίνετε. Είναι πιο κάτω, έχεις δίκιο. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τι. Μας είπε διάφορα χτες ο πρόεδρος. Θα τα συγκεκριμενοποιήσει και σήμερα με τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ερχόμαστε ξανά στη συναυλία, βέβαια, του Αντώνη Ρέμου. Διάφοροι καλλιτέχνες πέρασαν από τη σκηνή. Είδαμε και τον Κώστα το Χατζή, τον υπέροχο, τον αξεπέραστο και αυτόν καλλιτέχνη. Είδαμε την Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
2: Είδαμε την. Και τη Γαρμπή και ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου φυσικά ήταν χτες με το καρντάσι του, όπως είπε, Θεσσαλονικής και οι δύο, εντάξει, οπότε ξέρουμε ότι τους συνδέουν εκεί.
0: Κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, ξέρεις.
2: Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα που ολοκληρώθηκε, αλλά πήγε συναυλία. Έχει και πολλά τραγούδια.
0: Καλά, ναι,
2: 30 χρόνια.
0: Τι λες τώρα να πούμε, μετά από τον Ταλάρα δεν έχει
2: 30 χρόνια, εντάξει, και τώρα.
0: Έλα, πλάκα τα κάνω. Άσε με εμένα, λέω τώρα.
2: Αλήθεια τώρα, δηλαδή, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά είχαμε και μια στιγμή λίγο χτες που κάποια φάση λίγο παγώσαμε.
0: Το άκουσα, δεν ήμουν παρόν, αλλά το άκουσα.
2: Με την πτώση της και της Γαρμπή. Ευτυχώς είναι καλά η γυναίκα, εντάξει, είναι κομπλέ. Το, έτσι, έκανε.
0: Και η Κετούλα είναι και καλό παιδί, δηλαδή.
2: Κετούλα,
0: Κετούλα τώρα έπρεπε να βάσει να
2: πούμε. Δηλαδή, και λέει και ο Ρέμος, μας φάγανε.
0: Ναι.
2: Μόλις έπεσε και τι είπε, μας φάγανε.
0: Αυτό το πράγμα.
2: Δεν έχει και πολύ άδικο, βέβαια.
0: Ναι, καλά, σίγουρα δεν το συζητώ.
2: Δεν
0: αυτά που διάβασα, γι' αυτό ήμουν εκνευρισμένος και είπα αυτά που διάβασα. Είναι ντροπή, δηλαδή.
2: Λάξη.
0: Πάνω στο λόγο σου να σου φύγει μια κουβέντα, μπορώ να κάνω το καταλάβω. Το να καθίσεις βρε κουρούμπελο, άχρηστε άνθρωπε, και να γράψει. Και εγώ δεν είμαι φαν του Αντώνη Ρέμου. Ξέρω ότι είναι καλό παιδάκι, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και το ένα, μπορεί να. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή. Ακόμα και αν έρχονται ένα καλλιτέχνη που δεν τον εγουστάρισε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα πρέπει να. Αυτό το πράγμα που τα κάνετε όλα, ας πούμε, ντάρματα γάνετε. Κάνετε μια πολιτική σούπα, να πούμε.
2: Και όλη αυτή η τοξικότητα, ρε σύγκο,
0: δεν φίλε, υπάρχει.
2: Δηλαδή. Και εμένα δεν μου αρέσει ο Αντώνης Ρέμος. Αλλά η χθεσινή βραδιά ήταν μεγαλειώδη. Αυτοί που του αρέσουν το ευχαριστήθηκαν. Περάσανε πολύ ωραία. Απόλαυσαν τα τραγούδια του. Είδαν και άλλου καλλιτέχνε.
0: Το ίδιο δηλαδή κάνανε κάποιοι παλιότερα και με τον Ταλάρα. Αν ακούσει καμιά φορά, ναι, ξέρω εγώ, κάναν Ταλάρα. Λέω, α, Ταλάρα. Είμαι το Βασίλη του Παπακουσταντίνου. Αυτό έκανε εταιρεία τώρα στα Σκόπια. Και. Άντε βρε μυρμήγκι να πούμε να μην.
2: Εντάξει, σου πω καμία δηλαδή, κουβέντα τώρα. Το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με έναν καλλιτέχνη, με το αν μας αρέσει ή όχι.
0: Και όταν μιλάμε
2: και για το πλαίσιο ακόμη,
0: τώρα,
2: με όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο καθένας, όπως το είπε και ο Ρέμος, όποιος έχει τις αμφιβολίες του και τις αντιδράσεις του, προφανώς μπορεί και να μην έρθει στη συναυλία. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα.
0: Και στην τελική, για να το πω κι εγώ αυτό, άμα δεις ότι ξέρω εγώ θίγεσαι, να καταφύγει στη Χάγη, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν.
2: Ναι, εδώ, στα κοντινά.
0: Εντάξει, λοιπόν, είπα αυτό που ήθελα.
2: Έτσι. Και ήταν και μια συγκινητική στιγμή στην έναρξη τη συναυλία, όπου ο Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε και ένα τραγούδι στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Με αυτό ξεκίνησε.
2: Έτσι ξεκίνησε. Με το ανήκω
0: σε ωραία βραδιά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Θα μα πούν και ακροατέ σε λιγάκι, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα πάμε σε δελτίο σε λίγο. Θα τα πείτε κι εσείς. Παράπονα έχετε, παράπονα να ακούσουμε. Αγάπες θέλετε, αγάπες. Θέλετε, ξέρω εγώ, γρίνιες. Γρίνιες θα ακούσουμε. Τι να κάνουμε.

Ιωάννη μου, δεν θα το βάλω το τραγούδι άμα κόβεται από τη λογοκρισία της διαδικασίας του ΕΣΟΡΟΥ, να πούμε. Άμα λέει μέσα κακές λέξεις, τώρα που ανοίξαν και τα σχολεία, μόνο τότε δεν θα μπορούσα να μεταδώσω ένα τραγούδι. Άμα είναι όμως το τραγούδι όμορφο, καλό και μιλάει για αγάπη, μιλάει για ειρήνη, για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα τρένα, γιατί όχι, δεν θα πω όχι εγώ. Ό,τι πει ο λαός.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε χθες μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας από την Στρογγύλη και τη Ρώ. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη. Ολοκληρώνεται σήμερα η 90η ΔΕΘ, η οποία για διάστημα 9 ημερών αποτέλεσε πόλο έλξης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 12 η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Χθες, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης με 7 άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και ισχυρό τοπικό αποτύπωμα για τη Θεσσαλονίκη. Σε λαϊκή ακρυπνία στην Οίκαια από σήμερα το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισορρός του θα εκτεθεί σε λαϊκή ακρυπνία από τις 7.30 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζητά ντι Στεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές για την ενίσχυση του οργανισμού Humanity Greece στη μνήμη του. Με καθυστέρηση ξεκίνησε χθες η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω της κακοκαιρίας. Χιλιάδες κόσμου τον απόλαυσε live και τον αποθέωσε. Συγκίνηση με την αφιέρωση στον Γιώργο Μαζονάκη. Στη σκηνή ανέβηκαν μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Κώστας Χατζής, η Κέτη Γαρμπή, η Μαντό και η Δέσποινα Βανδύ. Πάγωσε το πλήθος με το ατύχημα της Κέτης Γαρμπή χωρίς τραυματισμούς, η γνωστή ερμηνεύτρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γυροκομείο στη Χιλή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι που φιλοξενούνταν στη δομή, η οποία είχε βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με πρόστιμα για δυσλειτουργίες, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε ακόμη μια κορυφή και πήρε την πρώτη θέση στον τελικό του Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έκανε άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά και ήταν αρκετό για την υψηλότερη επίδοση στον αγώνα. Φινάλε θρίλερ με Ζάρα Μπογιούκοβ που για χιλιοστά έμεινε στη δεύτερη θέση.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων με εντάσεις 3 έως 5 εμποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικί στους 27, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 29, στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: πάμε, Μανολάκι μου, αγόρι μου καλό. Σταλάρα μου, καλή σου μέρα.
1: Αύριο πάλι.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, εχθές ήταν μια δύσκολη μέρα και μια ήταν. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο δεν το έχω ζήσει, δεν το είχα ξαναζήσει στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα στη ζωή μου, Βαγγελάκι μου, δεν το έχω ξαναζήσει. Και είναι από τις δύσκολες περιπτώσεις βιωμάτων, βιωμάτων που λένε, έτσι. Το πρωί σε μια πολύ δύσκολη και πολύ στενάχωρη κηδεία μιας αγαπημένης φίλης της Σοφίας. Και το βράδυ σε προγραμματισμένο γάμο.
2: Και ζωή να μου χαρίσει.
0: Γεννητούρια και βαφτίσια δεν είχαμε μόνο. Δηλαδή για να συμπληρώσουμε την ολοκληρωτικότητα μιας κατάστασης, ας πούμε, στο πλήρες που λένε.
2: Το βαρκάκι που με φέρει.
0: Γνώρισα όμως τον Στελάρα και μου είπε ότι πριν από καιρό στο ίδιο μαγαζί, κάπου εκεί στο Δρυμό Γκραν, κάτσε λίγο να το διαβάσω, το πούμε σωστά, αλλά πούμε, μην λέμε και ανακρίβειες. Πριν από λίγο καιρό, Γκραν Σάλε, Γκραντε Σάλε. Καλά το λέω, Στελάρα, πες μου το αυτό, γιατί τα γίνεται στα αγγλικά, γιατί δεν το βγάζετε ένα ελληνικό όνομα, ξέρω εγώ, έτσι. Ακρόπολης, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Υπέροχος ο χώρος, υπέροχη εκδήλωση. Την καλημέρα μου στο Μάριο, σεφ. Μιλάμε για πολύ, για πολύ γεύμα. Για πολύ γεύμα. Και για συνταγές, οποίες μία από αυτές θα σας τις πω. Είναι μυστικό βέβαια, αλλά θα τα τυπώσω λιγάκι. Περιμένω να ξυπνήσουν και άλλες νοικοκυρές, για να ξέρετε πώς μπορείτε να πραγματικά να ενθουσιάσετε έναν άντρα, ρε παιδί μου, έτσι. Με τη συνταγή σας, όχι με τα άλλα τα κόλπα. Με εκείνα, δόξα τω Θεώ, όσες θέλετε μπορείτε. Στελάρα μου, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και μου λέει ο Στελάρας ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα ήταν και ο κύριος Βενιέρης εκεί πέρα. Και ο κύριος Βενιέρης ήταν εκεί, λέει. Κάτι είχα ακούσει εγώ που έλεγε με την Παφή, που τα συζητούσαν αυτά. Και λέω, κοίταξε να δεις που βρισκόμαστε στα ίδια μέρη, κύριε Βενιέρη.
2: Στου διαβόλου το κοιτάπι.
0: Θανασάκη, εχθές στα μαγαζιά, λέω, Θανάσης, δούλεψαν με τον Ρέμο. Θα δούλεψαν, καμιά τυρόπιτα, κανένα τέτοιο, κανένα λουκάνικο, όλοι ευχαριστημένοι. Το θετικό αυτό είναι να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το άλλο που δεν μπόρεσα να καταλάβω και ποτέ, και να ευχηθώ άλλη μια φορά έτσι υπεραστικούλια στην Κετούλα τη Γαρμπή. Ναι, εγώ ακούω Μάλαμα, ρε φίλε, δεν ακούω και τη Γαρμπή, αλλά η Κετούλα Γαρμπή έχει γράψει και δύο τραγούδια, έχει τραγουδίσει και δύο τραγούδια και είναι και καλό παιδί. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Αμαλώσουμε και γι' αυτό. Αυτό το ότι όταν σκουντουφλάει κάποιος και πέφτει κάτω, έχουμε την τάση να γελάμε από κάτω. Δεν το κατάλαβα. Θα μου πεις, είναι έμφυτο στον άνθρωπο. Δεν το ελέγχεις. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι κακεντρέχεια. Είναι μια αυθόρμητη διαδικασία. Ναι. Αλλά αυτό που πέφτει ένας άνθρωπος κάτω, χτυπάει και το βλέπεις, ας πούμε, καμιά φορά χτυπάει και εσύ, ας πούμε, νιώθεις ότι πρέπει να γελάσεις. Πρέπει να το εξετάσουμε, δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει θεραπεία για αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι κάτι σαν την τεριδόνα ένα πράγμα.
2: Όλα γύρω με πειράζουν.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Στελάρα μου, και συγγνώμη που δεν σε χαιρέτησα. Έφυγα, απλά φύγαμε λίγο εσπευμένα γιατί κρυώναν οι γυναίκες. Παγώσαν οι γυναίκες εχθές, σου λέω. Παγώσαν οι γυναίκες. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον Κωνσταντή. Καλό πρωινό.
2: Η ελπίδα μας χαμένη.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Θα μοιραστούμε και άλλα πραγματάκια. Θα μιλήσουμε και τον Ανδρουλάκη. Καλά, για τον Ανδρουλάκη δεν θα μιλήσουμε, μωρέ. Και αυτόν τον έχετε απαξιώσει σε βαθμό κακουργήματος, ας πούμε. Αλλά ήταν τέταρτη είδηση, δηλαδή ήταν. Καταλαβαίνει. Από τη στιγμή που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας πριν τον Ανδρουλάκη, ρε εσύ Ανδρουλάκη, τώρα με συγχωρείς δηλαδή.
2: Στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι.
0: Πάντως θα υπάρξουν δυσκολίες, θα υπάρξουν δυσκολίες. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Στο θείο τον Τάκη, κάτσε να δω πού είναι ο θείος ο Τάκης. Θείο Τάκη, πού είσαι, για να ακούσω λίγο θείο Τάκη. Πού είναι ο θείος Τάκης, για να ακούσω λίγο. Πού είναι ο θείος Τάκης, α, εδώ είναι, εδώ.
3: Κοίτα δρόμους που περπατάμε, φίλε, και πληρώνουμε και διόδια.
0: Τι δρόμοι?
3: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Με 15 βαθμούς εδώ, φίλος.
0: Πού είσαι, αγόρι μου, εσύ?
3: Αλλά έχουν πολύ πράσινο, ρε φίλε. Και τι άλλο? Αυτοί δεν το καίνε το δάσος? Έγινε, Κωστάκι μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Πού είσαι όμως, κάτσε να ξανακούσουμε από την αρχή, ρε παιδί μου. Πού είναι, πού δεν μας κατέκατάλαβα, πού είσαι να πούμε. Περίμενε να σε βάλω λίγο να δω. Περίμενε να ακούσω λίγο από την αρχή. Άκουσε, για άκουσε.
3: Καλημέρα, Κωστάκι, από Ρουμανία.
0: Α, Ρουμανία είσαι, εντάξει. Ρουμανία τώρα, τι να. Ρουμανία τώρα, έγιναν και οι Ρουμάνοι κράτος. Έλα τώρα. Λοιπόν, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6908-357-800.

0: Εντάξει ρε Μανώλη, εντάξει ρε Μανώλη. Εντάξει, θα βάλουμε και ρέμο, άσε σε. Θα το κάνουμε σαν αντιπερασπισμό που λένε, κάπως το λένε, εντάξει έτσι. Θα βάζουμε και ρέμο, αν τώρα εσύ έχεις ένα κάτι αρνητικό να μας το εξηγήσεις. Δηλαδή μη μου βγεις και μου πεις πάλι για το άγαλμα. Μη μου πεις πάλι για το άγαλμα, φτάνει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή επειδή τώρα δεν γουστάρεις, δεν γουστάρεις, μαζί σου κι εγώ μαζί σου κι εγώ, δηλαδή, άμα... δεν, εγώ δεν θα πήγαινα σε συναυλία. Γιατί δεν μου αρέσει και ο συνωστισμός τόσο πολύ, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά καθίσω εγώ τώρα να κατηγορήσω τώρα γιατί πήγε συναυλία, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα δεν μου αρέσει ο Αντώνης Ρέμος. Επειδή δεν μου αρέσουν τα Λάρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο κάποια στιγμή. Να μου πεις, ρε φίλε, ναι, και εμένα αν με ρωτήσεις, δεν θα αγόραζα ποτέ δίσκο. Παρά δώσω λεφτά, αγοράσω δίσκο, ας πούμε, για παράδειγμα. Το θεωρώ λίγο τέτοιο, έτσι. Αλλά. Για όνομα του Θεού τώρα, μην τρελαθούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Συγχαρητήρια στην Κατερίνα μας που την είδα χθες που έκανε ρεπορτάζ.
0: Στο E3.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Στο World News.
0: Ναι.
1: World News του
0: Βοήθεια. Οκ.
1: Μπράβο στην Κατερίνα μας και σε ανώτερα.
0: Ναι. Τι, όταν λέτε ανώτερα.
1: Ας πάει πιο ψηλά. Ας πάει και στην τηλεόραση. Δεν βλέπουν να λέει ειδήσεις.
0: Στην τηλεόραση. Α, να λέει δηλαδή. Άμα κάποιος λέει δελτίο ειδήσεων είναι πιο ανώτερος από κάποιον που κάνει ρεπορτάζ. Τα μπερδέψατε λίγο μάλλον. Θέλετε να πείτε ότι χαιρόμαστε για την Κατερίνα που δουλεύει, που είναι. Άμπρα, αυτό το ανώτερα δεν κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα γιατί.
1: Ας λέει κεντρικό δελτίο, δεν είναι πιο ανώτερο.
0: Είναι πιο ανώτερο το κεντρικό δελτίο, λέτε.
1: Νομίζω. Τέλος πάντων, μην το.
0: Δεν πειράζει, σας έβαλα μερικούς προβληματισμούς για την επόμενη τετραετία για να σκεφτείτε, ας πούμε. Εντάξει, είναι κακό.
1: Σε κάρικα
0: ναι.
1: Που ήσουν λίγο πιο κάθετος. Συνήθως εσύ λίγο τα στρογγυλεύεις τα πράγματα και έτσι κι αλλιώς. Εχθές με ορισμένους που μίλησες σε ακροατές ήσουν πιο κάθετες.
0: Τι εννοείς κάθετες.
1: Και άρεσε αυτό σε σένα.
0: Γίνομαι λες σαν και σένα κάπως
1: πιο,
0: έτσι.
1: Πιο καλός είσαι, ναι.
0: Πιο καλό. Εντάξει, άμα γίνομαι. Αυτό είναι χαρά μου. Χαρά μου να μπορώ να κάνω ευχαριστημένους και αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό είναι η χαρά μου, να το ξέρετε. Θα το προσπαθήσω ακόμη περισσότερο, άμα καλό παιδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ακούς μαμά. Ακούς μάνα. Για να μην λες. Ήμουν ένα καλύτερο παιδάκι εγώ χθες. Καθαρώσα το παπάκι.

Έτσι ρε Κωνσταντή, έτσι αγόρι μου, έχει δίκιο ο Κώστας. Λέει, μπορεί να καταλάβει γιατί υπάρχει τόσο κακία. Δεν είναι η κακία. Είναι η... πώς να το πω ρε παιδί μου, η απροσαρμοστικότητα. Δηλαδή αυτό το έτσι του αλλιώς. Πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο μια μορφή αγανάκτηση σε κάποια πράγματα. Εγώ μπορώ να το καταλαβαίνω. Άλλο είναι όμως η αγανάκτηση. Να πεις πω πω ρε φίλε, μας κάνατε τα μαλλιά περμανάν. Εντάξει πια, εντάξει πια. Άλλο είναι αυτό και άλλο η διαδικασία μιας άσκημης συμπεριφοράς λεκτικής που δείχνει ότι το υπόβαθρό σου είναι... Είσαι κακός άνθρωπος ρε φίλε. Είσαι κακός, είσαι κακούλης. Είσαι κακούλης, αν δεν είσαι κακός, κακός. Τσόφλωνος του κερατά δηλαδή, είσαι κακούλης. Αυτό που δεν μπορούμε να παντρέψουμε και δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί σε οτιδήποτε είναι καλό ή είναι κακό και είμαστε μονοπλευροί, δηλαδή αν είμαστε με το κακό είμαστε συνεχώς με το κακό ή αν νομίζουμε ότι είμαστε με το καλό είμαστε συνεχώς με το καλό μόνο και δεν αφήνουμε περιθώριο για τον άλλον, αυτό είναι παιδιά ό,τι πιο αρρωστημένο υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία. Ό,τι πιο αρρωστημένο. Πασχάλης, καλή σου μέρα. Πραγματικός καντέμις λέει είναι ο Ανδρουλάκης, κάθε φορά που έρχεται λέει βρέχει. Έχει ένα τραγούδι Τσανακλείδου. Κάθε φορά, κάτσε λίγο να το βρω να το παίξουμε. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει νομίζω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μου θύμισες πολύ καλό τραγούδι τώρα.

Για να ακούσω, για να ακούσω, για να ακούσω. Έτσι. Τι μου θύμισες ρε φίλε, τι μου θύμισες, λέει ο Πασχάλης. Το έγραψε ο Πασχάλης. Άκου Πασχαλάκι να δεις, για ότι όλα, για όλα όσα λέμε υπάρχει ένα τραγούδι κατάλληλο.

Αχ, Κατερινιό μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα και στη Σόνια. Καλή Κυριακή με χαμόγελα, λέει, για καλή καρδιά. Καλή καρδιά και ψυχή βαθιά. Άστα να πάνε. Του λείπα μου, good morning. Πού τα θυμήθηκες αυτά τα? Δεν πρέπει να τα συζητάμε κιόλας αυτά τα πράγματα στον αέρα για μικροδιαφημιστικούς λόγους. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Φυσάει εντωμεταξύ μποφόρια, έτσι. Κανονικά έχουμε 5 μποφοράκια, ρυφές 55 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά ο μετεωρολόγος μου γράφει ότι 29 λέει, βαθμούς θα φτάσουμε πάλι. Λες να πάμε 29, είναι η αίσθηση του αέρα, γιατί φυσάει ο βαρδάρης. Κρυώνουν οι γυναίκες. Ναι, οι γυναίκες κρυώνουν πιο πολύ. Μην το συζητάς. Καλημέρα στην Έλλη, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Φώτη.

0: Έλλη μου, δεν πειράζει, κορίτσι μου. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν. Το λέει και ένα τραγούδι. Δεν θυμάμαι ποιο. Πάντως δεν είναι του Ρέμου. Γιωργάκη, καλημέρα και σε σένα. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Κύριε, συγγνώμη, ο Ηρακλής δεν τι έκανε.
0: Α, ο Ηρακλής τώρα μου λέτε κάτι πράγματα τώρα. Ο Ηρακλής τι έκανε τώρα.
1: Δεν θα έκαναν
0: δίπλα εκεί. Εσείς που ήσασταν χθες, το Ρέμο?
1: Όχι, δεν ήμουν πουθενά εγώ.
0: Α, ήσουν ένα σπιτάκι. Θα μάθουμε αμέσως και θα το ενημερώσουμε τώρα. Θα τα δει ο κύριος Χατζηνόπουλος και θα μας κάνει και μια. Το Ραδουράκι τον ακούσατε καθόλου, ακούσατε τίποτα? Ένα-ένα ο Ηρακλής εχθές. Ένα-ένα ο Ηρακλής εχθές.
1: Κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κύριε μου, να είστε καλά. Ήθελα να μάθει ο άνθρωπος τι έγινε με τον Ηρακλή. Και εγώ έμαθα μόλις τώρα ότι υπάρχει.

0: η ομάδα στην ποδοσφαιρική που λέγεται Ηρακλής στην πόλη. Πλάκα κάνω, εντάξει, το ήξερα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου Γιάννη. Γιαννάκης με πληροφόρησε. Καλημέρα του Λίπα, καλή σου μέρα αγόρι μου, καλό. Καθίστε κύριε Χατζινόπουλο, πήγαμε σε διαφημίσεις να μας πείτε 2-3 πράγματα για τον Ηρακλή το παγό. Εντάξει, μη σας φορτώνω και
1: ναι,
0: να
1: πείτε. Ναι,
0: εντάξει,
1: το άκουσα ένα-ένα με τον Ατρόμητο.
0: Εσύ είσαι και ομάδα, γιατί οι άνθρωποι ρωτάνε ο άλλο, τι ομάδα είσαι, είσαι και ομάδα.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Και εγώ δεν είμαι ομάδα.
1: Όχι, δεν είμαι ομάδα.
0: Εγώ είμαι μεμονωμένος δηλαδή.
1: Υποστηρίζω φυσικά την εθνική της χώρας μας στις μεγάλες οργανώσεις. Βλέπω αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ας πούμε, τα παρακολουθώ, αλλά.
0: Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα πέρα.
0: Και πώς δεν ενοχλήθηκες με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, αφού πιστορίζεις την εθνική.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, μ' αρέσει που με ρωτάς. Ναι. Ενοχλήθηκα. Δεν μου άρεσε αυτό που στήθηκε στο άγαλμα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm. Έχει να κάνει με το οποιοδήποτε άγαλμα. Δηλαδή, το να εγκυβωτίζεις ένα άγαλμα σε ένα stage. Δεν ναι. είναι τώρα και ό,τι πιο ωραίο για τη δική μου αισθητική πάντα ναι. και για τη δική μου έτσι αίσθηση.
0: Κουλτούρα που λένε.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Οποιοδήποτε ξαναλέω άγαλμα. Δεν... Ναι. Να το έχεις ως φόντο, να το έχεις κάπως τέλος πάντων για να το αναδείξεις ή γιατί μπορεί να το συνδέσεις με κάποιο
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Μιλάς ότι είναι, αν ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα τις ομπρέλες του Τζιγκολόπουλου, πώς του λέτε, δεν θα σας πήρε και είναι εικαστικό, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι εικαστικό, αλλά και πάλι θα είχα μία ένσταση να το ναι. εγκυβωτήσεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι έργο τέχνης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Ναι, αλλά και η συναυλία είναι παράγει.
1: Πάρα πολύ, βεβαίως. Τέχνη yeah. παράγει και πολιτισμό παράγει. Απλώς δεν θα μου άρεσε να το βλέπω ως κομμάτι της σκηνής.
0: Σε φαντάζομαι στα 75 σου
1: να,
0: να κατεβαίνεις παραλία και mm-hmm. να φωνάει στου πιτσιρικάδε που κάνουν skateboard εκεί κάτω.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όμως. Το skateboard που κάνουν στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και πρόσφατα διάβασα μία συνάδελφο, την Μαρία την Αναγνωστίδου, στη TV100,
0: ναι.
1: που είχε κάνει μία συνέντευξη με τον δημιουργό αυτού του γλυπτού, και ο οποίος δεν είναι εν ζωή σήμερα, ο οποίος είχε ερωτηθεί για το σχετικό αυτό mm. και είπε ότι είμαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα νέα παιδιά να κάνουν skateboard στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί είπε ο ίδιος, και συμφωνώ πολύ φυσικά με αυτόν τον άνθρωπο γενικά, ότι τα γλυπτά, τα αγάλματα είναι κομμάτια της καθημερινότητας. Πρέπει να είναι κομμάτια της καθημερινότητας. Είναι ζωντανοί οργανισμοί.
0: Μπράβο.
1: Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό να αποτελούν κομμάτι μιας παράστασης, μιας συναυλίας. Αυτή είναι η ένστασή μου. Αλλά δεν πυροβολώ όπως κάποιοι, σε καμία περίπτωση. Το ότι διαφωνώ εγώ δεν σημαίνει τίποτα.
0: Πολύ χαίρομαι που λες την άποψη. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Βλέπετε τι ωραία. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι.
1: Εντάξει, ναι, δεκτό.
0: Δεν θα ήθελα, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια βεδήλωση του αγάλματος.
1: Αυτό αδιαπραγμάτευτο.
0: Μια χειδαιότητα, ξέρω εγώ, γιατί έχει και κάποια επίμαχα σημεία, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία καθήμα
1: ναι.
0: Αυτό δεν θα
1: ναι.
0: μου άρεζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το ότι εντάχθηκε, ας πούμε, εμένα προσωπικά.
1: Ναι, δεκτό.
0: Βλέπεις, καταλαβαίνεις. Και όπως λέει ο φίλος μου Χατζινόπουλος, δεν πυροβολείς, ρε φίλε.
1: Όχι τώρα, κακή. Εντάξει.
0: Ναι, λες,
1: για ένα τόσο χαρούμενο γεγονός, μια γιορτή.
0: Δεν χαίρεσαι επειδή έβρεξε, άκουσε κάποιες αναρτήσεις, διάβασε κάποιες αναρτήσεις.
1: Χαμός.
0: Βγήκε η άλλη κυράτσα, να πούμε. Ή να πω καμιά κουβέντα και δεν πρέπει, ακούει και η μάνα μου. Και χαίρομαι που έβρεξε και θα χαλάσει την αυλία. Είναι άλλος κάποιος μαζί μου. Α, σοβαρά μιλάς, κορίτσι. Και πού θα πάτε, βρε, άμα είσαστε μαζί, δηλαδή. Πού θα πάτε. Δυο τυφλοί άνθρωποι θα οδηγήσουν ένα στον άλλο. Να πάτε πού. Το πολύ πολύ να πέσετε σε κανένα βόθρο. Anyway. Πες μου για τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Χθες είχαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην 90η ΔΕΘ. Σήμερα ναι. στις 12 έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Θα τη μεταδώσουμε
0: ωραία.
1: Εδώ
0: ωραία.
1: Από τον Στάτους.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι στην ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης έτσι ανέλησε τους βασικούς τομείς των δεσμεύσεων του.
0: Του προγράμματός του.
1: Ναι, του προγράμματός του. 7 τομείς εκεί, και μάλιστα ανέφερε ότι θα υλοποιηθούν τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του.
0: Έλα.
1: Μιλάμε για μπαμ μπαμ, fast track.
0: Όχι σαν το Μητσοτάκη που το
1: δικό μου θα σε βάθο τετραετία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι ανάμεσα στου τομεί αυτού έχει να κάνει φυσικά η αντιμετώπιση τη ακρίβεια με νέα επιτροπή ανταγωνισμού και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπω είπε ο κύριο Ανδρουλάκη. Είπε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με νέο αναπτυξιακό νόμο, με μετατροπή του υπερταμείου σε ταμείο εθνικού πλούτου και κατάργηση τη Golden Visa για αγορά κινητό. Μάρτον. Και σου έχω και καλύτερο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα εργασιακά και έκανε λόγο για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο.
0: Σταδιακά όμως το είπε αυτό, όχι στους πρώτους 6 μήνες.
1: Τώρα εντός εξαμήνου θα υλοποιηθούν αυτά που λέμε. Άρα εντός εξαμήνου σταδιακή.
0: Θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
1: Ναι, αποκατάσταση. Όχι σύνταξη, μισθού στο δημόσιο.
0: Α, ναι, μισθού.
1: Ναι. Αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων ανέφερε και κατάργηση του 13ωρου. 13 ώρου, πώς, τώρα κόλλησα λίγο. Τέλος πάντων, ναι, των 13 ώρων εργασίας. Κόλλησα.
0: 13 ώρου.
1: Ναι, αυτού. Και πιλωτική τετραήμερη εργασία, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Φυσικά, μίλησε και για το ιδιωτικό χρέος με προστασία της πρώτης κατοικίας και νέες ρυθμίσεις έως 120 δόσεις. Στεγαστική πολιτική και δημογραφικό με πρόγραμμα Gen Rent για 40.000 κοινωνικές κατοικίες και πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων σε περιοχές υψηλής πίεσης.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω, αυτά μιλάμε για υλοποιήσεις εντός 6 μηνών, εφόσον αναλάβει το Πασόκ τη διακυβέρνηση μετά και τις εκλογές. Και έχουμε φυσικά αναγέννηση του ΕΣΥ και της δημόσια παιδείας. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και στην μεταρρύθμιση του κράτους με νέο ΑΣΕΠ, περιορισμό των απευθείας αναθέσεων και αλλαγές στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ζεστάθηκε το στομάχι μου. Εγώ θα μπορούσα να το προχωρήσω και λίγο παραπάνω. Θα μπορούσα να κάνω, να δώσω επίδομα πολυτέκνων σε αυτούς που σκέφτονται να κάνουν παιδιά. Κοστολογημένα είναι, κύριε Χατζηνόπουλο, αυτά τώρα όλα, έτσι. Πρέπει να έχει πει ότι είναι κοστολογημένα. Γιατί αυτό το ακούω συνέχεια να μάθω. Αυτό το κοστολογημένα είναι όλα κοστολογημένα. Η ζωή σου είναι κοστολογημένη, αγόρι μου. Ξέρουμε πόσο αξίζεις και πώς μπορούμε να σε διαχειριστούμε. Όλα κοστολογημένα. Διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης, ε?
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Εδώ. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Κύριε Σπύρο, θα το κάνω το κομμάτι, το τραγούδι αυτό που διάλεξες, αλλά θα το κάνω αργότερα, ρε φίλε, γιατί μέσα έχει ένα κομμάτι που πρέπει να το καλύψω, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα με προσέχεις λιγάκι όταν θα μιλάω, γιατί δεν θέλω να μιλάω πάνω στη μουσική, θέλω να το κρατήσω το τραγούδι, αλλά θα το βάλουμε λίγο αργότερα, εντάξει, δεν θα παρεξηγηθείς, έτσι. Δεν θα μου τρώσεις τίποτα εσύ και θα μου αρχίσει από κάτω να γράφεις τώρα σχόλια και τέτοια. Α, μπράβο, έτσι. Αργότερα το κομματάκι του κύριου Σπύρου. Διάλεξε ένα τραγούδι το οποίο έχει μέσα μια λεξούλα, την οποία εγώ την πατήσω βέβαια πάνω. Την πατήσω για να μην είμαστε καλά παιδάκια. Μην είμαστε κακά παιδάκια.
1: Αμπέλια και χρυσές ελιές.
0: Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και σε εσάς. Καλό πρωινό. Τον ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη? Εγώ δεν τον άκουσα, παιδιά. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι. Αυτά που μου είπε ο κύριος Χατζινόπουλος, έτσι τα λίγα δηλαδή που άκουσα, δηλαδή στην ουσία είναι όμορφα πράγματα, να θέλει κάποιος να σου δώσει περισσότερα από αυτά που έχεις. Όλοι χρειαζόμαστε πράγματα. Ή πράγματα, πράγματα ή πράγματα. Και τα δύο.
1: Και δείξε μου το δρόμο σου ξανά, μάτια μου.
0: Καλημέρα και στον κύριο Θωμά, καλημέρα στη Θεοδώρα.

Εγώ διαβάζω πάντως ότι... Πού το διάβασα, στα νέα νομίζω διάβασα και σε άλλες, και σε άλλα site το διάβασα ότι ήταν πάνω από 200, άλλοι λένε για 300.000. Είχε πολύ κόσμο, παιδιά, δεν το συζητώ. Οι αεροφωτογραφίες οι οποίες δείχνουν, ας πούμε, το τι έγινε, τις καντίνες δεν βλέπω που έλεγε η επαφή του βέβαια, πού ήταν οι καντίνες, αλλά πρέπει να υπήρχαν πολλές και πολλές για το οθόνο.

0: κύριε Βενιέρη. Καθίστε, λέω, καθίστε, γιατί εχθές ήμουνα σε ένα μαγαζί. Ένα λεπτό στο τηλέφωνο, τώρα μπήκε ο κύριος διευθυντής μέσα στο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εχθές έχει χαιρετίσματα από τον κύριο Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Στο Grand Sale.
1: Τι λέει, ρε,
0: εκεί ήμασταν εχθές και με το που μπήκα μέσα.
1: Grand μπήκες... Sale, ποιο είναι?
0: Σαλέ. Εκεί στο Δρυμό που είναι ένα ωραίο μεγάλο κτίριο που έκανε γάμο είχαμε το βράδυ.
1: Α, σε γάμο σπα. Μαζεύει ψήφου.
0: Όχι ακόμα.
1: Έτσι έκανε ψωμιάδη.
0: Δεν ξέρω, πάντω.
1: Όχι μόνο ψωμιάδη τώρα, για να μην λέμε.
0: Ναι,
1: με τον αδικό τον Παναγιώτη, έχουμε και άλλου οι οποίοι τρέχουν σε γάμου, βαφτιστικέ κηδείε. Για πε.
0: Και πολύ ωραίο το τέτοιο. Και μου λέει: Βενιέρη ήταν εδώ πέρα, πέρασε καλά. Ελπίζω να περάσει και εσύ. Λέω: Άμα πέρασε καλά, ο Βενιέρη, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πού πήγα εγώ εκεί.
0: Πήγε κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα τι μου είπε.
1: Πήγα εγώ στο Δρυμό.
0: Πήγε τώρα. Πήγε στο σαλέ, λέει. Ξέρω εγώ τι. Ψέματα μου λέει στο τώρα, είναι δυνατόν.
1: Εγώ δεν πήγα, παιδιά, σε κανένα σαλέ, συγγνώμη λίγο. Στο Δρυμό.
0: Στο Δρυμό, στο δρόμο που πάει για κυλική, ας πούμε.
1: Ξέρω ρε που είναι ο Δρυμός, έχω πάει στα γήπεδα εκεί
0: πολλές φορές. Εκτός κι αν το συζητούσατε, γιατί κάποια στιγμή νομίζατε πια σας συζητούσατε για με την Παφή, το συζητούσατε για κάτι τέτοια πράγματα. Για τέτοια μαγαζιά, ας πούμε.
1: Ναι, ρε, αλλά δεν νομίζω να πήγα. Τόσο μπορεί πάνω. Να πάω
0: πάντως
1: και εγώ.
0: Ο άνθρωπος είναι ακροατής
1: μας. Πήγα σε τόσους γάμους κι εγώ στη ζωή μου. Δεν πάω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε σε συγγενείς δεν πάω.
0: Ναι, εγώ πάω γιατί συγκινούμε. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία.
1: Κοίταξε, πάω.
0: Θα σημειώσεις βασικά για να δω πώς θα γίνει, αν γίνει, ας πούμε. Για
1: τι εννοείς?
0: Έλεγα, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο.
1: Τι?
0: Μια παιδιά είμαστε, η ζωή μπροστά μας.
1: Αφού εσύ είσαι δεσμευμένος, βέβαια.
0: Καλά, ναι. Καρμύρι. Καλά, είπαμε. Ναι.
1: Θες να φτάνει. Ναι. Άσα, δοκιμάσαι κι ένας άλλος.
0: Εντάξει. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία και λέω, ήρθα στα μαγαζιά που πήγε ο Βενιέρης και μου λένε ναι, λέει.
1: Τώρα
0: και...
1: με βάλεις σκέψεις, μπας και πήγα σε κανένα.
0: Μπορεί να πήγες κάπου να
1: κοιμηθείς. Για να το λέει ο άνθρωπος, θα πήγα. Είναι... Αλλά...
0: Μα αφού, αφού μιλήσατε μαζί μου, ο άνθρωπος είναι ακροατής εκεί πέρα και μου είπε τα καλύτερα.
1: Τώρα που το λες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι αυτό το μαγαζί. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Ένα μεγάλο, ωραίο με πάρκινγκ, με τέτοιο.
1: Έχει δίκιο. Ναι, κατάλαβα τώρα τι λέει. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Που είναι τεράστιο, δεν έχει.
0: Δεν πιστεύω να πήγατε σε καμιά εκδήλωση του 740 να πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάντρευε ένα γείτονα στο.
0: Άρα ναι.
1: Το γιο του, ναι, πήγε.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος τώρα, αφού είναι.
1: Τεράστιο μαγαζί.
0: Και έχει τα χαιρετίσματά του.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και πολύ ωραίο. Μάλιστα. Για πες το τώρα, τι έγινε.
1: Πολύ δουλεύω, ρε φίλε.
0: Σιγά μου έρθει πολύ δουλεύει.
1: Βρέα μα πάρουν παντόφλα.
0: Δουλειά είναι αυτέ οι πρώτε μέρε στη δουλειά μου.
1: Είχα τόση δουλειά, βάλα και τηλεόραση στο κεφάλι μου, λε και δεν τα ήθελε να μου.
0: Και εσύ τώρα τηλεόραση είναι. Τηλεόραση είναι χαρά σου να μου. Πώ πάει το θέμα και τι κάνετε, συζητάτε, τα ίδια συζητάτε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι τα ίδια, εγώ πάντα προσθέτω. Πάντα προσθέτω. Γι' αυτό με πήραν για να προσθέτω.
0: Σε ακούω τον τελευταίο καιρό, έχω την εντύπωση ότι κάνει κάτι ανοίγματα. Κάνει κάτι ανοίγματα έτσι με.
1: Προ ποια κατεύθυνση?
0: Γενικότερα, μια ευρύτητα έχει μια.
1: Πάντα είχα. Απλά ναι, δεν εντάξει, κατάλαβα τον κόσμο.
0: Ναι, ίσως, ναι, ίσως ναι. Να είναι έτσι. Πάντως σε ακούμε και λέω τώρα, του λέω Βενιέρη, τώρα συμφωνεί με αυτό, ας πούμε. Συμφωνεί
1: παιδί
0: με
1: μου, συγγνώμη λίγο, τα ελεύθερα μυαλά δεν φυλακίζονται. Δηλαδή, πώς το λένε, αν λες κάτι σωστό, εδώ ναι. Μέσα είστε, ξέρω εγώ, 20 άνθρωποι. Έτσι, διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Καλά, αυτό είναι έτσι.
1: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας ανέχομαι όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Να σας ανέχομαι. Μπορεί να μου αρέσει εσύ περισσότερο από κάποιον άλλον, να μου αρέσει κάποιος άλλος, να μου αρέσει κάποιος άλλος. Να... όλοι συνυπάρχουμε. Θα πάρω τα καλά σου στοιχεία. Θα πάρω τα καλά του στοιχεία, θα πάρω τα καλά τη στοιχεία και θα κάνω μια ωραία μακαρονάδα, όπως το λες, με κοιμά.
0: Έτσι.
1: Έτσι γίνεται και στην πολιτική. Δηλαδή, δεν... αυτή η εντύπωση που δίνει οι καρμύριδες ότι ο ένας θα σκοτώσει την Ελλάδα ενώ ο άλλος θα της κάνει κάρπα. Εμένα δεν μου λέει. Απλά ταιριάζει περισσότερο το τρόπος που σκέφτομαι με αυτόν. Τι να κάνω, φταίω εγώ?
0: Όχι.
1: Πριν έρθει, ταιριάζε.
0: Ναι.
1: Δεν περίμενα εγώ το Μητσοτάκη να μου πει πώς είναι ο κόσμος και η πολιτική. Αυτά που είχα στο μυαλό μου. Από όλους αυτούς εκεί πέρα, περισσότερο ταιριάζουν. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει να πει πράγματα, ο Τσίπρας δεν έχει να πει πράγματα, ξέρω εγώ, ακόμη και η Κωνσταντοπούλου στα θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας κλπ. Έχει να πει πράγματα. Αλλά ο καθένας μπορεί να λέει πράγματα και να συμφωνείς με ένα μεγάλο μέρος αυτών, να διαφωνείς με κάποια άλλα και πολλά εξ αυτών να τα θεωρείς παπατζηλίκη.
0: Σωστό.
1: Αυτό που ενοχλεί περισσότερο από όλα, τουλάχιστον εμένα, είναι το παπατζηλίκη. Τώρα, ας πούμε, σας άκουγα με τον Γαβριήλ. Όχι τώρα, δεν πολύ. Δεν συμμετέχω καθόλου στη συζήτηση με το άγαλμα εγκυβίστης. Καθόλου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάρα πολύ ωραία, ρέμος, εξαιρετικός. Χιλιάδες κόσμου. Χθες εγώ έφευγα. Έφυγα κατά τις 9.30-10 η ώρα από το περίπτερό μας. Ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανείς δεν μπορεί να κατεβάσει τόσο κόσμο σήμερα.
0: Ναι, καλά, ούτε συζήτηση.
1: Κανείς δεν μπορεί να κατεβάσει.
0: Ναι, αλλά άμα έρχονταν ο Αγγελάκας, ας πούμε, για παράδειγμα, στο άγαλμα.
1: Θα πηγαίνατε εδώ στο θέατρο Δάσους. Λοιπόν. Ούτε, δεν ξέρω αν ποιον θα ενοχλούσε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή η φανφαρολογία και το άγαλμα, να σου το πω εγώ με όρους δικούς μου, χωρίς να σημαίνει δεν θέλω να συμφωνήσει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα όλο αυτό το. Ο άλλος λέει καρκίνο να πάθει, ό,τι έπαθε ο Μαζονάκης να πάθει. Είδα και έναν ο οποίος ευχήθηκε στον Άδωνη να πάθει ό,τι ο Μαζονάκης. Είναι και η φάτσα του στα social media. Τι να κάνω, υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Λοιπόν, η δική μου η άποψη δεν θέλω να την δεχθεί κανένας. Είναι ότι αυτή η εικόνα με μια συναυλία χιλιάδων ανθρώπων και ένα άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου, που εγώ δεν έχω εκμεταλλευτεί ποτέ αυτήν την ιστορία όπως κάνει ο αδερφός μου, έτσι, ναι. Ω, πατριώτες, και τέτοιο. Όχι, καμία σχέση. Αλλά αυτή η εικόνα η οποία ταξιδεύει πλέον παντού, με τα social, με τα αυτά,
0: ναι,
1: με τα διάφορα, είναι μια εικόνα τιμητική για τη χώρα. Παλιά λέγαμε δεν έχουμε, πριν γίνει ο Βουκεφάλας με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, λέγαμε καλά ρε καρμύριδες, ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έχουμε, ενώ στα Σκόπια έχουν άγαλμα.
0: Μεγάλα. Και...
1: Μπράβο, με μεγάλα τέτοια το άγαλμα, μεγάλα
0: ναι,
1: πόδια.
0: Ναι, ναι,
1: μεγάλα
0: πόδια.
1: Ναι. Ναι. Υπάρχει ένα άγαλμα, μια συναυλία έδωσε τη δυνατότητα αυτό το άγαλμα να το δουν πολύ περισσότεροι, οποίοι δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, αλλά με ευκαιρία τη συναυλία. Εδώ ερχόντουσαν πούλμαν. Χθες φεύγοντας από την πόλη, εδώ στην προέκταση της Τσιμισκή Πολυτεχνείου, είχε πούλμαν.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είχαν και βουλγαρικές πιναγίδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήρθε κόσμος από παντού. Θα δούνε μεταξύ άλλων Ρέμο συναυλία, θα δουν και το άγαμα. Μπορεί να δουν, α, Μέγα Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη, α, εκεί. Τι κάθεστε και το συζητάτε, δηλαδή.
0: Είναι
1: πραγματικά.
0: Πιστεύεις ότι είναι πολύς κόσμος αυτός που το συζητάει.
1: Δεν ξέρω να σηκώσει τα
0: πάντα. Εγώ τώρα δεν είμαι φαν του Αντώνη Ρέμου. Ναι. Παίζω κανένα τραγουδάκι, μου αρέσουν μερικά. Αλλά δεν καθίσει τώρα, σχολιά, ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ δεν κόψω τις φλεύμα. Είναι καλά. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης.
0: Καμιά φορά μπορεί να είμαι του κουλτουριάρικου. Εγώ το άλλο. Θα καθίσω τώρα εγώ να γράψω τέτοια πράγματα, ας πούμε, για το Ρέμο. Δεν θέλω να πάω, δεν πάω, ρε φίλε. Τώρα συναυλίες γίνονται. Χθες ήταν μισκούμπρια, ας πούμε, εδώ πέρα. Γίνονται χαμός. Άμα τι γινόταν εδώ πέρα χθες το βράδυ.
1: Αυτοί είχαν πρώτα πάει στο Ρέμο και μετά.
0: Δεν ξέρω. Πάντως γινόταν. Βγήκε ο Ρέπιτς έξω, μου λέει τι γίνεται, ρε, τι αυτή μηχανή.
1: Στα μισκούμπρια.
0: Χαμός εδώ, σου λέω, χαμός εδώ μπροστά στο Ρέμο. Για κάτι γίνεται.
1: Μπράβο,
0: εγώ νομίζω πως φέρανε κανένα λείψανο του Αντρέα. Λέω, θα φέρανε κανένα λείψανο του Αντρέα. Του Ανδρέα, του Παπαδρέα.
1: Δεν λιώνουν αυτά.
0: Μόνο τότε δεν μπορούσα να σκεφτώ τόσο κόσμο. Λέω, παιδιά, φέρανε κάποιον να είναι κάποιο λίγο.
1: Ξέρεις, επειδή έρχεται πολλοί κόσμο στο περίπτωρο, σε ψάχνουν και εσένα.
0: Ναι.
1: Έχω μαζέψει δηλαδή πράγματα για ρεπορτάζ μπόλικα. Γιατί ο καθένα έρχεται και μου λέει τα θέματα του. Και σε όλου πλέον έχω φτάσει σημείο να του πω, παιδιά, ξέρετε, ζείτε στη χώρα που η λογική απολογείται στο παράλογο. Όχι το αντίθετο. Ναι. Κανονικά το παράλογο πρέπει να είναι ένοχο ή να νιώθει ένοχο για να απολογηθεί στη λογική. Στην Ελλάδα η λογική, με ήττα και οι λογικοί άνθρωποι, απολογούνται στον παραλογισμό, στο παράλογο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι παράλογο. Θέλαν κάποιοι χθες να κάνουν αντισυγκέντρωση, λέει, για τη συναυλία. Μαζευθούν να πούνε όχι και τέτοια.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Παπάτσες,
0: εγώ πιστεύω ότι είναι λίγοι.
1: Έμποροι. Πως σαν τους άλλους που είχαν πάει με κάτι λουκάνικα, με κάτι σουβλάκια χοιρινά.
0: Α, τη μέρα των.
1: Ναι, τότε που είχαν έρθει κάτι μουσουλμάνοι που δεν θέλουν. Καθίσαν έξω και ψήναν σουβλάκια να φάνε.
0: Ή τη Μεγάλη Παρασκευή που βγαίνουν κάτι άθεια στην Αριστοτέλους και τρώνε.
1: Δηλαδή, πόση μακαγία στο μυαλό. Συγγνώμη που. Εντάξει, οκ. Μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως η Ελλάδα αυτό τώρα. Αυτό είναι μια.
1: Κώστα, δεν είναι η Ελλάδα έτσι. Αλλά
0: δηλαδή
1: σοβαρή...
0: πας σε ένα γήπεδο που έχει 40.000 και έχει 300 χαζούς. Δεν είναι και οι 40.000. Ο πολιτισμός είναι μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή πιστεύω από το.
1: Κωστοί κάνουν τόσο μεγαλύτερο και περισσότερο θόρυβο.
0: Εσείς βοηθάτε σε αυτό το πράγμα όμως τώρα οι δημοσιογράφοι.
1: Όταν λες εσύ, ναι, τα μέσα.
0: Βοηθάτε. Γιατί δεν θα δείξετε, να πούμε, τους 2.000 που διαβάζουν, θα δείξετε τον έναν που μαλώνει.
1: Πάντως εμάς εδώ στον στάτους, ο κόσμος μας έχει για την διαφορετική φωνή απέναντι στην αληθιότητα.
0: Ναι. Υπάρχω εγώ, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εσύ είσαι στα όρια. Εσύ είσαι, γιατί για σένα απολογούμε καμιά
0: φορά. Το παραδέχτηκε, παιδιά, ότι υπάρχω εγώ και παθαίνετε πέντε πράγματα.
1: Γιατί πολλοί με ρωτάνε, μπροστά σου δεν τα λένε, μπροστά σου δεν είναι καλό. Εσύ μου λέει, εγώ Μπαρμπαγιάννη, παιδί, Μπαρμπαγιάννη, στο λόγο μου, χθε το έλεγα. Ρώτα να πάρουν και οι ακροάτε. Λέω, παιδιά, εγώ τον Κώστα, στο έχω πει για σένα. Και το είπα και παρουσία τη επαφή του και τον άλλον. Λέω, τον αγαπάω περισσότερο από όλου. Είναι λοξό. Τι να κάνω, μικρό παιδάκι, θα μεγαλώσει. Αλλά είναι καλό παιδί, καλών προθέσεων. Πολλές φορές αυτά που λέει δεν νομίζω ότι τα πιστεύει, λέω. Είμαι βέβαιος ότι.
0: Έχω και εγώ τα στοιχεία μου, ναι, δεν είναι. Όχι,
1: δεν
0: τα πιστεύω. Ναι.
1: Επειδή έχω και συγγενείς που λένε παπάντζες στον κόσμο που δεν πιστεύουν, λέω μάλλον και ο Κώστας θα νίκει στην κατηγορία. Εσύ δεν λες παπάντζες, λες αυτές τις αγλαμάρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Γαβρίλη σε ρώταγε προηγουμένως, από ό,τι κατάλαβα, τελικά δύο μέρες τώρα που το διαχειρίζει το θέμα, είσαι υπέρ ή κατά, ή αν θα πάρει ένα ακροατή και είναι κατά, εσύ λες ότι α, είμαι υπέρ, και αν πάρει κάποιο άλλο θα πει είμαι υπέρ, αλλά λες, δεν είμαι υπέρ, είμαι κατά. Είπε ο Γαβριήλ.
0: Ναι.
1: Ναι, ο οποίο έχει δίκιο. Τέλος πάντων, χθες είχε Ανδρουλάκη.
0: Ναι,
1: είχε Ανδρουλάκη. Ο οποίος Ανδρουλάκης είναι πολύ ζωρισμένος. Θα πάντα από τώρα στην R3. Τα λέω πρώτα σε εσά αποκλειστικά.
0: Θα σε βγάλω λίγο.
1: Δεν θα προλάβει. 10 η ώρα. Κάτσε, 10 δεν μου πάνε. Λες να μου πάνε 9 και να χορηγήσει. Όχι,
0: 9 είναι 10.
1: Όχι,
0: 7 λεπτά.
1: Όχι, νομίζω 10 μου είπανε. Νομίζω 10 μου είπαν. Λοιπόν, θα τα πω πρώτα σε σένα γιατί εκτιμώ την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια κατά.
0: Να είστε καλά. Βενιέρη. Αποκλειστικά παιδιά στην εκπομπή. Φιλοξενούν τον κύριο Βενιέρη.
1: Λοιπόν, χθες ο Ανδρουλάκη είπε ότι έχει έτοιμα 7 νομοσχέδια για να κυβερνήσει. Θα πω για ακόμη μια φορά ότι η θέση, η άποψη που διατυπώνουμε 2 χρόνια τώρα για τον Ανδρουλάκη μας δικαιώνει. Ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ λίγος για να γεμίσει τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο μεγάλο από τον Ανδρουλάκη, αν το πω ανάποδα. Δεν ξέρω αν γίνεται σαφές. Το ΠΑΣΟΚ είναι, πρέπει να είναι ή πρέπει να γίνει αυτό που του αξίζει. Πολύ μεγαλύτερο από τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι επικεφαλής ενός κόμματος με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Ας πάρει τώρα τηλέφωνο ή ας με βρίζουν οι ΠΑΣΟΚ. Εγώ το λέω καλοπροαίρετα. Εγώ για το ΠΑΣΟΚ το λέω. Δεν μπορεί έτσι. Βγήκε ο άλλος ο Γάτος, πέρασε δεύτερος, παραμένει δεύτερος. Θεωρώ ότι θα παραμείνει δεύτερος. Και φοβάμαι για το ΠΑΣΟΚ το εξής. Και θα πει κάποιος, καλά ρε φίλε, κατέβηκες με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εγώ είμαι πολίτης ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Το έχω πει, δεν ανήκω σε κανέναν.
0: Αυτό είναι καλό. Το
1: εσύ δεν με ζεις.
0: Ναι. Εγώ σε ζω.
1: Ναι. Εγώ είμαι κομματικός.
0: Όχι, δεν είσαι.
1: Έχω κολλήματα.
0: Δεν είσαι κομματικός.
1: Έχω τις απόψεις μου.
0: Ναι, οι οποίες συγκλίνουν, συγκλίνουν, συγκλίνουν
1: με το Μητσοτάκη.
0: Γι' αυτό και είμαστε συνεχώς σε μια σύγκρουση.
1: Έτσι,
0: δεν συγκλίνουν.
1: Σε αποκλίνουν. Αποκλίνουν. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης θα έχει φοβερό πρόβλημα, Κώστα, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γενική των εκλογών, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, που είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί θα του βγάλουν του ΠΑΣΟΚ τα εντεράκια. Ό,τι μπορεί ο Τσίπρας, αν και ο Τσίπρας θα του πάρει και άλλους μέχρι τότε, αλλά θα του πάρει κόσμο και ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία του Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ταιριάζει στο ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο κόμμα. Σου λέει ο άλλος, άμα είναι τρίτο κόμμα, και επειδή είμαι κεντρός, γιατί να ψήφισε το Ανδρουλάκη. Πάω στον Μητσοτάκη κατευθείαν. Μπορεί να διαφωνώ σε κάποια πράγματα, αλλά τέλος πάντων δεν θα με ταλαιπωρήσει την επόμενη
0: είναι
1: μέρα.
0: Είναι πιο κοντά, ας πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι και πιο. Πώς να το πω
0: πιο
1: τώρα.
0: Πιο συμβατό.
1: Είναι πιο συμβατό και είναι πιο ρεαλιστικό και είναι πιο πραγματιστικό και πιο κοντά στην πραγματικότητα και δεν υπόσχεται παπάντζες. Μπορεί να κάνει τα σκανδαλάκια της κυβέρνηση, Τέμπη, Μέμπη, δεν ξέρω τι, όπε και πέδεσμα και δικαιοσύνες, ό,τι λέει ο κόσμος. Αλλά στο τέλος της ημέρας, Κώστα, ψηφίζει ο κόσμος με βάση τη τσέπη του. Τη δουλειά του,
0: καλά,
1: το αν έχει εργασία.
0: Ο Μητσοτάκης όμως μίλησε για πράγματα και εκείνος έταξε πράγματα τα οποία θα έρθουν.
1: Όχι, όχι, όχι, κάτσε. Εγώ θα σου το πω.
0: Τους μισθούς,
1: ναι, αλλά 2,2.
0: Ναι.
1: Ο άλλος λέει 7,8. Πού θα τα βρεις. Αυτός λέει 2,2 δις θα δώσω.
0: Α, είναι τα κοστολογημένα που λέτε εσείς.
1: Ναι, όλα είναι κοστολογημένα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόγραμμα μη κοστολογημένο. Το θέμα είναι κοστολογής. Βγαίνει. Ο Μητσοτάκης συντηρητικά λέει 2,2 σε βάθος τετραετίας 3,6. Ο άλλος λέει 7,8 σε βάθος τετραετίας 40. Από πού ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Από πού. Μην νομίζεις, μπορεί τώρα να πάρει ο Σιριζέος, ο Πασόκος, ο έτσι ο αλλιώς και να πει τα δικά του. Αλλά κατά βάθος συμφωνεί με το αυτονόητο. Δεν μπορεί να διαφωνεί. Ένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνεί σε αυτό που σου λέω, γιατί αυτό που σου λέω είναι λογικότατο. Όταν κάνεις προγραμματισμό στο σπίτι σου εσύ. Είσαι, κάθεσαι και λες, μην τα κάνουμε τον επόμενο, τον μεθεπόμενο χρόνο. Τι έχουμε να κάνουμε, να φάμε, να πιούμε, σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε να κάνουμε 2 ταξιδάκια. Θέλουμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, να τα αλλάξουμε, να κάνουμε σερβις στο άλλο. Αυτά δεν κάνεις. Τα βάζεις κάτω. Και 5, 10, 15, 20, 25, 30. Βγαίνουν, ξέρω εγώ, τόσα ευρώ. Τι έσοδα προσδοκώ να έχω, τόσα ευρώ. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Όχι. Δεν θα πάμε ταξίδι στην Ιαπωνία.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάμε ταξίδι στην Αίγυπτο. Θα πάμε ταξίδι στα Βαλκάνια. Δεν μπορούμε να πάμε στο φεγγάρι, θα πάμε μέχρι, ξέρω εγώ, την Αλάσκα. Και όταν τα λες στη γυναίκα σου, στο σύντροφό, στη σύντροφό σου και λες αυτός είναι ο προγραμματισμός για του χρόνου, αν έχει μυαλό ο ή, προσαρμόζεται. Δεν θα τρέξει να πάρει το iPhone το καινούριο που κάνει 2.000, χάλασε το τηλέφωνο στο κινητό. Και κάθεσαι και υπόσχεσαι στο παιδί σου, θα σου πάρω το καινούριο τώρα το iPhone που κάνει 2.000. Ρε φίλε, βγάζεις 800 ευρώ το μήνα, 900, μπορείς να πάρεις κινητό το 2.000, όχι. Θα πάρεις ένα Χαουάι, ένα Xiaomi που κάνει 400 ευρώ, 300. Αυτό έκανε ο Μητσοτάκης 5 χρόνια έξω στην έκθεση. Ερχόταν, δεν έβαζε τον πύχη ψηλά και το 23 έτσι έκανε. Το πρόγραμμα ήταν πολύ μικρότερο από την αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση γνώριζε ότι δεν θα κληθεί να το υλοποιήσει.
0: Είναι καλά,
1: και μπορούσε άλλοι τώρα. Λένε όλοι οι παπάντες, κόκκινα δάνεια, πράσινα δάνεια, κίτρινα δάνεια. Θα τα κάνω έτσι, θα τα κάνω αλλιώς. Θα δώσω 13ο μισθό, θα δώσω 13. Από πού ρε? Από πού, αφού λέτε ότι η οικονομία είναι κατεστραμένη, από πού θα τα δώσετε? Και αυτό δεν είναι
0: κόμμα. Πώς είναι κατεστραμμένη, αφού.
1: Έτσι λένε. Όχι, όχι, όχι. Α, το Μητσοτάκη λέει. Ο Μητσοτάκη λέει δεν είναι κατεστραμμένη. Ναι. Αλλά η μη κατεστραμμένη οικονομία αντέχει δημοσιονομικό χώρο τόσο. Οι άλλοι που λένε ότι η κατεστραμμένη οικονομία και διαλυμένη και τα σύμπαντα και τα έτσι και τα αλλιώς πάνε να δώσουν 5 φορές περισσότερο. Με ποια. Συγγνώμη που το λέω, παιδιά, επειδή ακούει πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος σε ακούει, Κώστα. Ειλικρινά αναρωτιέμαι με. Πώς σου πω, με πολύ καθαρότητα μέσα. Καμία διάθεση ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Κουκού ούτε Πασόκ. Αφού είναι κατεστραμμένη η οικονομία.
0: Ναι, αλλά αυτοί ισχυρίζονται ότι ο Μητσοτάκης βγάζει χρήμα το οποίο τα μοιράζει στους δικούς του για να χλαπάσει.
1: Καλά, αυτές είναι παπάντζες. Ναι,
0: όχι, τα νούμερα είναι εκεί. Λέω τι λένε τώρα.
1: Ναι, ναι, ας,
0: τα νούμερα. Από αυτά τα λεφτά που είναι να δώσουμε, ξέρω εγώ, θα τα δώσουμε στο λαό σου. Γιατί ο Μητσοτάκης.
1: Ρε Κώστα, αυτά είναι παπάντζες.
0: Έτσι λένε, τα ακούς και εσύ αυτά. Έτσι,
1: ναι, ό,τι υπάρχει. Φυσικά τα ακούω. Ακούω και διάφορα. Ακούει ο άλλο λέει να μειώσουμε το ΦΠΑ. Τώρα από εσένα δεν έπρεπε να το ξέρεις γιατί δεν είναι η δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε από το υπερπλεόνασμα των περίπου 3 δισεκατομμυρίων πέρσι, ένα υπερπλεόνασμα γιατί είπε να το ΦΠΑ. Ναι. Ξέρετε πόσο ήταν το ΦΠΑ, σας πω εγώ.
0: Καμιά 300 εκατομμύρια, 800.
1: Μπράβο σου, Ρωκό.
0: Καλά τώρα τι είδε.
1: Κάτω από τέξα.
0: Καλά σου, αφού κουβενιέρι είναι.
1: Δηλαδή.
0: Ξαναπήρα.
1: Λοιπόν.
0: Αντιγραφή.
1: Από το ΦΠΑ, όλη αυτή η παπάντζα για την οποία συζητούν.
0: Άλλο πράγμα λέμε.
1: Στο υπερπλεόνασμα. Ναι, στο υπερπλεόνασμα προσετέθησαν κάτω από 300, νομίζω 200 κάτι εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και από τον φυσικό, από τον φόρο, τον φυσικό τον φόρο, τον φορολογία εισοδήματος, μόλις 180 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτά δεν είναι το υπερπλεόνασμα. Το υπερπλεόνασμα είναι να την κατηγορούσε την κυβέρνηση γιατί καθυστερεί να πληρώσει σε ιδιώτες αυτά που χρωστάει.
0: Α, μπράβο. Ναι, ναι, αλλά χρωστάει τους άλλους, τους κολλητούς τους, λένε η αντιπολίτευση. Πούμε, που πάτε και πιο νωρίς και χειροκροτάτε, ξέρω εγώ, και λέτε μπράβο που πληρώσαμε τα δουνουτούδια και τα τέτοια πιο νωρίς για να κερδίσουμε.
1: Εκείνο, πρόσεξε να δεις. Εκείνο, ή μάλλον για εκείνο.
0: Αφού είπαμε το χρέος, όταν έχουμε χρέος, αλλά έχουμε και δουλειά και δουλεύουμε, άστο το χρέος να υπάρχει.
1: Άκουσε με λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ που παρακολουθώ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη. Έχουν διατυπωθεί από τον Πιερακάκη τα επιχειρήματα. Για ποιον λόγο βιαστήκαμε να αποπληρώσουμε.
0: Ο Πιερακάκης είπε για να κερδίζουμε λεφτά με αυτό.
1: Κερδίζεις μέλλον, πιστωτική ικανότητα. Η χώρα απαλλάσσεται από το φορτίο που θα έχει το 2030. Πότε είναι που έχουμε να πληρώσουμε ένα σκασμό λεφτά. Αφαιρούμε από Κίνα για να μην δυσκολευτούμε τότε. Νοικοκυρεύουμε, σου λέει, την οικονομία. Ναι. Έτσι, λέει ο Πιερακάκης. Ναι. Και εγώ θα ήθελα, γιατί ρε φίλε, πας και τα προπληρώνεις.
0: Κάνε μας επιχειρηματίες.
1: Και μάλιστα με επιτόκιο που δεν συμφέρει, γιατί τα δίνεις νωρίτερα. Κράτα τα μέσα, δώστα στην αγορά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Για να τα δουλέψεις όμως, όχι για να τα κάνεις πάλι επιδόματα μόνο.
1: Από την άλλη, ο ίδιος λέει ότι έχουμε δεσμεύσεις και δεν μπορούμε να τα δώσουμε έτσι σε επιδόματα και σε διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Εκεί συμφωνώ να γίνει συζήτηση. Αλλά στα άλλα, στα παπατζηλίκια δεν μπορώ, φίλε.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Αυτό με τα 13ο μισθό. Δεν ρωτούσε Μητσοτάκη στη Βουλή τον Ανδρουλάκη σε μια προημερησία συζήτηση, λέει: πες μου πόσο είναι το χρόνο, το κόστος. Και δεν είχε ιδέα ο άλλος.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ιδέα.
0: Δεν θα είχε το φάκελο.
1: Πρόεδρος αντιπολίτευσης δεν είχε ιδέα. Τι φάκελο, ρε φίλε.
0: Αυτό πλάκα.
1: Λες έναν μισθό παραπάνω το χρόνο. Αυτά μεικτά στο δημόσιο είναι 2.000. Επί 600.000 δημοσίου, βάλω βγάλτο. 1,2. Εγώ σου λέω ένα. Χρειαζόταν πολλή σκέψη και για πόσο θα κοστίσει. Δεν ξέρει καν πόσο θα κοστίσει το μέτρο για το οποίο επέμενε. Ασχέτως αν μπορεί να τα βγάλει από κάπου. 1,2 είναι αυτό. Μόνο το δώρο. Ναι. Μόνο το δώρο. Μακάρι το πάρει όλος ο κόσμος, έτσι. Αλλά μόνο το δώρο κοστίζει 1,2 δις.
0: Ναι.
1: Πάω στην ΕΡΤ.
0: Πηγαίνετε κύριε Βενιέρη. Ευχαριστούμε πολύ για. Βάλει μας τη χάλα στην εκπομπή. Μην ανησυχείτε, παιδιά, έφυγε. Κλείς την πόρτα, κλείδωσε. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τώρα διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνει ο Χρήστος. Φιλελεύθερος ο Χρήστος. Άι, για τις μεταπολιτευτικές κυβερνίες. Τα συζητήσουμε εμείς αυτά τώρα. Μόνοι μας εδώ πέρα. Θα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Κύριος Χατζινόπουλος θα εκφωνήσει. Θα επιστρέψουμε. Κρυουλάκι, κρυουλάκι, κάνει έτσι μπάιλιακι, ωραία δρόσησε. Να πούμε, καταλάβεις ο άλλος ο συστημικός που το Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Άσε μας αγόρι μου. Πάει το καλοκαίρι και έφυγε. Καλό χειμώνα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις επισημές επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας απέστειλε χθες ο Πρωθυπουργός από Στρογγύλη Κέρο. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά του στην πατρίδα, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μεγίσης Νικόλα Βασβέστη. Με καθαρό εκλογικό στίγμα και στόχο να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης με 7 άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις και ισχυρό τοπικό αποτύπωμα για τη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος δεσμεύτηκε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση του 13ωρου και πιλωτική τετραήμερη εργασία. Στις 12 σήμερα η συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια Αττικής αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί ισορρός του δημοφιλούς τραγουδιστή από σήμερα το απόγευμα και ως αύριο το πρωί, προκειμένου να του αποτίσουν το ίστατο χαίρε φίλοι, συγγενείς αλλά και πλήθος θαυμαστών του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο για πυροβολισμούς έξω από Beach Bar. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες καθώς και ίχνη αίματος. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αν υπάρχει τραυματισμένο άτομο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ψηφοφόροι στη Σουηδία πηγαίνουν σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η σέντρα στο ντέρμπι είναι προγραμματισμένη για τις 9. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Nova Sports Prime.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κιλκί στους 27, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 29, στα Γιάννητζα και στις Σέρες στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Άρα Σπυράκο αγόρι μου, καλό, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική κυριακάτικη. Και στρώνει ο καιρός, εντάξει στρώνει, χάλασε ο καιρός τώρα. Δρόσεσε λίγο μια χαρά, μην το συζητάς καθόλου, ευλογία ήταν αυτό. Σου το έχω πει, σου το... Δεν είναι βέβαια να βγεις το βραδάκι με εξόπλατο πλέον, αλλά θα σταματήσουμε τουλάχιστον το κλιματιστικό, ρε φίλε. Κάτι είναι και αυτό. Είναι λίγο μια οικονομία. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Τώρα μην συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Βλέπεις πώς το συζητάμε το θέμα. Το θέμα είναι να μπορούμε να το συζητάμε. Γιατί άμα μας κοπεί και αυτή η δυνατότητα, τότε το χάσαμε. Να το βάζουμε κάτω και να το συζητάμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τα βρούμε, ρε φίλε. Άμα δεν έχεις αυτή τη διάθεση, γενικότερα και στις μικρές κουβέντες, και είσαι απόλυτος, δεν έχει χαίρι, έτσι, δεν είναι. Θα κυνηγάς ανέμους.

0: φτάσει.
1: Βλέπεις όμως ποιος έκανε τη διαφορά σε όλη αυτή τη διαδικασία των χιλιάδων κόσμων που βρέθηκε με την καταιγίδα, με τις αντιδράσεις, με το αυτό, με... Ποιος την έκανε τη διαφορά τη μεγάλη? Ποιος ήταν η γέφυρα για άλλη μια φορά? Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας. Είναι πολύ πιο λίγοι από τους λίγους, αλλά ήταν εκεί. Ε? Δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτόν. Μιλήσαμε για τον Βουκεφάλα, μιλήσαμε για τον Ρέμο, μιλήσαμε για την γλίστρα που έφαγε η Κετούλα, αλλά δεν μιλήσαμε για αυτόν. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Το Μαζονάκι.
1: Ποιο Μαζονάκι, ρε Μαζονάκι? Ο Κώστας ο Χατζής ήταν εκεί, παιδιά.
2: Πότε ήταν εκεί?
1: Βλέπεις?
2: Τι τραγούδισε?
1: Βλέπεις? Ακούτε? Έτσι.
2: Τραγούδισε.
1: Τραγούδισε. Ήταν εκεί ο Κώστας ο Χατζής. Το είπαν οι κάμποι.
2: Ήταν ο Κώστας στον κόσμο κάτω? Πού ήταν?
1: Πού ήταν?
2: Στον Βουκεφάλα επάνω? Πού ήταν?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα σου πω. Θα σου μάθω. Θα σου πω. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Εγώ ήμουν στο γάμο.
2: Εγώ ειλικρινά αρχίζω να στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
2: Με αυτά που διαβάζω.
1: Α.
2: Γιατί έχουμε γίνει έτσι Έλληνες? Ήμασταν πάντα και τώρα.
1: Έτσι ήσασταν πάντα. Έτσι ήμασταν.
2: Όχι, γιατί εσύ δεν ήσουν.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, και εγώ όχι, δεν ήμουν. Γιατί
1: μπράβο. Άρα λες για τους άλλους.
2: Γιατί με βάζεις μέσα.
1: Όχι, ναι, γιατί λες
2: πως είμαστε. Διαφωνείς. Δικαίωμά σου. Δεν θες να τον ακούς, μην τον ακούς.
1: Ναι.
2: Για να την πλάτη. Αυτές οι κατάρες, αυτές οι χιδεότητες, αυτό το βρίσιμο. Γιατί?
1: Γιατί βγήκε ο άλλος και έλεγε αριστερή, αριστερή. Γι' αυτό, γι' αυτό. Τι έλα ρε Κώστα, θες να τα ακούσεις και εσύ τώρα πρωί πρωί? Βγαίνει ο ένας από...
2: Αριστερά και... Να, δηλαδή τώρα εμφανίστηκε αυτό μετά το αριστερή του Άδωνη.
1: Θέλω να σου πει, με ρωτάς, με ρωτάς γιατί και εγώ σου απαντώ.
2: Το θέμα, επειδή ήταν το θέμα του Βουκεφάλα, μόνο αριστερή δεν είναι.
1: Ναι.
2: Επειδή το θέμα ήταν του Βουκεφάλα, μόνο η αριστερή δεν ήταν αυτή.
1: Παρεπιπτόντως, ο Κώστας ο Χατζής τραγούδησε μαζί με το Ρέμο. Δεν ήμουν εγώ, σας λέω. Μου λένε οι άνθρωποι αυτό που μάρτυρες.
2: Ούτε το ναι. Είδαμε.
1: Άρα λοιπόν, εγώ τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι μαζί με όλο αυτό το οποίο ακούμε, ήταν και ένας Κώστας Χατζής, ο οποίος είναι ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο, που για κάποιους είναι και άγνωστος εντωμεταξύ. Δικαίωμά τους, να εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Το οποίο ήταν η γέφυρα ουσιαστικά. Αυτή ήταν η γέφυρα, γι' αυτό λέω υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όπως και προθέσετε το κύριο.
1: Που δεν είναι της αισθητικής, ας πούμε, του Φίβου ο Χατζής, αλλά ήταν εκεί, μπόρεσε και τραγούδισε το αεροπλάνο με το Ρέμο.
2: Και προχθές ήταν ο φίλος μας ο Πασχαλίδης, τραγούδισε Μαζονάκι.
1: Μαζονάκι, ναι.
2: Βέβαια. Το
1: άκουσα, βέβαια.
2: Και άλλη μια γέφυρα.
1: Και ο, πώς το λένε, αυτός που τραγουδάει το Μαρία, ο νεαρός, ωραίος, να πούμε που ήταν στο.
2: Δεν ξέρω, εγώ σου μιλάω τώρα τον Πασχαλίδη που τραγούδησε.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να σου πω, ότι είναι οι ακομπλεξάριστοι. Υπάρχουν και οι κομπλεξικοί.
2: Άκουσα ότι ήθελε να γίνει μια εκπομπή που να παντρευτούν όλα τα είδη.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, να ακούγονται όλα τα είδη από διαφορετικούς τραγουδιστές.
1: Αχα, ναι.
2: Τώρα θέλω να πω κάτι που έπαθα σοκ.
1: Τι σοκ?
2: Πάω χθες σούπερ μάρκετ να ψωνίσω.
1: Ναι.
2: Γιατί θα κάνω παστίσιο.
1: Α, πολύ ωραίο το παστίσιο.
2: Ναι, ναι, τώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Λοιπόν, Κώστα, υπάρχουν αυτά τα ταμπελάκια που λέει, που έκανε το κράτος τώρα, ότι δίνει καλύτερη τιμή.
1: Ναι, ναι. Το πόσο λοιπόν κάνει, πόσο κάνει για το
2: πόσο
1: άλλο.
2: Κα... Λοιπόν, άκου τώρα, φτάνω.
1: Πώς το είπες, ταμπελάκια, ωραίο.
2: Ταμπελάκια.
1: ταμπελάκια.
2: Λοιπόν, ναι. Αυτά τα ταμπελάκια. Αυτό που είχε σε συνεργασία με το κράτος που θέλει να ρίξει την τιμή.
1: Ναι, ναι.
2: Τα μακαρόνια, τα μεγάλα για το παστίσιο είχαν ένα.
1: 38, ναι.
2: Και δίπλα υπήρχε η άλλη εταιρεία που δεν είχε το ταμπελάκι που κάνει την προσφορά της, 1,08.
1: Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε, αγορίτσι μου. Να, γι' αυτά, γι' αυτά χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
2: Γιατί γκρινιάζουμε?
1: Όχι...
2: Πάντα βρίσκουμε τις προσφορές.
1: Άλλο, πρόσεξε να δεις τώρα τι είπες, γιατί θα πέσει μέσα στην παγίδα σου. Πρόσεξε τώρα. Τι είπες? Πήγες να δεις το ταμπελάκι που σου δίνει η κυβέρνηση.
2: Όχι, πήγα να δω.
1: Πήγες να ψωνίσεις.
2: Πήγα στο ράφι και τα βλέπεις.
1: Και βλέπεις το ταμπελάκι που διαφημίζεται και σου λέει: προσπαθούμε, πήγε ο Θεοδωρακόπουλος να πούμε 8 ώρες να πούμε να μας εξηγήσει ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τι το καλύτερο μπορείτε? Και το μακαρόνι, ας πούμε, για παράδειγμα,
2: και
1: με το ταμπελάκι.
2: Επώνυμο εταιρείας μεγάλης.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, brand name, okay.
2: Δεν υπήρχαν πάντα οι προσφορές στα ράφια.
1: Άρα τι έγινε τώρα? Άρα τι έκανε η κυβέρνηση δηλαδή στην ουσία?
2: Αυτό μου κάνει εντύπωση, σου λέω κι εγώ.
1: Με την εντύπωση θα μείνετε.
2: Πάντα δεν βρίσκαμε τις προσφορές.
1: Μα το ξέρω εγώ, όταν ήθελα να μάθω το πιο φθηνό προϊόν. Έπαιρνα τη συνοδεία τηλέφωνο, τη λέω Συνοδεία, ποιο είναι το πιο φθηνό μακαρόνι, μου έλεγε 78 λεπτά.
2: Στην συνοδεία, έμπαινε μέσα και τα βλέπει.
1: Δεν προλάβαινα εγώ, είχα δουλειές, δεν είχα.
2: Ναι. Μπορούσε να πάρει τηλέφωνο, ναι. Αλλά όχι.
1: Ήξερε η συνοδεία το πιο φθηνό μακαρόνι στην αγορά, ποιο είναι, μου έλεγε το νούμερο τάδε, κάνει 78 λεπτά.
2: Τέλος.
1: Ναι, είχε, τι είχα,
2: πάντα είχε τις προσφορές.
1: Μπράβο.
2: Αυτό.
1: Τα ίδια λέμε, κάτι να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Τα ίδια λέμε, Ρενίτσα μου. Αυτά λέμε, κορίτσι μου. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτή, αυτό δεν είναι μπομφόλικα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, να είχαμε να λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι βοηθάμε την κοινωνία και για να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και να. Ποιες τιμές. Να, το είπε, τώρα η Ελένη. Δίπλα το άλλο το μακαρόνι που δεν είχε ταμπελάκι. Με το ταμπελάκι, ας πούμε, κατάλαβε. Θα μου πει είναι το ίδιο σε ποιότητα. Μην μιλήσουμε για ποιότητα. Να μην μιλήσουμε για ποιότητα.

0: Πάμε γραμμή, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Δεν ακούω συχνά, αλλά κάθε Κυριακή, κάποιες Κυριακές που δουλεύω και τυχαίνει και σας ακούω στο αμάξι.
0: Ναι.
1: Πετυχαίνω πάντα πάρα πολύ ωραία πράγματα στην εκπομπή σας.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Πού δουλεύετε κυριακάτικα εσείς, γιατί δουλεύετε τώρα, συγγνώμη που ρωτάω δηλαδή, αλλά κυριακάτικα δύσκολη μέρα Κυριακή.
1: Δουλεύω για να μπορέσω να πάρω το καινούριο το iPhone.
0: Α, τότε ντουρ, κι εγώ θα πάω στη δουλειά τώρα, μιλάω κι εγώ, ναι.
1: Κύριε Βενιέρη, δεν μου είπατε όμως ποιο κινητό μπορώ να πάρω εγώ των 800 ευρώ μισθό.
0: Είπε ένα Xiaomi με 300 ευρώ ή κάτι άλλο. Alcatel και κάτι τέτοια.
1: Μου είπε όμως ότι δεν μπορώ να πάω στην Ιαπωνία, αλλά μπορώ να πάω στην Αίγυπτο ή στα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Γιατί αγαπητέ μου φίλε, εγώ να κοιτάω πάντα τα χειρότερα και να μην μπορέσω να κοιτάξω τα καλύτερα.
0: Όλα για τα καλύτερα ευελπιστούμε. Όλα για τα καλύτερα ευελπιστούμε να κάνουμε.
1: Ξέρω, αλλά γιατί να μην θεωρούμε εγώ Ευρωπαίος πολίτης όπως όλοι οι άλλοι που κάνουν τα ταξίδια τους, που έρχονται στην Ελλάδα, ξοδεύουν όλα τους τα λεφτά στα νησιά.
0: Γιατί δεν γίνεσαι επιχειρηματίες και εσύ άμα είναι. Γιατί δεν γίνεσαι επιχειρηματίες, του κοκλώνει. Γιατί δεν γίνεσαι επιχειρηματίες και είσαι μεροκαματιάρης.
1: Όλοι οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα.
0: Επιχειρηματίες είναι, νομίζεις είναι αυτοί που δουλεύουν στο.
1: Αυτοί που δουλεύουν σκαλωσιά. 3.000 και 3.500 ευρώ μισθό οδηγοί λεωφορείων είναι επιχειρηματίες.
0: Στην Ευρώπη λες τώρα?
1: Στην Ευρώπη, ναι.
0: Ναι, όχι, εκεί δεν είναι επιχειρηματίες, γιατί και εγώ ερχόμουν.
1: Δεν είναι αυτοί. Ξέρετε, όλο αυτό το arrogant του νουδού

0: Για πες μου.
1: Είναι το στυλ το δικό σου.
0: Ναι.
1: Με την κυρία Μαρία με τα μακαρόνια.
0: Ε, ναι.
1: Για το παστίτσιο.
0: Μα αυτή είναι η, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Δεν μπορεί να το εφισβητήσει κανείς.
1: Διότι η κυβέρνηση σου λέει ότι εγώ σου βάζω πιο φθηνό μακαρόνι, αλλά τελικά το πληρώνεις πιο ακριβά αυτό το μακαρόνι, αγαπητέ μου.
0: Ναι, μα γιατί σου λέει ότι έριξα την τιμή από 150, από 150 πήγε ένα 38. Σιγά το ρίξιμο, αφού έχει 78 λεπτά μακαρόνι. Ο φτωχός ξέρει μόνος το που θα πάει να πάρει να μου.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις εσύ. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το στυλ.
0: Ναι.
1: Το άλλο, το arrogant, καταλαβες.
0: Arrogant, τι είναι αυτό το arrogant, το έχεις πει τρεις φορές να πούμε να το καταλάβω και εγώ να πούμε. Τι είναι το arrogant, μου θυμίζετε ότι το...
1: Δείτε τον κύριο Γεωργιάδη και θα καταλάβετε.
0: Εντάξει, τώρα προσωποιείς και στοχοποιείς μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Εγώ δεν θέλω να συζητήσουμε μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, για τον κύριο Βαγγέλη και για τον κύριο Αντώνη, αλλά για μια διαδικασία η οποία είναι πρακτική. Όπως τη συζήτησε η Ελένη προηγουμένως. Πήγε η κοπέλα να κάνει παστίτσιο σήμερα. Και σου λέει, πάω να κάνω παστίτσιο και πάω να δω το ταμπελάκι, να δω ρε φίλε, να πούμε πώς με βοηθάει το κράτος, ας πούμε, για να κάνω ένα παστίτσιο της προκοπής να φάει ο προκομμένος μου. Και πήγε στο ταμπελάκι και κάνει μία έτσι, αριστερά κοίταξε, ή και δεξιά μπορεί, και βλέπει το άλλο το μακαρόνι, το ανώνυμο. Το ανώνυμο μακαρόνι. Ένα 8. Έτσι δεν κάνουμε προκοπή. Με το να είχαμε να λέγαμε, γιατί αυτά είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Και να σου πω και κάτι, έχει και πιο φτηνό ακόμα. Θα μου πεις και τα κάρβουνα είναι φτηνά. Να πάρω κάρβουνα που έλεγε ο άλλος που θέλει να αγοράσει πεπόνι. Ε, όχι βέβαια.

0: Υπεροψία είναι το Αραγκάν. Αρουγκόν. Αρουγκάν. Αρουγκάν. Υπεροψία και όλα τα ψία. Α, μεγάλο σπουδαγμένο. Ναι, όταν λέω ανώνυμο εννοώ δεν είναι διαφημιζόμενο και επώνυμο brand name. Ναι, δεν ήταν χωρίς όνομα, ήταν μιας άλλης εταιρείας. Αυτό λέμε τώρα. Το ίδιο λέμε, Λενίτσα μου, το ίδιο λέμε, κορίτσι μου. Ο φτωχός, ο φτωχός, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το κουμάντο του, θα την ψάξει τη δουλειά αναγκαστικά. Περιμένει τον Θεοδωρικάκο να του τη χαμηλώσει την τιμή, την ακριβή. Πάμε, έχει μια έκπτωση η Estée Lauder ή ξέρω εγώ η Yves Saint Laurent. Έχει ο Αρμάνι κάτι εκτός. Σοβαρολογίες τώρα. Αρμάνι θα πάει να πάρει ο φτωχολογιάς. Σου λέω, άμα ρωτήσω τώρα τη Ζηνοβία, θα μου πει και πιο φθηνό μακαρόνι για παστίτσιο. Και άμα φας παστίτσιο από τη Ζηνοβία, θα γίνεις αθάνατος. Αθάνατος στην κυριολεξία. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε καλά είμαστε.
1: Ακούω τα σχόλιά σας και θέλω να κάνω 2-3 υποθέσεις, αν δεν σε πειράζει.
0: Ναι, αν αυτό δεν μας χρονοτριβήσει, να μας κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Δεν θα μας χρονοτριβήσει.
0: Ωραία.
1: Πρώτη υπόθεση. Ξεκινάμε με βάση τα 2,2 δις 300 που έδωσε ο Μητσοτάκης.
0: Κοστολογημένα που λέγαμε προηγουμένως με τον Βενιέρη.
1: Ναι. Κοστολογημένα.
0: Ναι.
1: Και όλα τα κόμματα ξεκινούν από αυτή τη βάση. Υποθέτω κάτι. Εάν σε αυτά προσθέσουμε ο ΠΚΠ απευθείας αναλήψεις και πόσα βγαίνουν, τα κοστολόγησε ποτέ κανείς αυτά? Δηλαδή θέλω να πω ότι εάν το ΠΑΣΟΚ, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας πούνε ότι ναι, ξεκινάμε από αυτή τη βάση, αφού μπορείς να τα δώσεις, αλλά θα μας αφήσεις τα κρατικά ταμεία να τα χειριστούμε εμείς. Ξέρετε τι λεφτά θα βγούνε?
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως, ότι για να περισσέψουν αυτά τα 2-2 κάτι δις, ας πούμε, οι άλλοι τρώγανε γατοκέφαλα, λέει η αντιπολίτευση. Ταΐζεις τους πάντες για να τους έχεις, ας πούμε, και αυτό είναι το ένα κόστος.
1: Το είπα. Είπατε πριν.
0: Βεβαίως, το είπα, βέβαια. Βεβαίως και το είπα. Αυτό ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Οι περισσότεροι λένε ότι πολλά είναι αυτά τα οποία τσαμπουκαλεύουν.
1: Συγγνώμη λίγο και να κάνουμε και άλλη μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικό, ποιον ονομάζουν συνήθως?
0: Το ρεαλιστικό. Το ρεαλιστικό, αυτό που είναι υπαρκτό.
1: Να σας βοηθήσω. Δεν μπορεί να έχεις κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και να λες ότι

0: πολύ σαν αντικειμενικό.
1: Τώρα περνάτε σε ένα άλλο κομμάτι όμως τώρα. Αυτό γιατί το συζητάτε με μένα τώρα αυτή τη στιγμή? Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις δηλαδή? Εγώ δηλαδή, άμα θέλω να συνεργαστώ με κάποιον. Συγγνώμη.
0: Δεν μου έχετε τον κύριο Βενιέρη απέναντί μου να μου απαντήσει. Γι' αυτό το συζητάμε.
1: Εδώ ήταν ο κύριος Βενιέρης προηγουμένως. Εδώ ήταν.
0: Μα
1: εδώ μιλούσαμε.
0: Και δεν το σηκώνε κανείς.
1: Έκαξε. Λοιπόν, δεν θέλω να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Να μου πεις ότι ξέρεις τι. Είναι σε μια. Όταν έχεις μια άποψη συγκεκριμένη. Δηλαδή, άμα κατεβεί αύριο ο Σωκράτης ο Μάλαμας, ας πούμε, για παράδειγμα, υποψήφιος, έτσι. Εγώ που υποστηρίζω, τον εγουστάρω, ας πούμε, σαν. Θα πρέπει ουσιαστικά κι εγώ να είμαι με το κόμμα του, ας πούμε. Σοβαρολογείτε τώρα. Εμένα μου αρέσει η μουσική του. Αν κατέβει, δηλαδή, θα πρέπει εγώ να τον υποστηρίξω και θα πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον ψηφίσω, επειδή εμένα μου αρέσει η μουσική του, ας πούμε. Γιατί είμαι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, θαυμαστής, ας πούμε, του Σοκράτη, του Σοκρατάκου ή του Πασχαλίδη, ας πούμε, ή του Βαγγέλη, του Μολυβάτου. Μην μπερδεύουμε λίγο μερικά πράγματα. Εδώ ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, ασχέτως αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Ασχέτως αν υπάρχει. Εδώ υπάρχει μια αντικειμενικότητα. Παρακαλώ στην γραμμή. Απάντηση. Okay. Έλα.
2: Επειδή ακόμη δεν έχω πάρει κάτι. Ωραία. Τον ακροάτη,
1: καλά, χαίρομαι που είσαι πάνω, γιατί ήσουν εδώ προηγουμένως. Λέω, γιατί δεν πήρατε τηλέφωνο.
2: Κάτσε, κάτσε. Γιατί φέρνουν σε δύσκολη θέση εσένα.
1: Ναι, τώρα.
2: Μισό λεπτό λίγο. Ουδέποτε υποστήριξε ότι είμαι αντικειμενικός, όπως και δεν είναι αντικειμενικός κανείς. Κανείς. Όταν λέω κανείς, δεν υπάρχει αντικειμενικός, γιατί όλοι είμαστε υποκείμενα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πει εγώ είμαι αντικειμενικός. Είναι αυτό που ο ίδιος υποστηρίζει. Άρα δεν είναι αντικειμενικός. Μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς. Δηλαδή, αν εγώ είμαι αντικειμενικός ή όχι, όταν λέω εγώ, στην περίπτωση με τον ακροατή,
1: ναι,
2: θα το κρίνει αυτός ο οποίος επίσης δεν είναι αντικειμενικός γιατί έχει την άποψή του. Το λέω θεωρητικά αλλά και ουσιαστικά. Οπότε. Ας ξεχάσουμε λίγο την έννοια αυτή την παπάντα με την οποία πολύ εύκολα πολλοί επέρονται ότι εγώ είμαι αντικειμενικός. Όχι, δεν είμαι αντικειμενικός. Απλά δεν εξυπηρετώ καμία σκοπιμότητα. Λέω αυτά τα οποία πιστεύω και όσοι το κάνουμε, καλά κάνουμε και το κάνουμε. Από εκεί πέρα, αν κάποιος συμφωνεί καλώς, αν κάποιος διαφωνεί, δικαίωμά του.
1: Ναι, είναι σαν να σου λένε ότι αν έρθει για παράδειγμα ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
2: Δεν υπάρχει αντικειμενικός. Αντικειμενικό υποκείμενο.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Ούτε ο Θεός δεν είναι αντικειμενικός. Ο Θεός είναι ο εαυτός του. Ο δικός μας είναι αυτός, ο Βούδας είναι άλλος. Ο, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος είναι κάποιος τρίτος. Οι οποίοι υποστηρίζουν τα δικά τους ο καθένας. Ούτε ο Θεός δεν είναι αντικειμενικός. Δεν υπάρχει έννοια της αντικειμενικότητας όταν εκφέρει άποψη, διατυπώνει άποψη ένα υποκείμενο. Υποκείμενα είμαστε, όχι με την αρνητική έννοια του όρου. Mm-hmm. Υποκείμενα. Θα κριθώ και καλά κάνω και εσύ και εγώ και όλοι μας στο εξής. Αν αυτά τα οποία υποστηρίζω, όποια και αν είναι αυτά, τα κάνω σκοπίμως με τρόπο τέτοιον ώστε υστερόβουλα να βγω κερδισμένος. Δεν έχω δώσει το δικαίωμα σε κάποιον να με κρίνει έτσι. Γιατί η υστεροβουλία δεν υπήρξε μέχρι τώρα σε ό,τι έχω κάνει στη δουλειά μου. Το λέω γιατί θα φέρουν σε δύσκολη θέση. Το ότι τους αραδιάζω καθένας μία σειρά από βλακίες. Δεν θα τις χρεώνεσαι ούτε εσύ, αλλά ούτε εγώ όταν δεν είμαι εκεί. Αν θέλεις παρεμένα να το εξηγήσω τι σημαίνει αντικειμενικός, τι σημαίνει υποκειμενικός, τι σημαίνει στρατευμένη δημοσιογραφία, τι σημαίνει ελεύθερη δημοσιογραφία, τι σημαίνει κάποιος να έχει τις απόψεις του και να τις διατυπώνει ελεύθερα ή να του δίνουν, να του δίνουν γραμμή για να τις διατυπώνει.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Ουδέποτε ανήκα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, κατέβηκα με την Νέα Δημοκρατία και δικαίωμά μου. Αύριο μπορώ να κατέβω με κάποιον άλλο φορέα. Πέντε κόμματα με ζητά να κατέβω. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά ανήκω σε αυτό το κόμμα. Εγώ δεν έχω κατά μέλους κάποιου κόμματος. Την είχα μέχρι το 85-87 στο Πασό. Ας ξεστραβωθούμε όλοι μας με πρώτον εμένα, μπας και πάει ο τόπος μπροστά.
1: Μαζί σας.
2: Ας επιτρέψουμε δηλαδή, ας επιτρέψουμε τον άλλον να υποστηρίζει όποια άποψη θέλει, αρκεί να μην υβρίζει, αρκεί να έχει επιχειρήματα. Και μετά ας κρίνουμε ο καθένας με τα επιχειρήματά του. Αλλά μην έτοιμα με ευκολία επειδή εγώ. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, ήταν τόσο τοποθετημένος ο άνθρωπος, ο οποίος όμως λέει ότι εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Πώς θα είμαι εγώ αντικειμενικός για αυτόν ο οποίος είναι τοποθετημένος ήδη? Για πες μου.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Απλά ο κόσμος.
2: Όχι, αυτονόητα πράγματα λέω.
1: Εντάξει,
2: το έχω πει 100 φορές. Εγώ τις απόψεις δεν τις έφτιαξα. Δεν περιμένω να πάρω γραμμή από τον οποιονδήποτε για να βγω προς το ραδιόφωνο να τα πω. Αν κάποιος εκεί έξω από τους ακροατές, χιλιάδες ακροατές, ο ακροατές μας, μου πει ότι άλλαξα άποψη σε κάποια από αυτές που...
1: Κάτσε και κάτσε ρε, περίμενε ρε Δημήτρη, εγώ έχω αλλάξει άποψη σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχω αλλάζω κι εγώ, βλέπω κάτι και λέω παιδιά αυτό κακώς το πίστευα έτσι, τελικά δεν είναι έτσι. Δηλαδή τι κακό είναι αυτό, γέστα το να μου.
2: Καθόλου κακό δεν είναι. Καθόλου κακό δεν είναι. Δηλαδή ο Μίκης ο Θοδωράκης τι είναι. Αναφέρομαι τυχαία σε αυτόν.
1: Ναι.
2: Για πες μου, τον έκανε υπουργό Μητσοτάκης άνευ χαρτοφυλακίου. Ήταν αριστερός επί χρόνια και τον επιδιδούσε αριστερά μέχρι που την αριστερά την άδειασε ο Μητσοτάκης. Ο Θεοδωράκης είπε ότι ήταν λάθος. Τι είναι, πού ανήκει, για ποιον αντικειμενικό ανήκει εδώ ή εκεί. Ας χαλαρώσουμε λίγο και το λέω για να μην φέρουν εσένα σε δυσκολίες.
1: Όχι, εντάξει, έτσι, εμένα, εγώ δεν θέλω να. Εντάξει, καταλαβαίνεις.
2: Έτσι και σε άκουγα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει το φτιάρι ο άλλος τον λείπει για να ρίχνει λάσπη ή να ρίχνει κόμμα. Σε μένα να τα πει. Να το εξηγήσω. Κοίταξε τι ώρα έρθα στο γραφείο, τώρα είμαι έξω από τη δεύτερη δουλειά. Μετά θα πάω στο περίπτερο, το βράδυ θα έρθω στο ραδιόφωνο. Θα μου πει εμένα για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να έχω, οποιοδήποτε εγώ, όχι μόνο εγώ, να έχω τις απόψεις μου.
1: Φυσικά κύριε Βεγγέρη, σας δίνω το δικαίωμα να έχετε τις απόψεις σας.
2: Είστε καλά. Και επίσης, δηλαδή ακόμη με όλο το σεβασμό στον άνθρωπο, είπε κάτι το οποίο δεν έχει καμία βάση. Καμία βάση αυτό που είπε με τα 2,2 και τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα έτσι και τα αλλιώς. Μπέρδεψε δηλαδή αχλάδια πεπόνια.
1: Όχι, όχι. Και... αυτό ισχυρίζεται και αντιπολίτευση. Το πιάσουμε πάλι. Αυτό είπε ότι αυτά που περίσσεψαν τα 2,2 δις είναι αυτά που περίσσεψαν από όλα τα άλλα τα οποία έχει αυτό, δώσει.
2: Όλα τα άλλα τα οποία τα μοιράσανε στον κόσμο. Έτσι, τα μοιράσανε στον κόσμο. Αν κάποιος δηλαδή από τα λαμόγια ήρθε και αγόρασε στο σπίτι σου 300.000 και ενώ δεν μπορούσε να του πουλήσει 150, αυτό το λαμόγιο θα τα ζητά σε σένα. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με τα 2,2 δις. Αυτό λέω ότι μπέρδεψε. Δεν σου ότι υπάρχουν λαμόγια. Κοιταχτούμε λίγο μεταξύ μας στον οδηγάμο, ένα στον άλλον. Μεταξύ μας είμαστε. Μεταξύ μας είμαστε. Αυτά τα σκάνδαλα που έκαναν τα παλικάρια, τα γαλάζια σε αυτή τη φάση παλαιότερα, τα πράσινα, τα μοίρασαν σε εμάς. Δηλαδή, όταν λέω σε εμάς, εγώ δεν πήρα ούτε το πηγαίνω, ούτε επίδομα δεν έχω πάρει στη ζωή μου ποτέ.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν έχω πάρει ένα ευρώ στη ζωή. Τα μοιράσαν σε εμάς. Καταλαβαίνετε. Στην κοινωνία δηλαδή, η οποία τη μια φορά επειδή είμαστε γαλάζια και είναι οι γαλάζοι, δεν μιλάμε ομερτά, αφού βολευόμαστε. Την άλλη είναι οι πράσινοι, δεν μιλάμε ομερτά γιατί βολευόμαστε. Οπότε ας αφήσουμε τα παιδιά αντικειμενικότητας. Και μάλιστα καλό είναι να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο πρέπει όλοι, τον οποίο όλοι πρέπει να κρίνουμε, πας και βελτιωθεί ο κοινός και βελτιωθούμε και εμείς. Αυτά με αφορμή τον άνθρωπο, ο οποίος με αφορμή αυτό, ας σταματήσουν κάποιοι να μιλούν και να αναφέρονται, επαναλαμβάνω, σε μένα σε άλλες εκπομπές. Το ότι συνεργάστηκα με τη Νέα Δημοκρατία του 23 δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, απλά σημαίνει, όπως λέγαμε νωρίτερα και μαζί, ότι κάποιες απόψεις που έχω συνέκλειναν, γιατί προτάσεις μου γίνονται και από άλλα κόμματα, με αυτό το κόμμα σε εκείνη τη φάση. Αν δω σήμερα ότι ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας ή δεν ξέρω ο Κασελάκης προτείνουν κάποια πράγματα τα οποία λέω, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, οκ, μέχρι εδώ, αυτοί λένε κάτι καλύτερο, κάτι πιο ουσιαστικό.
1: Ή μα, κάτι που πιστεύεις και υποστηρίζεις καθημερινά στο λόγο σου.
2: Δεν έχω λόγο, με τη δουλειά μου, στη δουλειά μου και στον εαυτό μου βασίζω. Έτσι. Αυτά γιατί βλέπω πολύ κακία από τον κόσμο. Πάρα πολύ κακία.
1: Μάλιστα.
2: Ας αναγνωρίσει ο κόσμος επιτέλους, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απόψεις, τις λένε φωναχτά και δεν τις δραστηριοποιούν. Δεν τρέχουν από εδώ, από εκεί για να βολευτούν.
1: Κύριε Βενιέρη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή εκπομπή να έχετε στην τηλεόραση. Πρέπει να πάω σε διαφημιστικό γιατί έχω αρχίσει. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Αγόρι μου, στον Κυριάκο. Στο Ζωζέ. Γεια σου, Ζωζέ. Από πού βγαίνει το Ζωζέ, ρε φίλε. Ζαφυράκης. Για γραμμές σε λιγάκι πριν να πάω σε διαφημίσεις. Συγχωρέστε με να πούμε, έχω αργήσει να πούμε. Όχι γραμμές τώρα, διαφημισούλες και επιστρέφω. Και επιστρέφω.
3: Ώρα Ελλάδος 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco's.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Ο Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
14: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
15: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: τα καλά. Κυριακή είναι σήμερα. Κυριακή και το απόγευμα. Φοράμε τα καλά μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Μίλτο. Παρακαλώ στις γραμμές γιατί χτυπάνε ενελέητα. Αλάτε παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παρβαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, είχαμε.
1: Λοιπόν, σας ακούω όμως.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάτε για πιο σοβαρά πράγματα, θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όταν τα 2 εκατομμύρια των Ελλήνων είναι στη μέγενη των φανς στο ιδιωτικό χρέος, δεν λέμε κάποια κόκκινα, πράσινα, κίτρινα σκανδαλάκια. Είναι λίγο εριστικό αυτό. Είναι λίγο, γι' αυτό δημιουργεί και πολλές φορές και οργή και ξεφεύγουμε και από τα όρια του κομελφό. Προσέχουμε ακριβώς το ότι δεν είναι σκανδαλάκια. Το ότι το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύτηκε. Το ότι είμαστε στην τελευταία θέση της αγοριστικής δύναμης. Καταλαβαίνετε όλα αυτά.
0: Ήμασταν καλύτερα, εννοείται. Για να συνεννοηθείτε λίγο με μένα τώρα, είπαν. Ήμασταν καλύτερα, λέτε. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι ήμασταν καλύτερα και αυτή τη στιγμή είμαστε χειρότερα.
1: Χειροτηρεύουμε συνέχεια.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Συνέχεια.
0: Δεν μπορώ να σας αλλάξω αίσθηση, γιατί είναι θέμα αίσθηση μερικά πράγματα.
1: Ναι. Ναι. Όταν υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που πληρώνονται για συμβουλευτικές.
0: Μιλήστε μου, μιλήστε μου για την προσωπική σας. Μην μου κάνετε κήρυγμα δημοσιογραφικό. Πέστε μου αυτό που είπε η Ελένη προηγουμένως. Όχι, όχι, ναι. Προσωπικά, θέλω να μου πείτε προσωπικά εσείς. Να σου πω, Κώστα μου, εγώ αγόρι μου, να πούμε πριν 10 χρόνια, είχα αυτά τα εισοδήματα και μπορούσα και ζούσα το έτσι. Και τώρα έχω αυτά τα εισοδήματα και δεν μπορώ να ζήσω. Δεν θέλω να μου κάνετε εκθέσεις συνεχώς. Αυτά με τους δημοσιογράφους συζητήσετε. Εγώ εδώ πέρα μιλάω με τον κόσμο. Βγήκε η Ελένη, η Ελένη θέλει να κάνει σήμερα παστίτσιο. Και βγήκε και είπε.
1: Άμα θέλετε να κάνουμε τέτοια συζήτηση.
0: Τέτοια θέλω να κάνουμε. Μη μου εξηγείτε τώρα για το τι γίνεται με.
1: Εσείς. Είμαστε live.
0: Όχι. Θέλω να μου μιλήσετε για την προσωπική σας άποψη. Αυτό που ζείτε. Αυτό που ζείτε εσείς. Αυτό θέλω να ακούσω εγώ. Αυτές οι στατιστικές περί το ότι τα 2 εκατομμύρια και τα άλλα, αυτό είναι συζητήσεις.
1: Θέλετε να σας παίρνουμε να σας λέμε το δικό μας το προσωπικό παράπονο.
0: Ναι, αν έχετε κάποιο. Μπράβο, όταν οι άλλοι πανηγυρίζουν. Αυτό θέλω, γιατί κακό είναι. Είναι άσχημο, καταρχήν δεν ρωτάω.
1: Να σας πω κάτι. Κακό είναι ότι με κυνηγούσαν και ακόμα με κυνηγάν τα φαντ για τη μία μοναδική κατοικία.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό πείτε.
1: Είναι, ότι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Άρα γι' αυτό να συζητήσουμε.
1: Αν σας φτάνει αυτό.
0: Μου φτάνει.
1: Σαν για μένα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι light η συζήτηση κόκκινα, πράσινα, κίτρινα και σκανδαλάκια.
0: Καλώς κυρία μου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ στη γραμμή. Παιδιά, μην μου κάνετε εκθέσεις. Εγώ δεν θέλω να ακούω εκθέσεις. Αυτά τα συζητάτε με άλλους και τα συζητάτε κάτω από άλλη διαδικασία. Εγώ θέλω επί προσωπικού να μιλάμε. Να μου πεις τι καλύτερα ρίσκο. Μας φωνάζει ο άλλος και λέει ότι είμαστε καλύτερα. Τι καλύτερα ρίσκο που δεν έχω να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Να μου το πεις, ρε φίλε, για να συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα. Μην μου λέτε το τι κάνουν οι άλλοι συνήθως. Θέλω να μου λέμε τι κάνουμε εμείς. Πού βρισκόμαστε εμείς. Εγώ θα πάω στη δουλειά τώρα. Μετά από εδώ θα πάω στη δουλειά. Γιατί πρέπει να τελειώσω κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει να τρέχουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Να επιβιώσουμε μια αξιοπρέπεια. Αυτοί που θέλουμε. Αυτοί που νομίζουμε ότι μας. Πιστεύουμε δηλαδή ότι μας αξίζει. Αλλά για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει, ξέρω εγώ, να γίνει ο ποπός μας τριαντάφυλλο. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γι' αυτό σε παραδέχομαι, γιατί κατάλαβες ότι ζεις στον καπιταλισμό. Και σε χαίρομαι.
0: Γιατί έχω ζήσει και πουθενά αλλού. Με πήγατε πουθενά αλλού, δεν πήγατε. Στα ίδια μαγαζιά με πάτε συνέχεια.
2: Κάτι άλλο να πω.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή ακούμε πάρα πολλά για τον Μίκη Θεοδωράκη, ότι με την αριστερά, ειδικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα έβαλε. Δεν τα έβαλε καθόλου. Τον τίμησε το κόμμα. Το ζήτησε ο ίδιο ο θάνατός του, το διαβατήριο του, να έχει σφραγίδα του ΚΚΕ και τελείθηκε μια σημαία του ΚΚΕ. Άρα για να μην λέμε ανακρίβειες.
0: Οι ανακρίβειες θα μπορούσαν να σου βάλουν ένα ηχητικό το τελευταίο που κράτησα από εν ζωή Θοδωράκη, ο οποίος μιλούσε για την αριστερόστροφη οικογένεια που είναι η πιο επικίνδυνη.
2: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό. Άρα λοιπόν κανένας δεν αμφισβητεί.
2: Να βάλεις, όχι να βάλεις και το. Την τελευταία τη συνέντευξη που απευθύνθηκε στο ΚΚΕ, τα λόγια του που είπε ότι εγώ θέλω να με τιμήσει το ΚΚΕ, μάλλον η κυρία μου να την αναλάβει το ΚΚΕ, και πράγματι το ΚΚΕ τον τίμησε και του είπα και την κόκκινη σημαία του ΚΚΕ.
0: Και καλά έκανε. Αυτά είναι τώρα, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
2: Δεν είναι να λέγαμε.
0: Όχι, όχι. Άκουσε λίγο, άκουσε λίγο. Ακούστε λίγο τώρα. Αν θέλετε να την κάνετε την εκπομπή reality, δικαίωμά σας. Επειδή εγώ δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω πολύ καλά.
2: Τον Μπολούκι την εκπομπή σου την κάνει.
0: Τι την κάνω?
2: Τον Μπολούκι. Σαν το κταπόρι. Χτυπάς από εδώ, χτυπάς από εκεί.
0: Δεν χτυπάω κανέναν εγώ. Αν δεν αντιλαμβάνεστε μερικές φορές κάποια πράγματα, δεν είμαι υποχρεωμένος να σας βοηθήσω να τα αντιληφθείτε. Όσοι αντιλαμβάνεστε.
2: Καταλαβαίνω ότι ζεις στον καπιταλισμό και καλά κάνεις.
0: Και ενώ εσείς που ζείτε. Εσείς που ζείτε.
2: Εγώ το καταλάβω από καιρό και δεν έχω άγχος. Δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω τη βενζίνα μου, ούτε έχω πρόβλημα να πάω κάπου. Γιατί το κατάλαβα από νωρίς.
0: Ναι.
2: Άνοιξα τα μάτια μου. Ο καπιταλισμός είναι αυτός.
0: Ωραία.
2: Να ανοίξετε κι εσείς τα μάτια σας ότι ο καπιταλισμός είναι αυτός. Εσύ μάλλον.
0: Θα τα ανοίξω κάποια στιγμή γιατί δεν έχω και μια εναλλακτική. Δώστε μου μια εναλλακτική για να ξέρω τι άλλο να κάνω.
2: Ναι. Θα σου δώσω εγώ.
0: Πες την.
2: Πήγαινε στο πάμε.
0: Εντάξει.
2: Το πάμε να πας, ναι. Εναλλακτική σου.
0: Έγινε, εντάξει. Καλώς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είπαμε εναλλακτική, είπαμε τώρα. Εντάξει, παιδιά. Τάσεις αυτοκτονίας δεν έχω ακόμα τώρα. Μην τρελαθούμε. Μην προσπαθείτε να περάσετε, ξέρω εγώ. Μην ξεχνάτε με ποιο μιλάτε καταρχάς. Μην το ξεχνάτε. Γιατί όταν εμείς ήμασταν κολοπετσωμένοι, εσείς τρώγατε ακόμα φακές. Άστο λίγο αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, με προτείνεις εμένα τώρα σε αυτή την ηλικία πώς το πάμε. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή, τι διαφορά θα έχεις από το να μου πει ο δεξιός γίνει φιλελεύθερος κι άλλα μαζί μας. Δηλαδή, θα έχω εγώ δυο συμπληγάδες και θα λέω αμάν, ποιος θα με χτυπήσει για να είμαι τυχερός στην επιλογή. Ποια θα με φάει, σκύλα ή χάριβδη. Εγώ θα προτιμούσα η χάριβδη. Έχεις επιλογή. Τέλος πάντων, κύριε Χατζηνόπουλο, καλή σας μέρα και πάλι.
3: Χαίρετε, γεια σας. Είμαστε μια ευχάριστη
0: ατμόσφαιρα. Μ' αρέσουν αυτά
3: τα ωραία. Οι αγαπημένες Κυριακές είναι αυτές, θα πω για άλλη μια φορά.
0: Πάμε στο πάμε.
3: Ωστόσο, να έρθουμε λίγο έτσι σε ένα συμβάν, μια είδηση που γνωστοποιήθηκε νωρίτερα για ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή της Χαλκιδικής. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, 4:40 συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για το συμβάν. Όχημα που οδηγούσε 25χρονος με συνοδηγό 26χρονο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο νεαροί. Ναι. Ο 25χρονος φέρει ελαφρά τραύματα ευτυχώς. Ο 26χρονος ωστόσο είναι λίγο πιο βαριά τραυματισμένος και να πούμε ότι κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εδώ της Θεσσαλονίκης. Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Πολυγύρου.
0: Πώς έγινε τώρα αυτό?
3: Μαθαίνουμε τώρα ακριβώς τις συνθήκες, τις εξετάζει η αστυνομία. Δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση και να πούμε ότι το συμβάν έγινε στον επαρχιακό δρόμο Μουδανιών Σιθωνίας στη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηνόπουλο. Μια γραμμούλα ακόμα, δεν έχω πολλά χρόνο. Ναι, πολλά χρόνο, έχω 10 λεπτά μόνο. Ελάτε.
4: Ναι.
0: Ελάτε, ναι.
4: Ναι, παρακαλώ κύριε Χατζη.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ακούω την κουβέντα που κάνετε με τους διάφορους και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Η οικονομία μας, της χώρας γενικότερα, δεν φταίει. Δεν είναι άσχημη. Η σωστή, η λάθος διαχείριση είναι αυτή.
0: Σωστό είναι αυτό. Πάντοτε
4: από
0: ήταν αυτό.
4: Από την Περαία μέχρι την Ουρανούπολη, όλες οι παραλίες είναι εξοχικά γεμάτες. Εγώ έχω ταξιδέψει όχι πολύ, μόνο στην Αγγλία έχω πάει. Δεν έχω δει πουθενά εξοχικά. Τι γίνεται, πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να έχουν εξοχικά? Πώς τα καταφέρουν? Όλα αυτά όμως είναι ανορθόδοξα. Όλα αυτά γίνονται γιατί καταφέρουν οι επιτίδοι μέσω αυτών να οικονομάνε.
0: Ποιοι είναι οι επιτίδοι?
4: Εργολάβοι, λέτε. Γίνονται όλες οι κινήσεις μας, γίνονται ανορθόδοξες εις βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν φταίει η οικονομία μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά σαν χώρα από άποψη οικονομίας. Αλλά η σωστή, η άνηση διαχείριση, η κακή διαχείριση είναι που ευθύνεται για αυτό που περνάει σήμερα η χώρα μας.
0: Μάλιστα.
4: Θέλουμε απλά ανθρώπους που να μπορούν να νοικοκυρέψουν αυτό το ανοικοκύρευτο κράτος που χτίζουν μέσα στα ρέματα, που πλημμυρίζουν και μετά δίνουμε αποζημιώσεις.
0: Πολύ σωστά.
4: Που γεμίσαμε την Αθήνα με 5 εκατομμύρια κατοίκους, ίσως και παραπάνω, και εγώ διερωτώ με πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί κάτω. Από τι? Από τα ροδάκινα της Πέλλας? Πώς στρέφονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις μεγάλες πόλεις? Άρα ελάχιστοι είναι αυτοί που δουλεύουν και οι υπόλοιποι μόνο τρώνε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε μου. Δεν έχετε. Σωστά τα λέτε. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, βέβαια, αλλά συγχωρήστε με, γιατί σήμερα το φάγαμε, το ροκανίσαμε το χρόνο με άλλα πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, προσπαθούν να. Ψάχνουμε μια ισορροπία. Η αλήθεια είναι αυτή. Ψάχνουμε μια ισορροπία. Και βέβαια η ισορροπία θα πρέπει να βγαίνει, και προσέξτε λίγο να δείτε, θα πρέπει να βγαίνει και με μια δόση καλοσύνης. Η διαφωνία ακόμα και η διαφωνία. Για όλους μας και για μένα το λέω. Και όλοι εγωιστές είμαστε. Όχι εγωιστές, κάρα εγωιστές είμαστε οι περισσότεροι, έτσι. Και νομίζουμε ότι έχουμε την σωστότερη άποψη, τα γνωρίζουμε όλα κτλ. Κτλ. Και όταν λέω ότι θέλω σε αυτή την εκπομπή, στις εκπομπές τις δικές μου τουλάχιστον, θέλω να μιλάμε εμείς. Εμείς, όταν βλέπουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι το βιώνουμε και είναι λάθος, λες εδώ γίνεται ένα λάθος. Ένα λάθος. Δεν θέλω γενικότητες και τίτλους και αυτό και στατιστικές και ιστορίες και οι 2 εκατομμύρια άνθρωποι και 1 εκατομμύριο από εδώ και οι άλλοι που υποφέρουν και οι άλλοι που είναι καλά. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι που κυβερνάνε έχουν κάτι λίστες μπροστά τους και σου λένε είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης, εδώ πέρα παίρνουμε περισσότερα δάνεια, κάνουμε εκείνο, κάνουμε... Ναι, αλλά το θέμα είναι τι κάνει η ζωή σου. Σήμερα ο κύριος Σάββας θα πάει Σκόπια. Να αφήσει την αδερφή του με το αεροπλάνο. Και μου λέει να γεμίσω βενζίνα. Να γεμίσει βενζίνα, Βαγγέλη. Ή θα τον επίσω ότι ξέρω εγώ δεν είναι Μακεδόνας. Να γεμίσει βενζίνα από τα Σκόπια. Ο Σάββας για να μην γεμίσει. Να πάει έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να πάει την αδερφή του και την πετάει στη Σουηδία και πρέπει να την πάει μέχρι τα Σκόπια. Γιατί εκεί ήταν το πιο φτηνό εισιτήριο. Από εδώ πέρα ήταν πανάκριβο. Και σκεφτόταν ο άνθρωπος, λέει, πόσο κάνει εκεί πέρα, ένα 40 κάνει λέει, το βενζίνη, να γεμίσω. Τι θα του πεις εσύ, Βαγγέλη, πατριώτη, παράδεισο, όχι μη γεμίζεις. Ή θα του πεις να πούμε δεν πας σε κανένα σούπερ μάρκετ, δεν μας φέρεις σε κανένα τελεμέ, κανένα σαλάμι αέρος, κανένα σκορδάτο. Θα είναι πιο φτηνά προφανώς. Αυτά πρέπει να συζητάμε για να δούμε αν υπάρχει μια λύση. Όχι το τι γίνεται, ξέρω εγώ, με... 2.000 Πασόκους και 2.000 Νεοδημοκράτες και τι έγινε με το σκάνδαλο το ένα που δεν έγινε τίποτα και τι έγινε με το σκάνδαλο το άλλο. Ακέραιες απαντήσεις, συγκεκριμένες, πρακτικές. Εφ' επαφή του εμφανίστηκε στο στούντιο, δηλαδή η μη εμφανίστηκε, γιατί μέσα είναι σαν τον τάφο του Ινδού. Και η οποία θα συνεχίσει. Τελευταία μέρα της ΔΕΣ, τη μέρα δεν μπορέσαμε να πούμε κανένα 2-3 κουβέντες, ας πούμε, για παράδειγμα. Έμαθα, πάτε εκεί πέρα και παίζετε τέννη, τέτοιο πικμόγκ παίζετε. Αλήθεια τώρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, εδώ μέσα, παιδιά, θα σου απαντήσω, ναι. Να το περιγράψω λίγο. Μπαίνει στο στούντιο, εγώ ανάβω όλα τα φώτα, όπως ναι. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι.
0: Όπως οι άλλοι ναι. Άνθρωποι, ναι, ναι.
5: Εσύ όμως, επειδή πάντα πας κόντρα στο ρεύμα, σαν τον. Ναι, ναι. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε στο λωμό, όχι.
0: Όχι, όλα πάνε... τα ψάρια. Όλα τα ψάρια πάνε κόντρα στο ρεύμα.
5: Κάτσε,
0: όλα τα ψόφια
5: στο πάνε. Στο ποτάμι που πάει. Το ποτάμι και αυτά πηδάνε ανάποδα. Πέστρο, όχι, πώς τα λένε.
0: Πέστρο, ναι, αλλά όλα τα ψάρια σε πληροφορώ, τα ποταμίσια πάνε κόντρα. Αλλιώ δεν μπορούν να παρασύρουν.
5: Είδε τι μαθαίνει μεγαλών. Κάθε μέρα κάτι μαθαίνω.
0: Έτσι.
5: Ναι, είναι πραγματικά παιδί, όλα σκοτάδια, τίποτα. Βλέπει μόνο από τις 2 τις οθόνες φως. Ωραίος, είσαι ρομαντικός.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
5: Τι με ρώτησες, αν παίζουμε πινκ-πονγκ.
0: Αν παίζετε πινκ-πονγκ εκεί, γιατί έμαθα ότι.
5: Έπαιξα μια φορά.
0: Και τη Βιργινία στο παιχνίδι.
5: Έπαιξα μια φορά με τη Βιργινία, καλά τα πήγαμε. Μετά με κεράτωσε με το Βουτσελά.
0: Αμάν. Ωραία, τελευταία μέρα σήμερα. Τα απογευματάκια θα είμαστε κι εμείς από εκεί. Για να πούμε καμιά κουβεντούλα κατηδίαν. Αγάπη να υπάρχει πάνω απ' όλα και ηρεμία όσο μπορούμε. Θα τα βρούμε όλα. 5 πάνω 5 κάτω, δεν έχει σημασία ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίζει. Συνήθως χάνουμε εμείς, το έχουμε πάρει απόφαση, αλλά δεν είμαστε μίζεροι. Εμείς έχουμε μάθει να χάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι χάνουμε. Και ξέρουμε, ξέρω εγώ, με ποιους θα φωνάξουμε και με ποιους θα θυμώσουμε. Δεν θυμώνουμε με ό,τι να είναι. Δεν θυμώνουμε με τον τοίχο γιατί είναι πιο σκληρός. Επειδή χτυπάμε το κεφάλι μας και αυτός πάει. Δεν φταίει ο τοίχος. Αυτά για σήμερα. Κλείνω με ένα ωραίο του Μαζό, γιατί ανακαλύψαμε ξαφνικά την Αμερική. Έχει κανένα 2-3 τραγουδάκια τα οποία μου αρέσουν. Όλα τα άλλα τέλος πάντων δεν θέλω να το σχολιάσω. Εγώ δεν αλλάζω απόψεις σε αυτά τα θέματα. Αλλά αυτό αρέσει σε εσάς και οπότε το αφιερώνω.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες τα ξημερώματα στην επαρχία Γεωδόμου Δανιών Σιθωνία στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του. Ο 25χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο 26χρονος συνοδηγός πιο σοβαρά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίστη διασωληνωμένο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ τη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο τραυματιών από στελέχη τη πυροσβεστική. Συνελήφθη χθες το πρωί 22χρονο στη Θεσσαλονίκη με την απειλή μαχαιριού αφαίρεση από 24χρονο αλλοδαπό, χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο. Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε μικρό ποσότητα κατέργαστης κάναβης, ενώ τα κλοπημαία αποδόθηκαν στον 24χρονο. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια Αττικής, αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί ισορρός του δημοφιλούς τραγουδιστή από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί. Οι αρχές ερευνούν το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 84 λεπτών που μεσολάβησε από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Η αστυνομία ανέκτησε φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της ιατρού, η οποία είχε διαγραφεί πριν από την κατάθεση του ζεύγους των ιατρών στις αρχές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, καθώς επίσης και σε Κιλκής και Άγιον Όρος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι χαμένη υπόθεση στη γυραιά Ήπειρο, διαβεβαίωσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας να υπάρξει ρωμαλαία και ταχεία αντίδραση για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η σέντρα στο ντέρμπι είναι προγραμματισμένη για τις 9. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλική στους 27, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 29, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: δεν μπορείτε να πείτε. Όλοι εσείς οι οποίοι αγαπάτε πολύ το καλό λαϊκό τραγούδι, αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, άσχημα και καλά, ή βέβαια όπως το πάρει κανείς, γιατί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τον περισσότερο κόσμο ήταν εξαιρετική και κάτι πολύ ωραίο για την πόλη. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ήθελαν όλο αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν, απλά θα πω ότι δεν μου αρέσει ποτέ, ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της ιδιαίτερης γκρινιάς. Γκρινιάζω, μην ξεχνάτε ότι είμαι παρθένος. Έχω πολλά κουτάκια, θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως πρέπει, σύμφωνα με το δικό μου μυαλό, αλλά για θέματα τουλάχιστον που έχουν να κάνουν με την πόλη, όταν η απόφαση αυτή δίνει στην πόλη θετικά, βγαίνει με θετικό πρόσημο αυτή η απόφαση, κατά την δική μου άποψη, δεν γκρινιάζω. Μία συναυλία λοιπόν χθες του Αντώνη Ρέμου, που πραγματικά μάζεψε πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που περιμέναμε. Νομίζω ήταν πάνω από 200.000 άνθρωποι, κάπου διάβασα 300.000, δεν ξέρω τα επίσημα στοιχεία, δεν ξέρω αν ο Γαβρίλ κάπου έχει δει ότι είπαν επισήμως από την αστυνομία ή οι διοργανωτές πόσος κόσμος μαζεύτηκε στο κέντρο της πόλης, στη Νέα Παραλία. Πάντως ήταν, επειδή φύγαμε λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία από την έκθεση και ήμασταν και εμείς στο κέντρο, δεν πήγαμε στη συναυλία αλλά περπατήσαμε στο κέντρο, παιδιά, είδα πρώτη φορά τόσο πολύ κόσμο σε μια πολύ χαρούμενη συγκυρία. Ήταν πραγματικά μια γιορτή για την πόλη και όλο αυτό το, η ιστορία με το άγαλμα τελικά νομίζω ήταν τζαμπαγκρίνια. Δεν θα το συνεχίσουμε άλλο. Δυστυχώς έχουμε και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παίζουν τραγούδια Μαζονάκης και Ρέμος, τουλάχιστον στη δική μας πόλη, εδώ και πάρα πολλές μέρες, 3-4 μέρες σίγουρα, καθημερινά. Οπότε εσείς που αγαπάτε το λαϊκό τραγούδι, νομίζω το έχετε ευχαριστηθεί. Επαφή του παρέα σας, 12 λεπτά και μετά τις 10, εκτάκτος τελευταία φορά για τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, Κυριακή, με ακούτε στο πρωινό, μιας και έχουμε αλλάξει λίγο το πρόγραμμα εξαιτίας της ΔΕΘ. Να πω χρόνια πολλά στον Αριστίδη, στον Κορνήλιο και στην Κορνήλια που γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα του Ρόαλντ Ντάλ και Παγκόσμια μέρα κατά της ύψης.
1: Λίγο έλειψε.
0: Ποιος είναι, παιδιά, αυτός ο Ρόαλντ Ντάλ, κάτσε να το ψάξω.
1: Εξαιτίας σου να τρελαθώ.
0: Είναι, λέει, ο μεγαλύτερος παραμυθάς του 20ου αιώνα. Είδες τι μάθει. Σήμερα έμαθα δύο καινούργιες πληροφορίες που δεν τις είχε μέσα ο σκληρός μου δίσκος.

0: μια ζωή.
1: Στο μεταξύ διαβάζω εδώ τα παραμύθια που έχει γράψει, τα περισσότερα τα ξέρω. Απλά δεν θυμόμουν ή μάλλον δεν ήξερα ποιος είναι αυτός που τα έχει γράψει. Πάμε λίγο στις γραμμούλες, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Εύη.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Κάντε.
2: Επειδή λόγω δουλειάς θα κατηγούμε σήμερα στην έκθεση, θα είστε το απόγευμα εκεί να τα πούμε ένα μήνυμα.
1: Βεβαίως, εννοείται. Φυσικά.
2: Ωραία, ωραία.
1: Θα είμαι
2: ωραία.
1: Μέχρι τις 2 εδώ, μετά θα αναστηλωθώ. Και περίπου στις 3.30-4 θα είμαι εκεί.
2: Εσείς έχετε κουραστεί, γιατί εμείς είμαστε πολλοί, εσείς είστε λιγότεροι, κάθε μέρα το πρόγραμμα είναι τέτοιο, αλλά και εμείς λόγω δουλειάς.
1: Όχι,
2: μόνο
1: όχι.
2: Πάντα τελευταία μέρα της έκθεσης ερχόμαστε.
1: Δεν
2: πάντα
1: πειράζει.
2: Κυριακή.
1: Ξέρεις τι, συνήθως την τελευταία Κυριακή έχει τον περισσότερο κόσμο. Έχει κόσμο αρκετό.
2: Κοίταξε, λόγω δουλειάς, ας πούμε, εγώ είμαι ο Κώστας από Αλεξάνδρεια.
1: Ναι,
2: λόγω δουλειάς. Γυρνάμε το απόγευμα βράδυ, 7-8 η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσουμε
1: ναι.
2: πάλι πίσω.
1: Λογικό.
2: Οπότε το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι,
1: είναι
2: οι διάφοροι παρατρεχάμενοι, ξέρω εγώ, εκεί είναι κλειστοί.
1: Ναι.
2: Οπότε μένει ένα Σαββατοκύριακο. Σάββατο συνήθως δουλεύουμε, μια Κυριακή.
1: Θα έρθεις με την οικογένεια, μόνος, με φίλους, πώς
2: με τη γυναίκα σίγουρα, γιατί τα παιδιά πλέον είναι στο... Ο μεγάλος δεν έρχεται, οι μικροί είναι στο ενδιάμεσο πλέον.
1: Είναι εφηβάκια.
2: Ναι, ο μεγάλος είναι στα 18.
1: Σιγά μην έρθει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν έχουμε, φεύγουνε, δεν μας θέλουνε πια.
2: Έτσι, μπράβο. Τη μικρή της έκανα την πρόταση εχθές, είναι στα 16.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, λέει, θα τη σκεφτώ. Τι να σκεφτείς.
1: Δεν θα έρθει, άκου τους λόγο, θα πάει με τις φίλες της.
2: Ναι, είναι σίγουρο. Πά, καμιά φορά μας κάνει την τιμή και την έκπληξη.
1: Okay.
2: Λοιπόν, οπότε... Εντάξει,
1: λοιπόν, θα σας περιμένουμε να έρθετε.
2: Ναι, ναι, γεια,
1: φιλιά.

Πολύ επικό, ρε παιδί μου, το τραγούδι αυτό. Τι, πολύ επικό είναι. Θάνος Πετρέλης, τι θυμήθηκα κι εγώ τώρα πρωί Κυριακής, ε. Είναι, να, αυτό το τραγούδι σε πάει. Σαν να βλέπεις, ας πούμε, το Βουκεφάλα. Από πάνω είναι ο Μέγας Αλέξος και του καλπάζουν, ε. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει στην Πηλαία. Καλημέρα, έφυλε. Παγκόσμια μέρα Τσίπρα, λέει σήμερα. Γιατί? Για τον παραμυθά, εννοούσες? Τον, πώς τον είπαμε κιόλας, τον έχω ξεχάσει. Είδατε, παιδιά, δεν συγκρατώ ονόματα. Ο, πώς τον λέγαν, ο Ρόαλτ Ντάλ. Ο μεγαλύτερος, λέει, παραμυθάς του 20ου αιώνα. Νορβηγικής καταγωγής, πεζογράφος και ποιητής. Και είναι παγκόσμια μέρα δική του σήμερα. Τι λες, ρε παιδί μου? Και μάλιστα τα γενέθλιά του στις 13 Σεπτεμβρίου σηματοδοτούν τον εορτασμό κάθε χρόνο της ημέρας του Ρόαλτ Ντάλ, παρθενάκι κι αυτός. Την καλημέρα μου στον κύριο Μαχαιρά. Μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Εγώ στο στούντιο της Σαλαμίνος, ο Λεοντής στο στούντιο της έκθεσης.

Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να ακούσω, ότι η μουσική και αν σου αρέσει πάρα πολύ εκεί έξω, υπάρχουν κάποια λαϊκά τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην ψυχή. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, όπου και αν ανήκει η προσωπικότητά σου, να μην έχεις καψουρευτεί, να μην έχεις φάει χιλόπιτα, να μην περνάει η μεγάλη καψούρα από μπροστά σου και να χτυπάει η καρδιά σου σαν ταμπούρλο. Έτσι πάνε αυτά. Οπότε δεν μπορεί, ρε φίλε, να μη σου μιλάει ένα καλό, ωραίο, λαϊκό τραγούδι στην ψυχή, άσχετα αν δεν θέλεις να πεις ότι το ακούς, γιατί περνάς, ας πούμε, τον περισσότερο καιρό ακούγοντας heavy metal ή άλλες μουσικές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα βέβαια, την Ιαπωνία. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα που έχετε την ευκαιρία, κάθε μέρα βέβαια μπορείτε να περνάτε εδώ από τον Status να μας βλέπετε να τα λέμε, αν και τα λέμε ραδιοφωνικά με πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο σήμερα έχει την τιμητική της, τελευταία μέρα θα έχει αρκετό κόσμο από ό,τι μαθαίνω. Καλό καιρό θα έχει. Οπότε να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να τα ξαναπούμε με όσους έχουμε γνωριστεί ήδη. Ήδη είναι εκεί ο Λεοντής ο Μαχαιράς, ο Δημήτρης ο Βανιέρης έχει φύγει από εδώ, έχει πάει προς τα εκεί. Η Βιργινία Δημαρέση, η Δόρη Χούσου. Λεοντής είναι εκεί, Μαχαιράς, αγαπημένος Άρης Παπιδάκης, επαφή του και εγώ θα είμαι εκεί. Σήμερα είπε, υποσχέθηκε ο Μπαρμπαγιάννης ότι θα έρθει, γιατί τον ψάχνετε. Η έκθεση, επειδή με ρωτάτε, έχει περισσότερους από 1000 εκθέτες. 25 συμμετέχουσες χώρες, έχει 11 θεματικές ενότητες. Έχει έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών για εσάς οι οποίοι θα έρθετε σήμερα, τελευταία μέρα, πρώτη φορά φέτος. Διότι η πρώτη διοργάνωση έγινε το 1926 και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και χιλιάδες επισκέπτες. Να έρθετε λοιπόν τελευταία μέρα, σας θέλουμε. Καλημερούδια στο Μαράκι. Στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Σας έχω βάλει μίλα μου, καραφό της λίτρα, παιδιά. Αν το θυμάστε, εποχή Fame Story.

Χθες λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος στο κέντρο της πόλης. Ήταν και τα δύο τα δικά μου τα παιδιά. Μου είπαν ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Χωρίς εσένα. Δεν στεναχωρήθηκα για τίποτα, δόξα τω Θεώ. Μόνο για ένα πράγμα στεναχωρήθηκα, ρε παιδιά. Διότι την ώρα που περίπου 300.000 άνθρωποι είχαν μαζευτεί στη Νέα Παραλία για αυτή τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και λυπήθηκα και την Κέτι Γαρμπή που την αγαπώ πάρα πολύ και δυστυχώς γλίστρησε η καημενούλα και έπεσε, αλλά είναι καλά. Εξαιτίας της βροχής είχε κάτι λιμνούλες πάνω στη σκηνή. Λυπήθηκα λίγο με όλη την ιστορία του Νίκου Ανδρουλάκη. Διότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε τις εξαγγελίες, παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος, του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, αλλά συνέπεσε όλο αυτό με την ώρα που τραγουδούσε ο Αντώνης Ρέμος. Και ξέρω ανθρώπους που είπανε να πάω να ακούσω τον Ανδρουλάκη, να πάω να ακούσω το Ρέμο. Να πάω στον Ανδρουλάκη, να πάω στο Ρέμο, να πάω στο Ρέμο, να πάω στο Ανδρουλάκη. Θα πάω στο Ρέμο. Σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδης. Οπότε από τους περισσότερους που γνωρίζω και ανθρώπους που δεν ασχολούνται πολύ με την πολιτική αλλά και άλλους που ασχολούνται, εκτός από έναν που ήμουν σίγουρη ότι θα επιλέξει Ανδρουλάκη, γι' αυτό και τον αγαπώ, οι άλλοι πήγανε στο Ρέμο.

Και φυσικά αυτά που διαβάζω εδώ, παιδιά, κάνοντας μία βόλτα τώρα, πίνοντας το πρωινό μου καφεδάκι, γιατί και εγώ δεν πρόλαβα. Είμαστε λίγο άϊπνοι αυτή την εβδομάδα, οπότε ναι, πάνε όλα πίσω. Πίνοντας λοιπόν το πρωινό μου καφεδάκι και βλέποντας διάφορες ειδήσεις εδώ μέσα στο στούντιο, είναι το κλασικό. Είχαμε χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη και σήμερα έχουμε την απάντηση, το σχόλιο μάλλον, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε σειρά υποσχέσεων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση. Δηλαδή είπε βροχή δισεκατομμυρίων, ρε εσύ Ανδρουλάκη, αν τα πίνανε μαζί, ανέξοδες υποσχέσεις. Προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων είπε ο κ. Μαρινάκης, ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση. Αντέγραψε κιόλα σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, την οποία λέει συστηματικά καθιβρίζει. Σου λέει από τη μία μας βρίζεις, Νίκο μου, και από την άλλη μας αντιγράφεις. Κάπως έτσι το πήρα εγώ αυτό. Στάθηκε ιδιαίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις προτάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό. Υποστήριξε ότι υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που όμως ήδη υπάρχουν, και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, τα οποία επίσης εφαρμόζονται. Από αύριο, όταν με το καλό γερή να είμαστε τελειώσει η έκθεση, βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Την καλημέρα μου στην Άννη. Έφη μου λέει καλημέρα, η βραδιά του Αντώνη Ρέμου χθες είχε μία εσάνς από Λουκιανό και Λαϊδόνη στη Βουλιαγμένη. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Καμία σχέση ο ένας τραγουδιστής με τον άλλον, ο ένας καλλιτέχνης με τον άλλον. Μάλλον το λες σαν, ναι, σαν ενέργεια πέρα από τη μουσική. Ναι, μπορεί.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Το πρώτο για σήμερα, εφυπαφή του παρέα σας για τις επόμενες 4 ώρες, 3,5 ώρες μάλλον. Από τις 10 μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα εδώ από το στούντιο του Status FM 107.7 στη Σαλαμίνος, βεβαίως με συνδέσεις. Μιας και η υπόλοιπη παρέα βρίσκεται εκεί στην έκθεση και θα συνδεόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να στείλω πολλά φιλιά στη Χαρουλίτσα μου που βρίσκεται... Πού βρίσκεσαι? Στο εξωτερικό είσαι, αλλά δεν θυμάμαι πού είσαι... Σάλτσμπρουκ, ναι, σωστά. Στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα σε όλη την ομάδα του Στάτους. Καλό και όμορφο πρωινό Κυριακής και σε σένα, Δημήτρη. Μαράκι, άλλο μαράκι. Καλημέρα, λέει, σε όλο τον Στάτους. Καλή Κυριακή, να περάσει όμορφα στην έκθεση. Σήμερα τελευταία μέρα, λέει, στην Ελλάδα. Καλό φθινόπωρο και χειμώνα λοιπόν και του χρόνου με υγεία. Γλυκιά μου. Βέβαια, λέει, θα εξακολουθούμε να ακούμε Στάτους, γιατί είστε καλός ενημερωτικός σταθμός με όμορφα τραγούδια και ωραίους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει περάσει πολλοί κόσμος από το περίπτερο 16 στα αντένα και μας έχει δει. Βεβαίως και χαιρόμαστε όταν έρχεστε και μας λέτε τι ωραία, είστε όλοι καλοί, σας αγαπάμε, είστε καλό ραδιόφωνο, έχετε ωραίο κλίμα, ενημερωνόμαστε, ψυχαγωγούμαστε κτλ. Και χαίρομαι γιατί φέτος ήρθαν και πάρα πολλοί άνθρωποι για πρώτη φορά που μας ακούνε χρόνια και δεν μας έχουν δει από κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε σας στέλνω γλυκά φιλιά σε όλους. Στα κορίτσια μου τα όμορφα, στα αγόρια μου. Σε ανθρώπους που ήρθαν με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους. Τι ωραία, πολύ ωραία. Αυτή η ωραία επικοινωνία και η μεγάλη παρέα που έχουμε χτίσει εδώ και χρόνια, ο καθένας ξεχωριστά, γιατί έχουμε δουλέψει και σε άλλα μέσα, αλλά και τα τελευταία 7 χρόνια εδώ μαζί στον Στάτους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: εντάξει, νομίζω αφήνω ασχολίαστη την ερμηνεία, το τραγούδι, τον ερμηνευτή, τον καλλιτέχνη, το στίχο, τη μουσική. Έτσι. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραίο το τραγούδι. Και απορώ και εγώ γιατί δεν μπορούσα χθες να βρω κάπου να δω τη συναυλία.
0: Η συναυλία θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Κάποια
1: δεν
0: στιγμή.
1: Θα έπρεπε χθες να υπάρχουν επίσημα, ας πούμε, το TV κάτω αυτό, να δείξει.
0: Προφανώς έχουν δικαιώματα. Τα δικαιώματα τα έχει το Mega Channel και κάποια στιγμή θα το μεταδώσει σύντομα από το κανάλι. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή όμως αφορά την πόλη.
0: Θα σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ήταν μια μεγάλη συναυλία στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Θα τη μεταδώσει σύντομα ένα ιδιωτικό κανάλι.
1: Ναι, αλλά ένας, πώς να σου το πω, εμείς δηλαδή δεν μπορούσαμε καθόλου να δείξουμε κάτι.
0: Εγώ το είδα όλο από μία γνωστή που ήταν εκεί και το έκανε live στο TikTok. Το είδα όλο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν είχες κάποιο φίλο και τα λοιπά μπορεί να το έβλεπε.
1: Έβλεπα που... στιγμιότυπα από ανθρώπους ναι. που ανεβάζανε, άλλο να δεις τη συναυλία. Αυτό
0: ναι,
1: θέλω
0: η
1: να
0: συναυλία
1: πω.
0: Προφανώς καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Κατάλαβα. Έχει τα δικαιώματα προφανώς η εταιρεία παραγωγής, το Mega και θα τη δούμε κάποια στιγμή φαντάζομαι σύντομα από το Mega Channel.
1: Okay, πάντως είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο, ναι, είχε κόσμο. Είχε πολύ Είτε κόσμο.
1: Διαβάζω ότι κάποιοι τους μετρήσαν για 2.000.
0: Όχι, όχι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν επειδή ήμουν στο κέντρο, ήταν υπέροχο το κλίμα, πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εγώ δεν πήγα γιατί μ' αρέσει ο Ρέμος, αλλά δεν, αν ήταν κάποιος άλλος, ίσως να πήγαινα. Αλλά
1: εγώ
0: μέχρι εκεί.
1: Γιατί φοβήθηκα το, δηλαδή, όχι, αυτό το πολύ τον κόσμο.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: ήταν.
1: Δεν ήξερα, θα μπορούσα να το απολαύσω.
0: Είχε πολύ κόσμο, αλλά ήταν σχετικά άνετα μεταξύ τους. Δηλαδή, έβλεπα και από τα δικά μου τα κορίτσια και από άλλα βίντεο γενικότερα, γιατί ανέβαζε ναι, ναι. πάρα πολλοί κόσμο στα social media. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα και πήγε πολύ καλά η συναυλία.
1: Ναι,
0: θα τη δούμε
1: είναι,
0: σύντομα. Θα τη δούμε.
1: Είναι. Κάτι πολύ όμορφο είναι.
0: Φιλάκια, Ελενίτσα μου, να είσαι καλά. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, έτσι είμαστε σήμερα χαλαρά. Γιατί παιδιά εγώ δεν κοιμήθηκα και πολύ, να ξέρετε. Είμαι με την τζίμπλα στο μάτι. Αλλά βλέπω ότι σας αρέσει πολύ. Διότι η καψούρα πουλάει παιδιά και πρωί και βράδυ. Καλημέρα στον Νίκο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στη φίλη μου τη Ζωήτσα, στον Πασχάλη. Ο Στέλιος είναι στην παρέα μας. Φίλε, μας πήγες πίσω στους πρώτους μας έρωτες. Γιατί όχι.
2: Θέλω σε κάποιον να μιλήσω.
0: Αχ, τα ψάκι μου! Τα ψάκι μου γλυκό! Να ζήσετε σαν τα ψηλά τα βουνά.
2: Φίλε, με άφησε τα πυρ...
0: Όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε σένα και στον κουμπάρο μου. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε.

Πόσο σημαντικό λοιπόν να έχεις ένα καλό φίλο, μια καλή φίλη που να νιώθεις. Μπορεί να μην είναι απόλυτα και ένα σημείο, να είναι και άλλοι. Αλλά συνήθως δεν είναι πάρα πολύ στη ζωή μας καλοί αληθινοί φίλοι που χαίρονται πραγματικά με τη χαρά σου, λυπούνται με τη λύπη σου και είναι όσο περισσότερο μπορούν δίπλα σου για να σε στηρίξουν. Είναι σπάνιο, είναι σπάνιο. Εγώ νομίζω ότι έχω βρει μία πολύ καλή φίλη, η οποία χθες παντρεύτηκε. Την αγαπώ, τη λατρεύω, κουμπαρούλα μου. Θα το γλεντήσουμε σύντομα. Ήταν σε κλειστό, πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο ο γάμος. Την αγαπώ, σ' αγαπώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και σένα και τον κουμπαρούλι. Και είμαι πάρα... μου στέλνει τώρα φωτογραφίες και κάτι βιντεάκια και έχω συγκινηθεί. Λοιπόν, Γιώργο Μαζονάκη βεβαίως και θα ακούσουμε, διότι σήμερα στις 7.30 έχουμε τη λαϊκή αγρυπνία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Εντάξει, βλέπω τη φωτογραφία του και πραγματικά θα μου πεις τι κάνατε όλη μέρα παρέα. Ήσουν κολλητοί με το Μαζονάκη, τα πίνατε, ζήσατε μαζί. Όχι. Αλλά καλλιτέχνες τέτοιου βεληνεκούς, σε αυτό το δικό του μετερίζει, είναι πραγματικά σαν να είναι φίλοι σου. Γιατί έχεις πονέσει με τα τραγούδια, τους έχεις χαρεί με τα τραγούδια, έχεις μεγαλώσει με τα τραγούδια, τους έχεις ερωτευτεί, έχεις γλεντήσει, έχεις περάσει ωραίες στιγμές, δύσκολες. Οπότε όταν τον κοιτάς στα μάτια και φανταστικά μάτια, λες όχι ρε φίλε. Νομίζω θα γίνει χαμός κάτω στη Νίκαια και αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

να στείλω από ένα ρουφιχτό φιλί στο Μαγουλάκι, στο Χάρη και στο Βαγγέλη. Λάζαρε, μου επιτρέψεις έτσι. Που γράφει εδώ, σας ακούμε στο δρόμο με τον μπαμπά και τη μαμά. Χάρης Βαγγέλης, τι κουκλιά είναι αυτά, τα δύο πανέμορφα αγοράκια. Έρχεστε, πού πηγαίνετε, πηγαίνετε βόλτα, έρχεστε έκθεση να μας δείτε. Από αύριο το κεφάλια μέσα, Χάρη και Βαγγέλη, σχολείο. Είστε κουκλάκια, άντε ζητήστε μόνο τραγούδι, άντε, ό,τι

Θέλω και το όνομα της μαμάς όμως, παιδιά. Γιατί ξέρω, ο μπαμπάς είναι ο Λάζαρος, εδώ στέλνει τα μηνύματα. Ο Χάρης ο Βαγγέλης. Η μαμά, η ηρωίδα, πώς λέγεται? Γιατί θέλω να της κάνω μια αγκαλιά και λίγο πατ-πατ στην πλάτη. Γιατί σε καταλαβαίνω απόλυτα, Χρυσή μου. Δύο κορίτσια έχω κι εγώ, πάνω κάτω. Λίγο πιο μεγάλες. 2-3 χρόνια διαφορά έχουν μεταξύ τους. Κάπου εκεί το κόβω.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Για να μην μιλάω τόση ώρα, παιδιά, για να αφήνω λίγο περισσότερη μουσική, σημαίνει ότι δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Όλοι οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα τουλάχιστον, στα περίπου 6 λεπτάκια πριν από τις 11, είναι πεντακάθαροι. Ένας πεντακάθαρος περιφερειακός που συνήθως, επειδή εγώ κάνω καθημερινά εκπομπή στις 11, δεν τον βλέπω ποτέ καθαρό. Καταπράσινο είναι, επειδή είναι και ο Ανδρουλάκης εδώ. Είναι αυτό το παλιό το Πασόκ, το ορθόδοξο που λέμε. Κεντρική δρόμη της Θεσσαλονίκης καθαρότατη. Τελευταία μέρα σήμερα της 90ης ΔΕΘ. Αν δεν ήρθατε, ελάτε σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε εκεί στο μετρό Θεσσαλονίκης με μικρές αβαρίες που έχει που και που, αλλά διορθώνονται γρήγορα. Διότι, παιδιά, πριν από 2-3 χρόνια πηγαίναμε στο μετρό με το αυτοκίνητο, δεν υπήρχε μετρό, στην έκθεση θέλω να πω. Ψάχναμε πού θα παρκάρουμε, πώς θα γυρίσουμε από το κέντρο στο πάρκινγκ. Πολλές φορές έπαιρνα τα μάξι, έκανα 17.000 βόλτες γύρω-γύρω να βρω πού θα παρκάρω. Πάνω από τα πανεπιστήμια, κάτω από τα πανεπιστήμια. Στην παραλιακή με γράφανε, περπατούσα ώρες. Τώρα λοιπόν, πόσο ωραία είναι με το μετρό. Σεντέτε, βρίσκομαι όπου θέλω στο κέντρο της πόλης και ανατολικά. Και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό πραγματικά. Δεν θα σταθώ στις μικρές αβαρίες που μπορεί που και που να υπάρχουν. Θα πω μόνο ότι βλέπω να γίνονται βήματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Δεν το λέω για να σιγοντάρω κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πληρώνομαι από αυτούς. Και δεν με νοιάζει. Και το τι ψηφίζω είναι δικό μου θέμα. Μπορεί άλλα να νομίζετε εσείς και εγώ άλλα να ψηφίζω. Μπορεί αυτό που νομίζετε να είναι αλήθεια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν θα εξετάσεις όμως, λέει η παφή του, για ποιο λόγο κάναν τόσα χρόνια. Όχι. Κοιτάω την ουσία. Η ουσία είναι ότι τα καταφέραμε. Και η ουσία είναι να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και θαύματα γίνονται. Αρκεί να έχουμε πίστη και λίγο συναθηνά για χειρακίνη, λέει, να κουνάμε και λίγο και εμείς τα χεράκια μας, μην πω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θαύματα γίνονται και το επόμενο θαύμα εγώ θα το αφιερώσω στην αγαπημένη οικογένεια που ακούει Status FM 107.7. Για σας και φυσικά για τον αγαπημένο Γιώργο.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Αυτό λέμε τώρα με τον Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο, ότι δεν μπορεί να πέθανε, ρε παιδί μου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, δεν μπορεί να πέθανε, πραγματικά. Δηλαδή, να γινόταν ένα θαύμα, θα μου πεις τώρα έχουν φύγει τόσοι άνθρωποι.
1: Φυσικά,
0: από τη ζωή.
1: Έτσι,
0: αδίκως και πολύ πιο νέοι και παιδιά κτλ. Αλλά να, τώρα μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Είναι λοιπόν, σοκαριστικό, δεν
0: είναι σοκαριστικό.
1: Απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο και να σου πω κάτι. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που έλεγα, τον βλέπουμε.
1: Να.
0: Νιώθουμε μια θλίψη. Χωρίς να τον ξέρουμε
1: προσωπικά,
0: τον άνθρωπο προσωπικά, να είμαστε φίλοι, κολλητοί. Λες και κάθε μέρα με τον Μαζονάκη πίναμε καφέ, ας πούμε, ή θα μας λείψει.
1: Όχι.
0: Θα μας λείψει. Γιατί
1: πάλι τέτοι... τα τραγούδια που θα τα Ακριβώς. βάζουμε, πάλι θα τα ακούμε και θα είναι σαν να είναι εδώ για μας που δεν τον ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, να σου βγαίνει ένα. Λες, όχι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
1: Ξέρεις, τι είναι... βγαίνει μια θλίψη πολύ μεγάλη.
0: Ναι, γιατί ήταν και καλό παιδί αυτό ο άνθρωπο.
1: Και καλό παιδί, και ήταν ένα άνθρωπο που τώρα βγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δέχτηκαν βοήθεια σε φάσεις τη ζωή του πάρα πολύ κρίσιμες,
0: ναι.
1: Και νομίζω ότι σε συνδυασμό και με τον τρόπο που επέλεξε να ζει και έτσι όπως κατέληξε, όλο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο πολύ συγκινητικό και το νεαρό της ηλικίας του, 54 ετών.
0: Φυσικά, βέβαια,
1: πολύ νέος, αλλά και το παρελθόν του, η χρονιά αυτή όλη με την ψυχιατρική νοσηλεία, με την οικογένειά του που ήταν σε ρήξη, όλο αυτό είναι...
0: Και όλα τα συναισθήματα που έχουμε...
1: Ναι.
0: Καλά, άσχημα, γιατί μέσα από τα τραγούδια νιώθεις και ένα πόνο, αυτό που έλεγα
1: Φυσικά.
0: Πριν. Έχουμε περάσει με τις μουσικές του άλλων που ερμήνευσε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικές στιγμές, δύσκολες στιγμές, όπως και με άλλους καλλιτέχνες.
1: Με πολλούς.
0: Δηλαδή, εγώ όλες αυτές τις ιστορίες που έχω στο μυαλό μου, όπως φαντάζομαι και όλοι μας, τις έχω συνδυάσει με Σφακιανάκη.
1: Μα
0: με
1: φυσικά.
0: Καρά,
1: και
0: με
1: έχουν
0: Μαζονάκη.
1: Ταυτιστεί πολλές φορές οι καταστάσεις μας και πολύ προσωπικές στιγμές πολλές φορές.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στη μαμά Βασιλική, στείλε και εσύ.
1: Πολλά φιλιά στη μαμά Βασιλική
0: αγαπάμε,
1: και
0: μαμά Βασιλική.
1: Στην οικογένειά της. Εκεί είναι λίγο έτσι ωραίοι.
0: Ναι, στο Χάρη και στο Βαγγέλη και στο Λάζαρο που έρχονται έκθεση, να έρθετε να μας δείτε. Εγώ θα είμαι στην έκθεση, αν είστε εκεί, μετά τις γύρω στις 4:30 κάπου εκεί. Αν είστε ακόμα εκεί. Να περάσετε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί το αργήσαμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Μέχρι τις 2 εδώ θα είμαι, παιδιά. Καφέ θα πιούμε, τυρόπιτα θα φάμε, θα τα πούμε. Ναι, μείνετε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Από το Καστελόριζο, όπου και βρίσκεται σήμερα με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ύψους 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, τις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Με ψήμυρες οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα στη ΔΕΘ, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνία στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Ο 25χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο 26χρονος συνοδηγός πιο σοβαρά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσει ο ίδιος διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αχαία Πατής Θεσσαλονίκης, επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο τραυματιών από στελέχη της πυροσβεστικής. Συνελήφθη χθες το πρωί 22χρονο στη Θεσσαλονίκη με την απειλή μαχαιριού αφαίρεση από 24χρονο αλλοδαπό χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο. Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε μικρό ποσότητα κατέργαστης κάναβης, ενώ τα κλοπημαία αποδόθηκαν στον 24χρονο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, καθώς επίσης και σε Κλικής και Άγιον Όρος, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβάδισμα του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η αντιπολιτευόμενη AfD κέρδισε μία ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29%, ενώ οι συντηρητικοί του Μέρτς παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η σέντρα στο ντέρμπι είναι προγραμματισμένη για τις 9 το βράδυ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Nova Sports Prime.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, η Δράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κυλκί στους 27, στην Κατερινή και στη Βέρεια στους 29, στις Έρες και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 15.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, χθες γέμισε την Θεσσαλονίκη. Βέβαια είχαμε και μια δυνατή νεροποντή. Έχω φάει λίγο πιτούλα έξω, να ξέρετε, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Δεν πρόλαβα να φάω πρωινό στο σπίτι, οπότε θα το φάω εδώ μαζί σας, δεν σας πειράζει.
1: Βγήκα στον ήλιο τον καυτό.
0: Είμαστε λοιπόν στο στούντιο, στην έκθεση Περίπτερο 16 Stand 1. Και κατά τις... τι ώρα ήτανε? 7.30? 8? Θυμηθείτε λίγο όσοι έτσι ήσασταν στο κέντρο. Ξεκινάει, αρχίζει να μαζεύει από πριν. Είχαμε βγει έξω με τη Βιργινή. Αρχίζουμε, βλέπουμε ότι αρχίζει να μαζεύει συννεφάκια. Τα λέγαμε βέβαια και νωρίτερα από το πρωί χθες εδώ στο Στάτους και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έπεσε μέσα η Έμι, άρχισε λοιπόν να βρέχει και να βρέχει πάρα πολύ δυνατά. Στην αρχή φοβηθήκαμε ότι μάλλον δεν θα γίνει συναυλία, γιατί έριχνε πολύ δυνατή βροχή και βλέπουμε ότι δεν υπήρχε από πουθενά φως. Δεν άνοιγε δηλαδή ο καιρός. Ωστόσο γύρω στις 9, 8.30, 9 κάπου εκεί σταμάτησε τελείως η βροχή.
1: Δεν αλλάζω πια το δρόμο.
0: Ξεκίνησε λίγο αργότερα από την ώρα έναρξης η συναυλία και γέμισε με κόσμο όλο το κέντρο. Ήμουνα στο κέντρο, δεν πήγα στη συναυλία, αλλά περπάτησα στο κέντρο γιατί ήμουνα στην έκθεση. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα, ήταν χαρούμενος ο κόσμος, ήταν μια πολύ ωραία γιορτή. Από τις λίγες φορές που είδα την πόλη μας έτσι τόσο λαμπερή. Δηλαδή μαζεύτηκε πολύς κόσμος, όχι για να διαμαρτυρηθεί για κάτι, αλλά για να χαρεί για κάτι. Ας αφήσουμε λοιπόν τη μιζέρια, την πιάσουμε από αύριο, δεν βαριέσαι. Η ζωή είναι μικρή.

Πόσο πολύ σας αγαπώ, πόσα ωραία μηνύματα έχετε στείλει εδώ. Έφη Παφίτου μαζί σας και σήμερα Κυριακή εκτάκτως βέβαια. Από τις 10 μέχρι και τις 2 εδώ στο ραδιόφωνο του Status FM 107 και 7. Έτσι ρε παιδί μου, για την πρωινή παρέα, για τον καφεδάκι. Για την τυρόπιτα με το κακάο γάλα, ό,τι βολεύει τον καθένα, όπως θέλετε. Για το ταξίδι, για τη Χαλκιδική θα πάτε. Έρχεστε προς Θεσσαλονίκη για την τελευταία μέρα της έκθεσης, για να μας δείτε. Για να δείτε το αμόρε σας. Φεύγετε, πηγαίνετε στη δουλειά, γιατί τι να κάνουμε, δουλεύει κόσμος και τις Κυριακές, έτσι. Δεν δουλεύουμε μόνο πενθήμερο. Με τις γραμμές ανοιχτές στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Με την καρδιά μου ανοιχτή για όλους εσάς και φυσικά με το Viber στη διάθεσή σας, όπου μπορείτε να μου στέλνετε φωτογραφίες. Θέλετε να μου στείλετε φωτογραφίες σήμερα με τη φάτσα σας? Θέλω να δω ποιοι είστε ρε παιδί μου. Πώς είναι το πρόσωπό σας? Τι είστε? Άντρες, γυναίκες, κορίτσια, παιδάκια? Γαλανομάτιδες σαν το μαζονάκι που βλέπω τώρα? Πολύ θέλω να σας δω, γιατί στέλνετε μήνυμα, βλέπω, ας πούμε, Γιώργος, βλέπω Μαρία, βλέπω... Συνήθως δεν έχετε και φωτογραφία εδώ στο Viber, ή και να έχετε είναι πολύ μικρή, εγώ έχω πρεσβειοπία, δεν βλέπω τίποτα. Και δεν φοράω και γυαλιά, γιατί έκλεισα που κλείσα τα 50, άμα βάλω και γυαλιά πρεσβειοπίας τελείωσε, παιδιά. Θα έρθω με πει αύριο στη δουλειά, δεν μπορώ, με χαλάει η διάθεση, τα φοράω μόνο στο σπίτι, να μην με βλέπετε. Οπότε στείλτε μου φωτογραφίες, θέλω να δω το πρόσωπό σας. Θέλετε με φίλτρα, με φίλτρα. Θέλετε χωρίς φίλτρα. Θέλετε την ώρα που ξυπνάτε και είστε σαν αχινή. Θέλετε την ώρα που δουλεύετε. Να δω πώς είστε. Θες να βάλεις φίλτρο, βάλε. Δεν θες, μη βάζεις, δεν πειράζει. Για να δω, ορίστε. Παιδιά, έχω Γαβρίλη Χατζηνόπουλος απ' έξω, μου στείλε τη μούρη του. Και χωρίς φίλτρα, κούκλος είναι παιδιά ο Γαβρίλη. Έτσι, ματάρες. Προσωπάρα έχεις ρε άνθρωπε, μπράβο σου. Έφη Πάω λέει νέο σκοπό αιρών. Νέο σκοπό, καλά το είπα. Για δουλειά, θα με πας και θα με φέρεις. Γιώργο, σε πάω με ασφάλεια, έτσι. Και σου αφιερώνω και το επόμενο τραγούδι και θα σε φέρω, αγόρι μου. Θα σε φέρω, θα σε φέρω, θα σε φέρω. 6908-357-800. Στείλτε μου τις φάτσες σας. Θέλω να δω ποιοι είστε και ποιες είστε.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι.

της αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Ρε, τι ωραίοι ακροατές που είστε. Παιδιά, ζήτησα από τους φίλους ακροατές για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Να, επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ στο Viber και δεν στέλνετε ποτέ, δεν βλέπω το πρόσωπό σας, γιατί και η φωτογραφία να έχει είναι μικρή και δεν την καταλαβαίνω, είπαμε γιατί δεν βλέπω.
1: Σαν το μαχαίρι, θα κόψει την τροπή.
0: Ζήτησα λοιπόν να μου στείλετε φωτογραφία να δω πώς είστε ρε φίλε, πώς είναι το πρόσωπό σας. Ποιοι είστε όλοι εσείς που κάθε μέρα μιλάμε, μπορώ να μιλάω και πιο πολύ από ό,τι μιλάω ας πούμε με τον άντρα μου που όλη μέρα λείπουμε και δεν βλεπόμαστε. Και με τα παιδιά μου, γιατί είμαστε family. Να τόσο ο Δημήτρης ο Λάμδα. Α, είστε κουκλιά όλοι, ε. Ωραία είστε οι ακροατές μας. Λοιπόν, family Δημήτρης Ελ με γυναίκα και γιο. Και γιο. Και ο γιος κούκλος. Και, α, και οι φίλοι μου εδώ με το ωραίο το καπέλο. Θεάρα. Πάμε στο Φώτη. Ο Φώτης, όπα Φώτη μου εδώ, αξούριστος, μ' αρέσει ο Φώτης. Είναι έτσι λίγο έτσι, συνοφριωμένος, γουστάρω. Φωτάκι μου, πού είσαι, κάπου σε εξοχή είσαι, σε εξοχή είσαι. Ωραίος ο Φώτης, κυμπάρης. Πάμε στη Μαρία, όπα, όμορφη η Μαρία. Με το γυαλάκι της το ωραίο, το μαλάκι της μ' αρέσεις. Πάτρικ, εσύ έκανες μια αναπάντη βιντεοκλήση, αλλά ναι, δεν είδα, στείλε καμιά φωτογραφία. Η Αναστασία, τι ωραία οικογένεια. Καλημέρα στην Αναστασία που κάνουν βόλτα στο χωριό Φανάρι στο Κιλκής. Ωραίο ζευγάρι και οι δυο κουκλιά είστε και από πίσω βλέπω, πω, πω, τι ευλογία, τρία αγόρια πρέπει να είναι και τα τρία. Τα δύο ναι φαίνονται, το μικρό αγόρι είναι και αυτό αγόρι μου φαίνεται. Να τα χαίρεστε παιδιά, μπράβο σε εσάς που κάνετε 2, 3, 4, 5 παιδιά. Πώς μπορείτε πραγματικά, δηλαδή σας θαυμάζω. Διότι εγώ έχω δύο κορίτσια και πάντα μου έλεγε ο σύζυγός μου να κάνουμε ρε και ένα τρίτο. Μπας και βγήκε αγόρι και του έλεγα όχι δεν μπορώ, έχει κλείσει το μαγαζάκι. Δεν έχει κλείσει, μπορώ να κάνω παιδιά, απλά έχει κλείσει, ναι ψυχολογικά δεν μπορώ άλλο, δεν έχω άλλη αντοχή. Να βρεις, του λέω, μια καλή κοπέλα που κάνει αγόρια και να κάνεις ένα αγοράκι. Έτσι. Την καλημέρα μου στην Αθηνούλα, που την ξέρω την Αθηνούλα, αλλά τη βλέπω πώς είναι με το που ξύπνησε μετά τη συναυλία του Ρέμου. Κούκλα είσαι. Κούκλα είσαι. Κούκλα, κούκλα, κούκλα. Πραγματικά είσαι κούκλα. Γεια σου Δημήτρη Μπουνάτσα. Από τις καλοκαιρινές διακοπές μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ ο Δημήτρης. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Με την κοριτσάρα του, την Δέσποινα. Και η Δέσποινα μια κούκλα. Άλλος Δημήτρης εδώ, ο Τσιλεγκύρης λέει πρόσχε γιατί ματιάζομαι εύκολα. Α, πω, πω, έστειλες την καλύτερη φωτογραφία σου ρε φίλε. Είσαι πολύ ωραίο, μοιραίος εδώ. Κούκλος, και εσύ κούκλος. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου γλυκέ. Είσαι στο αυτοκίνητο, που είσαι? Στη δουλειά. Ωραίος είσαι κι εσύ, ωραία μάτια έχεις. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι του λες του ανθρώπου να βρει μια ωραία κοπέλα που να του κάνει αγόρι?
0: Τι να κάνω.
2: Αφού μόνο από αυτόν εξαρτάται.
0: Από μόνο από αυτόν, ναι.
2: Από αυτόν εξαρτάται.
0: Αλήθεια λες τώρα που το
2: ναι. Όχι και να κάνετε εσείς.
0: Δίκιο έχεις.
2: Αυτός άμα δεν μπορεί να το γυρίσει το κουμπάκι στο α, θα βγαίνει κάπα.
0: Ναι, τι να κάνω, εγώ δεν θέλω να κάνω άλλο παιδί, δεν μπορώ να κουβαλήσω 9 μήνες. Ας βρει μια άλλη να κάνει ένα παιδί, θα το συγχωρήσω.
2: Επί χρόνια θεωρούσαν ότι οι γυναίκες επηρεάζουν το φίλο.
0: Ναι, είναι ο άντρας, όντως. Έχεις δίκιο.
2: Καλά να είναι και με υγεία όλα να.
0: Στείλε μια φωτογραφία να δω πώς είσαι κι εσύ. Ε, τι, έχω σήμερα κουτσομπόι. Δεν πειράζει, κι εγώ χάλιμα, ακόμα δεν βάφτηκα. Θα βαφτώ σε λίγο. Φιλιά, καλημέρα.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω. Μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: σας φιλαράκια μου. Γύρτε εδώ, εδώ στο ραδιόφωνο. Αν είστε μόνοι, τίποτα, δεν έχετε παρέα, νιώθετε μοναξιά, εδώ είμαστε παιδιά. Εμείς τι κάνουμε εδώ, τζιτζίκια πεταλώνουμε τόσα χρόνια. Καλημέρα Σόνια μου, καλημέρα Εύη, καλή Κυριακή με χαμόγελα. Εννοείται με χαμόγελα, έτσι. Πάντα με χαμόγελο. Κι ας έχουμε λίγο ρινοπαριακή, όπως λέγαμε έξω με τον Γαβρίλη. Δεν βαριέσαι. Σάκη μου, ο Σάκης μου παιδιά, όμορφος, μου αρέσει με το γυαλάκι του, με το, πώς το λένε, πουκαμισάκι του και με τις ντοματιές. Βλέπω ντοματιές πίσω, ωραία τις έχεις, σε βλέπω, είσαι νοικοκύρη Σάκη. Να είχα τώρα μια ντοματούλα, αλλά η ντοματούλα παιδιά να έχει βγει εκεί την ώρα την έχει κόψει, έτσι. Όχι να μπει ψυγείο με τα κρύα, δεν μου αρέσει καθόλου το λαχανικό να το τρώω κρύο καθόλου. Να την κόψει εκεί την ώρα, να μυρίζει χωματίλα ρε φίλε. Πάμε γραμμούλα, γιατί έχω πολλές φωτογραφίες. Στείλτε μου φωτογραφίες οι ακροατές που ακούτε να δω πώς είναι οι φατσούλες σας. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ, Εύη,
0: ναι,
1: πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή το απόγευμα στις 11. Να σε πω χρόνια πολλά για τα γενέθλια.
0: Στις 11 του μηνός εννοείς, ναι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Που λέω στον Κώστα, ήταν η εκπομπή του Κώστα.
0: Στον Μπαρμπαγιάννη πήρες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τον είπα θέλω να τα πει στην Εύη.
0: Ναι,
1: μου
0: είπε, χρόνια πολλά, το άκουσα.
1: Εγώ είμαι η Έλλη.
0: Η Έλλη είσαι? Γεια σου Έλλη μου γλυκιά μου. Και εγώ σ' αγαπώ, το ξέρεις.
1: Μου γίνε μωρό.
0: Γεια σου γλυκιά.
1: Δεν έχω Viber και τέτοια να
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχω δει, είσαι μια κουκλάρα εσύ. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Νομίζω δεν έχει έρθει έκθεση ή άλλη ήταν.
1: Μόλις ακούσαμε το 12 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο τσιμπημένο. Αλλά μπορούσες να κάνεις διάφορα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Ελούλα μου.
1: Αφού σε λέω δεν έχω κινητό.
0: Σε ευχαριστώ, Ελούλα μου. Φιλάκια. Φιλιά, φιλιά.
2: Περιμένει. Δεν βρήκες λόγια να μου πεις.
0: Να πάω σε διάλειμμα, επιτρέπετε για λίγο, δεν θα αργήσω. Θα βάλω μερικές διαφημισούλες. Θα τελειώσω λίγο την πατατόπιτά μου έξω.
2: Πεθαίνει.
0: Πιω και λίγο καφέ και επιστρέφω. Εδώ μέχρι τις 2 δεν φάμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει. Ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
10: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
11: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special card. Τα 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Εντάξει, τι να λέμε τώρα, παιδιά. Εντάξει, λίγο ναι. Το κάναμε after σήμερα, αλλά βλέπω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε συνεχίζεται η φασούλα. Πρωί Κυριακή, έτσι μπράβο, με βαλάντι. Δεν φοράω και τα δαχτυλίδια μου σήμερα. Πήγαμε λίγο πίσω. Εδώ στον Στάτους 107 και 7, εφηπαφή του μαζί σας. 20 περίπου λεπτάκια πριν από τις 12. Την καλημέρα μου στη Στέλλα, την Ντοκμακίδου. Φίλε, καλημέρα. Σε ακούμε καθώς επιστρέφουμε από Αθήνα. Τι ωραία, καλό ταξίδι να έχετε. Έτσι, παιδιά, σιγά σιγά χαλαρά. Στάτους FM, μουσικούλα, παρεΐτσα. Με καφεδάκι, βέβαια. Έχω πονέσει, ομολογώ. Ακούμε τα καψουροτράγουδα, γιατί είναι και νωρίς. Ιάκωβε μου, Ιάκωβος Θεοδόσης, φιλιά και σε σένα. Ωραίος τύπος ο Ιάκωβος, με ωραίο γυαλάκι και πολύ ωραίο καπέλο. Έχω ζητήσει από τους ακροατές, για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, να μου στείλετε μια φωτογραφία να δω τις φατσούλες σας. Ποιοι είστε, πώς είστε. Να ξέρω, ρε παιδάκι μου, να συναντηθούμε στην Τσιμισκή, στην Εγνατία κάπου, να πω άπνατος ο Τάκης. Ο Τάκης εδώ έστειλε καλημέρα από Ρουμανία, αλλά δεν έστειλε το πρόσωπό του, δεν πειράζει, Τάκη μου. Νάτι και Ελένη, σε ακούμε καθημερινά, πολλά φιλιά. Μου έχει στείλει φωτογραφία με τον σύζυγο, να φανταστώ. Ο Γιώργος και η Ελένη, κουκλιά και τα δύο. Φαίνεστε πολύ ερωτευμένοι, πολύ αγαπημένοι, έτσι να είστε πάντα. Και μια φωτογραφία που γράφει από τη φίλη μου την Άννη, εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, στην Έφη με αγάπη. Ωραία, και αυτόγραφο, μ' αρέσει.

0: 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές.
1: Σε εκδικήθηκα.
0: Ο Αντώνης Ρέμος έστειλε τις ευχαριστίες του στο Δήμο Θεσσαλονίκης και προσωπικά στο Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη στο κλείσιμο της χθεσινής μεγάλης συναυλίας που έδωσε στην Νέα Παραλία. Είπε λοιπόν, ένιωσες κι εσύ πώς είναι να σε πολεμάνε και να σε αδικούνε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου.
1: Και τα φώτα έσβησα.
0: Και φυσικά αναφερόταν στις αντιδράσεις που υπήρξαν όλες τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζονται από κάποιους για την κριτική που δέχτηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλη την ιστορία που ξεκίνησε. Ξέρω ότι στεναχωρήθηκες, είπε, μιλώντας προς τον Δήμαρχο, και δεν θα το ήθελα, αλλά φανταζόμουν, λέει, αλλιώς λέει, φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτή η βραδιά, αλλά έγινε καλύτερη γιατί απόψε ήμασταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει. Και φυσικά δεν ξέχασε και τον Γιώργο Μαζωνάκη, αν και πολλοί είπαν ότι θα έπρεπε να πει και κανένα δύο τραγούδια παραπάνω του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα ακούσουμε το τραγούδι που ερμήνευσε ο Αντώνης Ρέμος για να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, με βουρκωμένος, με δάκρυα στα μάτια. Και μάλιστα τον πλαισίωνε το μπουζούκι, το βασικό μπουζούκι του Γιώργου Μαζωνάκη και ο μαέστρος του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Σε εκδικήθηκα και τα φώτα έσβησα, μα δεν φοβήθηκα.

Με αυτό το τραγούδι λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος χθες τίμησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ουσιαστικά άντε να είπε 2-3 στίχους στην αρχή, γιατί μετά τραγουδούσε το πλήθος που ήταν πολύ πολύ μεγάλο, όλος ο κόσμος το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, η σωρός του θα βρίσκεται σήμερα στις 7.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Αύριο λοιπόν Δευτέρα στη μία θα γίνει η κηδεία του στο τρίτο νεκροταφείο. Και ξέρω παιδιά κόσμο, έχω φίλους οι οποίοι ξεκίνησαν να πάνε στην Νίκαια κάτω στον Πειραιά για να αποχαιρετήσουν το Γιώργο Μαζονάκη γιατί τον λάτρευαν. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν αυτή την, πώς να την πω, εκδρομή, το ταξίδι τέλος πάντων για να τιμήσουν το Γιώργο Μαζονάκη. Και σας το είπα και από την πρώτη μέρα που ακούσαμε αυτή την πολύ κακή είδηση, ότι μιλώντας με πάρα πολύ κόσμο και πολλοί δεν άκουγαν, δεν τους αρέσουν τα λαϊκά, δεν πήγαιναν ποτέ μπουζούκια, δεν άκουγαν Γιώργο Μαζονάκη. Ωστόσο δεν έχω ακούσει κακή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Ανήκω. Άνθρωποι και δημοσιογράφοι, μεγάλο δημοσιογράφοι, άνθρωποι από άλλες κατηγορίες ανθρώπων, κατηγορίες δεν μου αρέσει η λέξη, άλλες προσωπικότητες εν πάση περιπτώσει. Άνθρωποι οι οποίοι ακούνε άλλα πράγματα, είχαν άλλες προσλαμβάνουσες, μεγαλώσαν με διαφορετικό τρόπο. Δεν πολύ πήγαιναν ποτέ μπουζούκια. Την καψούρα τους, τη μεγάλη, τους χωρισμούς τους, τους περνούσαν, ξέρω εγώ, με άλλες μουσικές. Και στα social media, αλλά και εκ του σύναγκες που έχω μιλήσει με πολλούς από αυτούς, μου είπαν ότι πραγματικά, δεν ξέρω, στεναχωρηθήκαμε που έφυγε αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον θεωρούμε ένα καλό και

0: Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά πολλά πολλά πολλά γλυκά φιλιά εδώ στα παιδιά που έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους, στο φίλο μου τον Χρήστο που στέλνει βιντεάκι από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πολύ μπροστά ήσουν, Χρήστο μου. Μεγάλος χαμός έγινε, φίλε. Να φύγει η μιζέρια από αυτό το λαό, όχι το άγαλμα. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πήρα τη μορφή σου και φύγα ξανά.
0: Ένα γλυκό φιλί να δώσεις αυτό το όμορφο σκυλί σου, Λεωνίδα μου. Γιατί λέει, εμένα με ξέρεις, Έφη, οπότε σου στέλνω τη σκυλίτσα μου.
1: Βόλτα στα στενά.
0: Ευθύμιε. Ναι, ναι, δυστυχώς είναι όπως τα γράφει εδώ οι πληροφορίες που μου στέλνεις, έτσι.
1: Τα σγουρά μαλλιά.
0: Άλλος αγαπημένος καλλιτέχνης, γιατί μου ζητάτε πολλά τραγούδια. Νότης.

Πάμε να βγάλουμε λοιπόν τη γραβάτα, πάμε να βγάλουμε τα κραγιόνια, πάμε να μείνουμε εμείς έτσι όπως είμαστε, όπως ξυπνάμε το πρωί. Αυθεντική, αληθινή, χωρίς μακιγιάζ ψυχής και φάτσας, έτσι. Πάμε να βρούμε τον εαυτό μας, όπως λέει ο Πασχάλης Τερζής αμέσως τώρα. Με φόντο το μήνυμα Μητσοτάκη εδώ στην Τουρκία από το Καστελόριζο που βρίσκεται. Δεν απειλούμε κανέναν, είπε, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Τσαμπουκαλεμένα στα FM.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σαφή μηνύματα στην Τουρκία έστειλε πριν λίγο από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστησε σε εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο, το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Νέο ράλι προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τις αυξήσεις να περνούν πλέον και στην Αντλία, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των καταναλωτών. Το Brent ξεπέρασε το πρωί τα 107 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει ελαφρά κάτω από τα 104 δολάρια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία άνοδο 9%. Σοβαρό επεισόδιο εδώ οικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικο φίλο του. Αναζητούνται από τις αρχές οι δύο δράστες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής καθώς επίσης και σε Κιλκής και Άγιον Όρος, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβα σε αυτό το Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η σέντρα στο ντέρμπι είναι προγραμματισμένη για τις 9. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Nova Sports Prime.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικί στους 27, στην Κατερινή και στη Βέρεια στους 29, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβένα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: ξανά. Ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ και ο Αντώνης Ρέμος, τους περισσότερους, όχι σε όλους βέβαια. Και το τραγούδι το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Όμως θα κάνουμε έτσι ένα μικρό διαλυματάκι από τις μουσικές μας. Βέβαια μέχρι τις 2 εδώ θα είμαι. Θα συνεχίζω να σας αποζημιώνω για τα καλά σας λόγια. Έφη Παφίτου λοιπόν μαζί σας, εγώ εδώ και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται αυτή την ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και παραχωρεί την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Οπότε πάμε να ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Να έρθεις όνειρο για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη και θα τον αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
2: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
3: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
1: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη. Με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
2: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Αλφα για την επόμενη ερώτηση.
4: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να, με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή.
1: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
2: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
5: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα. Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
1: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το Πασόκ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα, όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης, και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
2: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα, και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
6: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή, και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
7: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
1: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ενίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθε τους δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των funds που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα

0: χαρά. Ακούσαμε λοιπόν ένα μικρό κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου σε απευθεία σύνδεση με την ΕΡΤ. Αυτή την ώρα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι στο Βελίδιο. Από όσο ακούσαμε λοιπόν, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επέμεινε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί όπως είπε, ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα είναι σχεδόν ανέφικτος, αν όχι αδύνατος.
1: Αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμούσου.
0: Την ημέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, είπε μεταξύ άλλων, απαντώντας ερωτήσεις συναδέλφων δημοσιογράφων, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του είναι τεκμηριωμένες, είναι κοστολογημένες και αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια, απαντώντας και στον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι έταξε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κτλ. Χθες είπε στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κανονικά, δεν έβρεξε δισεκατομμύρια όπως είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε σαν πελάτες, είπε μεταξύ άλλων. Και φυσικά επέμεινε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. Ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας. Σημαντικότατο μέχρι στιγμής που έχω υπογραμμίσει και εγώ είναι ότι είπε ότι δεν αλλάζει η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το υπογράμμισε κιόλας. Τι σου έχει κάνει, πες τι σου έχει κάνει και αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Πάμε πίσω στα δικά μας τώρα. Πολιτική ανάλυση από τον Δημήτρη Βανιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Κυρίως από αύριο, οπότε και μπαίνουμε κανονικά στη ροή του προγράμματος του Στάτους 107 και 7.

αφιερωμένο από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Μάλλον από το Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη. Το αντίθετο. Αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Λοιπόν, μόλις μου είχε στείλει ο Λεωνίδας, παιδιά, ο οποίος ζει στη Βρέμη, στην Γερμανία, μία είδηση από το Euronews εδώ, λέει, εντοπίστηκε ανακόντα στο Δούναβη, μεγαλύτερο από 2 μέτρα σε μήκος. Στις όχθες του Δούναβη, κοντά στο Κιρχρότ, μία γυναίκα έκανε βόλτα και εντόπισε ένα φίδι μήκους πάνω από 2 μέτρα. Ετοιμαστείτε, παιδιά, έρχονται εξωγήινοι, ανακόντα μεγάλα, στην Ευρώπη, χαμός γίνεται. Με τον Αριστείδη, τον Κορνήλιο και την Κορνηλία να γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά.

0: Έφη επαφή του παρέα σα. Να, βάλαμε τον Ανδρουλάκη, κάνε 20 λεπτό. Γιατί τι να κάνουμε, για πρόεδρο του Πασόκ Κινάλη, αξιωματική αντιπολίτευση. Να μην ακούσουμε και τον ίδιο. Μιλάτε μετά, μόνο βάζετε μόνο το Μητσοτάκη. Και τον Τζίπρο το βάλαμε. Ακούσαμε. Αν και ακόμη δεν έχει μπει η Βουλή. Αλλά θα μπει, από ό,τι λένε τα προγνωστικά. Λοιπόν, επαφή του παρέα σα. Εδώ μου φύγατε. Έφυγαν μερικοί. Γιατί φύγατε, παιδιά, δεν σα αρέσει ο Ανδρουλάκη? Για να επιστρέψουμε λίγο πίσω. Για να επιστρέψουμε πίσω στα ωραία, τα δικά μα. Στι ωραίε μουσικέ μα. Στο μεσημεράκι αυτό τη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, τελευταία Κυριακή για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και αγαπώ πάρα πολύ όλου εσά που στείλατε αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες σας, γιατί εδώ και καμιά ώρα σας έχω ζητήσει να μου στείλετε φωτογραφία για να δω λίγο τις φατσούλες σας. Ποιες είστε, ποιοι είστε, άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια. Στο 6908-357-800. Σήμερα με ρωτάτε για το μετρό. Το μετρό σήμερα λειτουργεί όπως τις υπόλοιπες μέρες. Μέχρι τις 11 νομίζω. 11.30, 11. 11 ή 11.30. 11 νομίζω. Δεν λειτουργεί 24ωρο. Την Παρασκευή και το Σάββατο λειτουργούσε.
1: Την αγάπη φυλακή και θα μπορείς για αυτά τα...
0: Γεια σου Αθανάσιε, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νίκος, Δέσποινα, Μπάμπης από τη Βέρεια. Μέχρι ώρα, έλα λίγο να μου πεις. Γιατί ο Νότης εδώ τα λέει πολύ ωραία και δεν θέλω να το διακόψω. Μέχρι τι ώρα είναι, 11?
2: 12.30. Έχει επανέλθει μετά το ανοίγμα της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Έχει επανέλθει στο κανονικό του ωράριο το μέτρο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή,
0: κάθε βράδυ 12.30?
2: Ναι, εκτός από την Παρασκευή και το Σάββατο που πάμε μέχρι τις 2. Ναι, έχει έρθει πριν από το 24, έτσι όπως ξεκίνησε. Έτσι ξεκινήσαμε. Μετά άλλαξε, τροποποιήθηκε λόγω των δοκιμαστικών προς την Καλαμαριά. Μετά έκλεισε φυσικά δύο φορές, αν θυμάμαι σωστά.
0: Άρα κομπλέ, μια χαρά.
2: Ναι. Δηλαδή έχουμε κάθε μέρα το μετρό ανοιχτό μέχρι και τις 12.30 το βράδυ. Το τελευταίο δρομολόγιο από, από τους τερματικούς και τους
0: εναρκτήριους
2: σταθμούς.
0: Ωραία.
2: Και Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ μέχρι και τις 2.
0: Μ' αρέσει. Απολαμβάνουμε νότι, μικρό break και επιστρέφω. 12.30 ακόμα, έχουμε μέχρι

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα, Μαρμαρίδης, Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Άντε στην υγειά μας, κορίτσια, αγόρια μου. Με τσιπουράκι υποδεχόμαστε το ημίωρο 12.30 με 1 μέχρι τις 2 εδώ παρέα. Εφυπαφή του Στάτους 107 και 7 από τις 10 μαζί. Και εκ του σύνυγκης από κοντά θα τα πούμε λίγο μετά τις 3, κάπου εκεί, 3-3.30 στην έκθεση περίπτωρα 16, σταντένα. Φιλιά σε όλους τους συναδέλφους που είναι ήδη εκεί. Η Βιργινία Δημαρέση, ο Άρης ο Παπηδάκης, ο Λεωτής ο Μαχαιράς, η Δώρη Χούσου και ο Δημήτρης ο Βενιέρης βεβαίως. Ο οποίος πήγε να κάνει και την εκπομπή του στην ΕΡΤ νομίζω. Εκεί δεν ήταν τόση ώρα. Τώρα θα είναι εκεί, τώρα θα είναι εκεί. Τώρα θα είναι στην έκθεση. Με πάρα πολύ ωραίο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πεντακάθαρος περιφερειακός, πεντακάθαρη δρόμη του κέντρου της πόλης μας. Χαίρομαι πολύ γιατί από ό,τι βλέπω αφήνετε τα αυτοκίνητα εκτός κέντρου και κυκλοφορείτε με το μετρό και πολύ καλά κάνετε. Αχ, Θεσσαλονίκη μου όμορφη. Γκρινιάρα βέβαια. Αλλά εσύ πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε.

0: ακούγοντας αυτό το τραγούδι και με όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας, ωραία, όμορφα, άσχημα, σκέφτομαι τώρα ποια είναι τα σήματα κατά τεθέν της πόλης μας, πέρα από το Λευκό Πύργο. Τα καλά όμως, όχι τα κακά, όχι τα άσχημα. Πάμε να το δούμε λίγο μισογεμάτο το ποτήρι, αυτό το μεσημεράκι Κυριακής.
1: Κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι.
0: Όταν λες Θεσσαλονίκη και σου έρχονται ωραίες εικόνες στο μυαλό, τι σου έρχεται άραγε, σου έρχονται... Εγώ δεν ξέρω γιατί πάει κατευθείαν το μυαλό μου ψηλά.
1: Κι ας ξεψυχήσω προς τον πύργο
0: το Λευκό. Πάει ψηλά, παιδιά. Ναι, στην όμορφη Θεσσαλονίκη το μυαλό μου πάει ξεκάστρα. Δεν ξέρω γιατί εκεί πάει. Εκεί έχω κολλήσει. Τρώω κολλήματα. Μ' αρέσει εμένα ψηλά η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πάνω από το Άπη Θήτα και προς τα πάνω, όλες εκείνες οι περιοχές, τις οποίες θέλω να τις περπατήσω, όχι να τις πάω με το αυτοκίνητο, μου αρέσουν, μου βγάζουν μια έτσι πιο παλιά ενέργεια, παλιά Θεσσαλονίκη, άνω πόλη. Νομίζω έχει μια άλλη μαγεία εκεί ψηλά η Θεσσαλονίκη και έχει και την ωραία τη θέα που τη βλέπεις μπροστά σου την υφούλα του Θερμαϊκού. Έχει πολλές γωνιές, έχει πολλά ωραία η πόλη μας και θέλω να μου πείτε εσείς πώς το νιώθετε αυτό και θα ήθελα να σας ακούσω και στο τηλέφωνο πέρα από τα μηνύματα γιατί είναι λίγο πιο απρόσωπο να τα διαβάζω εγώ. Θα ήθελα να βγείτε στον αέρα αν θέλετε. Έχουμε ακόμα αρκετή ώρα, περίπου μια ώρα στην διάθεσή μας και να μου πείτε έτσι ωραίες εικόνες, ωραία σημεία της πόλης, τι είναι αυτό που σας θυμίζει την ωραία Θεσσαλονίκη. Και δεν εννοώ μόνο την παλιά Θεσσαλονίκη, εννοώ και τη σημερινή, κυρίως τη σημερινή. Σήμερα έτσι πως είναι η Θεσσαλονίκη μας, ποια κομμάτια της σας κάνουν να λέτε τι ωραία που είναι αυτή η πόλη. Και δεν, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για την καθαριότητα, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για την κίνηση. Αφήστε τα άσχημα, πάμε να δούμε τα καλά. Δεν μπορεί. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραίες γωνιές, έχει πολλά ωραία πράγματα, τα οποία δυστυχώς με φόντο, όχι με φόντο, με πρωταγωνίστρια την Κρίνια δεν τα βλέπουμε.

Έχει ωραίους Θεσσαλονικιούς πέρα από τις Θεσσαλονικές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Ψάχνω να βρω τα καλά της πόλης μας.

0: Θεσσαλονίκιος.
1: Νάτος και ο Βεριώτης ο Μπάμπης, γιατί έχουμε Θεσσαλονικιούς πολλούς, έχουμε και Βεριώτες όμως, ε. Γεια σου Μπάμπη μου, ωραία φάτσα έχεις ρε Μπάμπη. Καλό μεσημεράκι. Έφη λέει, έρχομαι κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, Αθηναίος στην έκθεση. Η αλήθεια είναι, μου λέει εδώ ο Φίλιππος, ότι όταν ζούμε σε μια πόλη και ζούμε καθημερινά, κυκλοφορούμε στους δρόμους της, χάνουμε τα ωραία. Είμαστε μέσα στη ρουτίνα, δεν βλέπουμε την πόλη μας, δεν τη ζούμε όπως τη ζει ένας τουρίστας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται χαλαρά να κάνει διακοπές ή περνάει από την πόλη για 2-3 μέρες και την απολαμβάνει χωρίς άγχος. Τρώει στα εστιατόρια της, πίνει στα καφέ της, χωρίς να έχει deadline, χωρίς να τρέξει να πάρει παιδιά, χωρίς να πάει στη δουλειά, χωρίς. Έτσι λοιπόν απολαμβάνεις την πόλη. Εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς, ναι, χάνουμε πολύ ωραία κομμάτια της και η αλήθεια είναι ότι δεν την ξέρουμε καλά την πόλη μας. Και εγώ, ας πούμε, κυκλοφορώ, πείτε μου κι εσείς, καθημερινά στην πόλη. Ωραία, κάνω σχεδόν πάντα την ίδια διαδρομή, γιατί είναι μια ρουτίνα, ένα μάτριξ η καθημερινότητά μας. Πολλές φορές, ας πούμε, βλέπω στο διαδίκτυο νέα παιδιά τα οποία κυκλοφορούν και διαφημίζουν μαγαζιά, περιοχές, σε σημεία της πόλης που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Και γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ και κυκλοφορώ εδώ στην πόλη 50 χρόνια.

ελπίζω να τα καταφέρω επιτέλους, να κάνω πράξη το όνειρό μου. Θα μου πεις τι όνειρο, το έχετε τόσο μεγάλο βαρύγδουπο όνειρο, κι όμως έχω. Να ξυπνήσω μια μέρα πρωί, πολύ πρωί όμως, να πάρω καφέ, δεν ξέρω τι θα πάρω μαζί μου, και να περπατήσω την πόλη μου από κάτω από την παραλία μέχρι τα κάστρα. Να μπω σε στενάκια, να εξερευνήσω δρόμους. Δεν το κάνω γιατί βαριέμαι και δεν βρίσκω και άνθρωπο να με ξεσηκώσει να το κάνουμε παρέα. Τίποτα. Όλοι είμαστε αραχτοί.

Γεια σου Κώστα Δούκα, αγόρι μου, είσαι κούκλος. Ουάν Σαλόνικα, εκεί είσαι. Μπράβο. Καλέ, οι ακροατές μας είναι κουκλιά όλοι. Τι πράγμα είναι αυτό, μπράβο παιδιά. Αγόρια κορίτσια είστε, για τα καλυστία. Καλυστία σήμερα παιδιά έχω.

0: πόσο μου αρέσει το ζεμπέικο της Ευδοκίας και πόσο μου αρέσει να το χορεύει άντρας ή γυναίκα, κυρίως άντρας. Αλλά και οι γυναίκες που ξέρουν και χορεύουν καλό ζεϊμπέκικο, βγάζουν έτσι μια ωραία γυναικεία μαγκιά, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Είναι ωραίες, είναι για χειροκρότημα. Έχει και κάτι άντρες οι οποίοι κουνάνε τα χέρια λες και θα πετάξουν, έτσι. Το ζεμπέκικο δεν ξέρω, είναι ένας χορός που θέλει μαεστρία. Και για μένα, εντάξει, είναι επιτοπλίστων αντρικός χορός, αλλά υπάρχουν και κάτι γυναικάρες που το χορεύουν εξαιρετικά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γίνεται πανικός εδώ. Έχετε στείλει παιδιά άπειρα μηνύματα. Γεια σου, Αντώνη μου. Έφυγε σήμερα και σήμερα λέει τα σπάς. Και σήμερα τα σπάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευδοκία είναι που γελάει.
1: Παναγιά μου.
0: Έλα, παλικάρια μου. Έλα, κορίτσια. Πάμε να κάνουμε κοιλιακούς. Σαν το τσιφτετέλειο όμως από τσίφτησα γυναίκα δεν έχει, ε? Συμφωνείτε?

0: Γεια σου Ιωάννη, τσίφτη αγόρι μου, τι ακροατές έχω ρε παιδί μου σήμερα πρωί Κυριακής. Λιντίτα, love you και εγώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπάστο το κορμί σου, Λεωνίδας, Βαγγέλης, Κυριάκος, ο Στέλιος είναι στην παρέα μας, ο Νίκος ο Σπανός, ο Φώτιος που μου γράφει «Είσαι θεά». Έτσι, να σου πω κάτι, μεταξύ μας τώρα, τις Κυριακές το απόγευμα πάω στον Όλυμπο και κάνω τη 13η θεά. Χατζινόπουλε, γιατί γελάς αγόρι μου?
1: Για τη 13η θεά.
0: Σε παρα... ναι, μην φάω τη θέση καμιας άλλης.
1: Έτσι, σωστή.
0: Καμια νης αλληνής. Σε παρακαλώ. Εντάξει, 13η, εγώ έρχομαι να προσθεθώ. Λέων, σε ευχαριστώ για την πολύ ωραία φωτογραφία. Γιώργος Παπανικολάου, έτσι. Γεια σου Αποστόλη μου. Εδώ είναι του Βενιερούλη, που μου στέλνει μηνύματα και μου γράφει σπάστα. Φεντικό, τα σπάω.

Γαβρίλ, κάτσε κάτω, δελτίο ίδιο. Έλα ρε Γαβρίλ, κάτσε κάτω από την πόρα. Έτσι τους έχω παιδιά λους εδώ μέσα. Βγάζουν τις γραβάτες, βγάζουν δημοσιογράφοι εδώ, δελτία σοβαρά, δελτία ειδήσεων. Δεν παίζει αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Τους καθίζω κάτω. Ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων. Γαβρίλη Χατζινόπουλος λοιπόν να μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστροφή για την τέταρτη και τελευταία ώρα μαραθώνια εκπομπή. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σαφή μηνύματα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε πριν λίγο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική τα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ίδιος. Συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί δεν αρκεί για τη χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία, σε εξέλιξη συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανοβροντού στις Σέρες. Επί τόπου επιχειρούν 15 πυροσβέσεις και 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Από αέρο συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικά ιατρία, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ιατρείο και τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται σε τέτοιο χώρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη λωρίδα της Γάζας άφησε ακόμη 2 νεκρούς Παλαιστίνιους και 13 τραυματίες. Η επίθεση στη συνοικία Τελ Αλ-Χάουα στη δυτική Γάζα είχε στόχο όχημα που καταστράφηκε με τους επιβαίνοντες να διαμελίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η σέντρα στο ντέρμπι είναι προγραμματισμένη για τις 9. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κυλκί στους 27, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 29, στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Καλό μεσημέρι.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές.
3: Σεϊσέλες ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Εκείνες τις μέρες που ο Ευγένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Εντάξει τώρα παιδιά, αυτά τα τραγούδια που ξεκίνησαν να μεταδίδονται τρίτη και τελευταία ώρα είναι για συγκεκριμένα αυτιά τώρα, τι να λέμε. Αυτοί εκεί που έχετε μαζευτεί εκεί έξω και είστε πολλοί από ό,τι βλέπω και σας γουστάρω τρελά, θα το πάμε έτσι ωραία μέχρι και το τέλος, μέχρι και τις δύο. Πάμε παλιά Θεσσαλονίκη, πάμε λαδάδικα, λουλουδάδικα, λεμονάδικα. Δεν ήταν σε εμάς τα λεμονάδικα νομίζω, σε εμάς ήταν στον Πειραιά.
1: Αναμέναν μαγκατό στρίψες, πως μου το σκάσες, ο χαμάνα με το μαγκατό μπριζέ.
0: Ήδη έχουν στρωθεί τα μεσημεριανά τραπέζια στα σπίτια, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα φάμε λέει και θα δούμε έκθεση. Σε περιμένω Κωστάκη μου, γεια σου Σιλβί μου, σ' αγαπώ πολύ, γεια σου Έλλη μου. Και εγώ χάρηκα τρελά που σε είδα χθες. Χάρηκα πολύ με όλους σας παιδιά. Εδώ τώρα θέλει καλή διάθεση, επιλεγμένη έτσι, έτσι, μουσική, ξέρετε εσείς. Αλλά και επιλεγμένα αυτιά, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν τα ακούει όποιο και όποιο αυτή. Τα γουστάρει ο κυμπάρης, η κυμπάρισα που ξέρει από καλή, καλή πενιά. Το καλό, το ωραίο, το αυθεντικό, το ρεμπέτικο.

0: σου ρε Μαριό αθάνατη.
1: Και τι έλεγε Μαριό μου ο Διάκος τον παπά?
2: Νάκο μου, άκου να ακούσεις.
0: Ρίχτο!
2: Και τσιγάρισε να δεις.
0: Άιντε!

0: να κάψει.
1: Γεια σου Κώστα μου, Σκαρβέλη, love you, πολλά φιλιά. Κάρβέλη, συγγνώμη. Γιούλη μου και πολλά φιλιά στέλνω σε σένα. Χρήστο, στην παρέα μας, παφή του μας τρέλανες λέει σήμερα. Τι να κάνω παιδιά, εδώ 4 ώρες κάπως πρέπει να το αλλάξουμε, δεν γίνεται. Αλλά πάω με τα νερά σας. Έφη παφή του παρέα σας, στάτους 107 και 7. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι έχουμε πολλά μαγκάκια σήμερα στην παρέα. Με την καλή έννοια το λέω, ε. Όχι κουτσαβάκια. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι κάτι λέει εντελαμαγκέ, ντεβοτανή και κάτι παίζουν εκεί πέρα τα μπαγλαμάκια.

Γεια σου Κώστα Τζιλινίκο μου, αγαπημένο μου. Ο Κώστας, παιδιά, πονάουσε είναι στην παρέα μας. Καιρό είχα να σε ακούσω. Θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί, γιατί αυτά τα μηνύματα είναι το ψωμί το δικό μας, το ψωμί του καλλιτέχνη, το ψωμί του ραδιοφωνικού παραγωγού. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Ρούλα, που μου λέει γεια σας, σας ευχαριστώ για το πρόγραμμά σας και όλο το σταθμό σας. Έχω κολλήσει εδώ και κάτι μήνες, λέει, μαζί σας. Η Ρούλα από το Πανόραμα. Η ηλικία, λέει, πάνω κάτω υποθέτω της μητέρας σας. Ρουλίτσα μου, να σε γερίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ έχω και άλλα μηνύματα. Έλα να φάμε γεμιστές κόκκινες πιπεριές με κιμά και τραχανά. Έλα ρε Σιάννη, γιατί μου το κάνεις αυτό, κορίτσι μου? Και έχω φάει μισή πατατόπιτα. Και έχω λυσάξει, και επειδή είμαστε κάθε μέρα έκθεση, καταλαβαίνεις, μια εβδομάδα έχουμε αφήσει και στο σπίτι σκορβούτο θα πάθουμε. Παραγγέλνουμε κάθε μέρα τα παιδιά και εγώ τρώω έξω φυσικά, γιατί δεν πάω σπίτι. Έχουμε πήξει στην πίτσα και στο σάντουιτς. Από αύριο, παιδιά, δεν θέλω να δω κρέας, δεν θέλω να δω πίτσα, δεν θέλω να δω τίποτα. Θέλω μόνο μαγειρευτό φαγητό. Φακές, τέτοια πράγματα θέλω αύριο. Γεμιστά, φακές, πρασοσέλινα, πρασόριζα, τέτοια.

καλά που έχω τους φίλους ακροατές, παιδιά, αλλά με έχετε ευχαριστώ για τις πολλές φωτογραφίες που έχετε στείλει με φαγητά ωραία. Δηλαδή, όχι αυτές αηδίες που τρώμε έξω, πίτσες, γύρους κτλ. Αλλά τι να κάνεις όταν δεν μπορείς να πας σπίτι μια εβδομάδα. Η Σιλβή λέει αύριο γίγαντες στο φούρνο, φανταστικό φαγητό. Η Αφροδίτη, καλησπέρα Έφη, ορίστε λέει

φιλιά σε όλα τα πιτσιρικάκια που ακούνε μαζί με τους παππούδες, γιαγιάδες, γονείς. Να τη Σταυρία. Γεια σου ρε Σταυρία μου. Εύκολο μεσημέρι, λέει, τα τραγούδια όλα στο γιο μου, στο γιο το Δημήτρη που τα γουστάρει μέχρι τρέλας. Γεια σου Δημητράκη μου.

Γεια σου ρε Χριστάρα, λέει, παφή του λέμε και θα κλαίμε, φιλιά από Νίκη και Μπέτη. Ανταποδίδω τα φιλιά, κορίτσια, ραδιοφωνικά φιλιά, πάρτε τα έτσι τις ωραίες μούρες σας.

0: Καράκι.
1: Στέλνει εδώ ο φίλος ο... Για να δω, κάτσε μπερδέψω τα ονόματα. Πουντός.
0: Δίχως να τα χάσει.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Το πιτσιρικάκι.
1: Ο Φώτης, εσύ λέει παφή του, πού τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια. Καλά ρε παιδιά, εδώ πλάκα κάνεις. Εγώ γεννήθηκα με ένα ραδιόφωνο στο αυτί. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι είμαι η μπάντα που παίζει τα πάντα. Σας έχω πει ότι αγαπώ, λατρεύω όλες τις μουσικές. Δεν ξεχωρίζω, βρίσκω διαμάντια παντού. Και είχα και ένα παππού και ένα μπαμπά που λάτρευε τη μουσική, αλλά και ένα παππού που λάτρευε τα ρεμπέτικα και από μικρή με έβαζε και τα τραγουδούσα, όπως αυτό. Γιατί ο παππούς μου δεν είχε βγάλει το σχολείο. Να είσαι καλά εκεί που σε παππούκα.

0: Έτσι, μπράβο. Για πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ακούω το τραγούδι και από το τηλέφωνο και από το ράδι, γίνεται.
0: Γίνεται, γίνεται, όλα γίνονται σε αυτό το σταθμό.
1: Έγινε και αυτό. Λοιπόν, γεια σου κουκλάρα μου, έχω εδώ παρέα.
0: Ποιους έχεις?
1: Τον Ιορδάνη και τη Μαγδαληνή.
0: Ωχ, τι ωραία.
1: Θα ρίξεις ένα τραγούδι μάγικο.
0: Ποιο θες?
1: Όποιο θέλεις βάλεις, όλα... ένα αλήτικο.
0: Όλα αλήτικα είναι που παίζω τελευταία ώρα, όλα μάγκικα. Δίνω. Από πού μας ακούτε, ποια περιοχή?
1: Αφουνάω, στα Παρπαγιώργος.
0: Ωραία, φιλιά.

0: πείτε μου, πρώτα τι έγινε, η κότα ή τα αυγό? Α, εσύ που τα ξέρεις όλα. Πάμε σε διάλειμμα μικρό και επιστρέφω. Λίγες διαφημισούλες, βγάλουμε λεφτά, πληρωθούμε.
1: Τους δικούς μου τρόπους.
0: Επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο, έλα.
1: Εκ

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

κάθε φορά που κάνω έτσι μαραθώνιες εκπομπές και είμαι εδώ στα κουμπάκια, στα μικρόφωνα, στις επιλογές μουσικής, παρέα με όλους εσάς πάνω από 3-4 ώρες, καταλαβαίνω ότι τελικά πόσο μάλλον μεγάλη αγάπη έχω στο ραδιόφωνο. Και γιατί, επειδή έχω κάνει και τηλεόραση, όχι πάρα πολύ, έχω δουλέψει σε εφημερίδες, περιοδικά, έχω κάνει ρεπορτάζ. Γιατί επέλεξα να συνεχίσω την πορεία της ζωής μου μέχρι και τώρα και φαντάζομαι όσο ζήσω, γερή να είμαι, να κάνω ραδιόφωνο. Γιατί από όλα όσα, με όλα όσα ασχολήθηκα σαν ρεπόρτερ, δημοσιογράφος και παραγωγός, μουσικός παραγωγός, το ραδιόφωνο είναι το νούμερο ένα. Είναι μερικές μέρες που πραγματικά θα μπορούσα να κάνω ασταμάτητα εκπομπή, όχι κάθε μέρα, μην παίρνουμε θάρρος, και 6 ώρες και 7 ώρες. Αλλά φτάνει, παιδιά, μέχρι εδώ από αύριο το διωράκι μας 11 με 1 και μια χαρά. Γιατί ναι, κουραστήκαμε, είμαστε και 50 χρονών. Το λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, Γιώργος Σαρής, αγαπημένο με τα φώτα νησταγμένα, για τα φιλαράκια μου που είναι στο δρόμο, για τους αγαπημένους μου ακροατές, ακροάτριες που οδηγούν πολλές ώρες, που δουλεύουν πάνω στο τιμόνι και μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έφυπα φύτου για λίγο ακόμη μαζί σας από τις 10 μαραθώνια και μετά τα λέμε στην έκθεση,

Λοιπόν, Σάκη μου, καλησπέρα, ωραίες μουσικές λέει. Οι προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτονταν, λίγουσα είναι μακρά. Ποιος έφηβος να καταλάβει, λέει το στίχο. Εντάξει, προφανώς και δεν καταλαβαίνει κανένας. Λίγα πράγματα, μην νομίζεις, και η δική μου γενιά δεν τα πολύ θυμάται αυτά. Δεν τα έζησε. Γεια σου, Εφη Οικονομίδου, φυλάκια στον Κωνσταντίνο. Παφή του τα σπάς για άλλη μια φορά. Τα έχω σπάσει, παιδιά, πολλή ώρα σπάω.

με άπειρα, άπειρα μηνύματα και πολύ καλή διάθεση. Και πριν φύγω σε λιγάκι, ετοιμάζομαι να παραδώσω σκυτάλι στο μαγκαζίνο σε σύνδεση με τα παραπολιτικά, για να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να σας θυμίσω, Παόκια και Αριανή, σήμερα έχουμε ματσάκι μεταξύ μας, Άιντε! Πάω Κάρι στην Τούμπα, έτσι. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Είναι το ντέρμπι των αιωνίων της Θεσσαλονίκης. Αριανάρα Παοκάρα, Παοκάρη στην Τούμπα. Έρχεται φέτος πολύ νωρίς. Και μάλλον θα καταγραφεί ως ιστορικό, λέει, διαβάζω εδώ. Γιατί, προσέξτε λίγο. Μάλλον, λέει, θα είναι, αν το πλάνο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε σχέση με την κατασκευή της νέας Τούμπας στηριχθεί, το σημερινό ντέρμπι, παιδιά, με τον Άρη στις 9 θα το δείξει Nova Sports Prime. Θα είναι ένα από τα τελευταία, ίσως και το τελευταίο, στην ιστορική έδρα του Δικεφάλου, με την τωρινή της μορφή, δηλαδή στην παλιά Τούμπα, στην υπάρχουσα που θα είναι παλιά. Σίδερα, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να κερδίσετε. Άντε, Αριανά, κερδίστε, ρε. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά είμαι Αριανή. Τι να κάνω, θα φωνάξω ένα Άιντε, Αριανά.

Καταρινάκη μου, γεια σου. Πολλά φιλιά σου στέλνω. Γιατί ρωτάς αν είναι κανείς στο σπίτι? Έχει συμβεί κάτι, να ανησυχήσω? Έγινε κάτι? Για στείλε λίγο μήνυμα, γιατί κάνω εκπομπή.

Δημητράκη μου. Και δεν μιλάω στο Βενιέρη, μιλάω στον ακροατή εδώ, που είναι Παόκη. Μου γράφει και ο Ανδρουλάκης θέλει να κυβερνήσει, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά δεν. Κάτι τέτοιο λέγει με τον Άρη, λέει Έφη, sorry. Θα δείξει, αγόρι μου, περίμενε να γίνει το ματσάκι σήμερα, και μετά να μιλήσουμε. Μέσα στην Τούμπα, εντάξει. Πληγωμένοι είναι και οι δύο, και ο Άρης και ο Παόκ. Έτσι, έχουν ήττες στην πλάτη τους. Οπότε κάτσε να δούμε.

0: Ευπαφή του παρέα σας από τις 10. Σε λαϊκά μονοπάτια σήμερα, όμως από διαφορετικά μετερίζια μουσικά, μετέδωσα 4 ώρες μουσικές. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, πραγματικά, πραγματικά είστε το οξυγόνο μου, το ραδιοφωνικό οξυγόνο μου. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως, θα το ξαναβάλω το τραγούδι από την αρχή, να το απολαύσετε. Να ακούσουμε λίγο το φίλο κρατή πριν σας αφήσω στα παραπολιτικά και φύγω σιγά σιγά για έκθεση, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, έτσι.
0: Δεν ακούγεστε, αγαπητέ.
1: Δεν ακούγουμε καθόλου.
0: Πάμε λίγο δυνατά, πάμε.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: για πείτε μου.
1: Βγήκα στο μπαλκόνι. Μείνε σε παρακαλώ λίγο ακόμα.
0: Δεν γίνεται.
1: Βάζεις πολύ ωραία τραγούδια. Είσαι πολύ ευχάριστη. Άκουσέ με, όπως θα το πω έτσι ακριβώς είναι. Είπες κλείνεις και έκανα έτσι λίγο, γύρισα τη βελόνα. Σε παρακαλώ, αν μας λυπάσαι, μείνε λίγο ακόμα. Δεν αντέχονται. Είσαι πέρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν αντέχεται η δικακή ενέργεια, εννοώ, όχι οι συνάδελφοι, οι υπόλοιποι στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Ναι. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου, για τα καλά σας λόγια, αλλά να σας πω τώρα τι γίνεται. Είμαι και εγώ η γυναίκα εδώ 4 ώρες στον αέρα. Κουράστηκα πρώτον και δεύτερον. Υπάρχει ένα πρόγραμμ, πρέπει να το τηρήσουμε. Κάντε λίγο υπομονή. Κάθε Σάββατο 12 με 2 εδώ είμαι και φυσικά 11 με 1 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή το πρωί. Να το ρίξω άλλη μία από την αρχή, γιατί το έκοψα. Να σας χαιρετήσω πρώτα. Αλήθεια σας λέω, σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ. Μακάρι να μπορούσα να μείνω 10 ώρες εδώ να κάνω εκπομπή, αλλά ναι, πρέπει να φύγω κι εγώ. Έχω και 2 παιδάκια και μια έκθεση που με φωνάζει. Εντάξει, πάρουμε κάνα 2 χιλιαρικάκια αύξηση. Έρχομαι να κάνω 6 ώρες, 7 εκπομπή, δεν έχω πρόβλημα. Μην ακούς δώρα, μην ακούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, σας αφήνω. Φεύγω στην έκθεση. Όσοι λοιπόν θα έρθετε σήμερα, τελευταία μέρα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, θα τα πούμε και από κοντά μετά τις 3-3.30 βαριά θα είμαι εκεί. Μέρη μου, πολλά φιλιά σου στέλνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αμέσως τώρα έρχεται σύνδεση με τα παραπολιτικά, με το ραδιόφωνο των Αθηνών, για ένα πλήρες μαγκαζίνο να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, να είμαστε γεροί αύριο το πρωί στις 11. Φιλιά!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Το σαφές μήνυμα. Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο που βρέθηκε για τον εορτασμό από, για τον εορτασμό από την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με έμφαση στις φορελαφρύνσεις, τις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά. Κ. Μητσοτάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων, κάνοντας λόγο για μεμψίμηρες αιτιάσεις. Ενώ τόνισε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Μαζί μας ο Κώστας Παπακλημίτζος για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν 13 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ακριβώς 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου από την γερμανική κατοχή. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε το πρωί αφού κατέθεσε την εφάνεια και παρέστη την παρέλαση. Μίλησε και έχει και μια σημαντική εξαγγελία για τους κατοίκους του Ακρατικού νησιού, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης όπως το χαρακτήρισε. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Πρώτον, ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των όπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Δεύτερον, ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο Καστελόριζο 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, όπως είπε, και ακατάσχετο, και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Άρα αυτά λοιπόν δύο σημαντικά κίνητρα. Αλλά Πέρα από τα κίνητρα, πέρα από όσα είπε λοιπόν για έργα υποδομής τα οποία γίνονται στο Καστελόριζο, είχε και ένα μήνυμα προς την γείτονες, προς την Τουρκία. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι επιδιώκουμε φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο του Δίκαιου της Θάλασσας. Θα υπογραμμίσω, όπως είπε, ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, είπε στους κατοίκους του Καστελόριζου, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά σε μια χώρα με την οποία η ίδια γεωγραφία θέλει να συνεπάρχουμε συνέχεια, εδώ ο κυρία Μητσοτάκης, λέγοντας δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι, είπε, να υπερασπίσουμε την εθνική μας αιχαιρεότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, αυτά λοιπόν το Καστελόριζο, λίγη ώρα νωρίτερα έχει κάνει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάθεση στο Facebook ο Πρωθυπουργός, που είχε και αναλυτική αναφορά στο Καστελόριζο, αλλά και αναλυτική αναφορά και στα της ΔΕΘ. Επέμεινε συγκεκριμένα μέτρα, τα ανέλησε λίγο από το ατομικό κουμπαρά μέχρι την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του τεκμαρωτού εισοδήματος για 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Είπε ότι βρίσκω μάλλον μεμψήμερες της αιτιάς αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα. Είπε ότι ακόμα και τον ατομικό κουμπαρά, ένα μέτρο είπε που έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσωπο, η αντιπολίτευση έσπευσε να το λιδωρήσει. Ενώ μίλησε από εκεί πέρα και για την εξωτερική πολιτική, για την πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, θυμίζουμε ότι ήταν εκεί Μητσοτάκης, Χρυστοδουλίδης και φυσικά Αλ-Σίσι. Είπε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις πρωτίστως στην περιοχή μας. Κλείνοντας την ανασκόπηση του, ο Πρωθυπουργός έκανε δική αναφορά και στον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα που συμμετέχει σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή. Ένα σημαντικό ορόσημο, όπως είπε, για την χώρα μας.
9: Κώστας Παπαγλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Έρχεται τριπλό μπόνους στις συντάξεις, όπως σημειώνει στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της η κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Το Νοέμβριο, δικαιούχοι θα εισπράξουν το ενισχυμένο επίδομα των 300 ευρώ. Η ετήσια άνοδος των απολαβών για τους συνταξιούχους θα φτάσει στο 2,9%, ενώ η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα βάλει τέλος αυτό το μπλοκάρισμα των αυξήσεων που αντιμετώπισαν χιλιάδες δικαιούχοι, χιλιάδες συνταξιούχοι. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Γιώργο Μάλτη, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Με βάση λοιπόν την παρέμβαση στο εισόδημα των συνταξιούχων στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, θα προκύψουν 400 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση το Νοέμβριο. Περίπου 2,9 εκτιμόμενη αύξηση, από 2,6 ως 2,9, και πλήρης απελευθέρωσης αύξησης της, από την προσωπική διαφορά. Ταυτόχρονα τώρα, όσοι υπάλληλοι του δημοσίου συνταξιοδοτηθούν από το 2008 και μετά, θα έχουν προσάυξη τη σύνταξη λόγω του δώρου των 500 ευρώ που θα δοθεί στο τέλος του 2007, από 5 έως 29 ευρώ μέχρι το 2030. Να θυμίσω εδώ ότι τα 500 ευρώ, αυτά τα 500 ευρώ ουσιαστικά θα υπολογίζονται στον συντάξιμο μισθό, που σημαίνει ότι από το 2030, δηλαδή από το 29-30 και ούτω καθεξής μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα προσλαμβάνει και μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση. Τώρα, η πρώτη οικονομική ανάσα, όπως είπαμε, έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, όπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. Η ενίσχυση αυξάνεται από 400 στα 400 ευρώ με βασικό κριτήριο την ηλικία, δηλαδή το 65ο έτος, όσοι είναι 65 χρονών και πάνω, ενώ καταργούνται οποιαδήποτε άλλα εισοδηματικά κριτήρια υπήρχαν. Το δεύτερο μπόνους είναι η εκτιμόμενη αύξηση 2,9% από τον Ιανουάριο. Βέβαια, η αύξηση θα δοθεί για τις συντάξεις του Ιανουαρίου από το τέλος Δεκεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα την πάρουν δηλαδή νωρίτερα. Πρακτικά τώρα το τελικό βέβαια ποσοστό της αύξησης θα προβλεφθεί με τον εκτιμόμενο πληθωρισμό για το τέλος του έτους, γύρω στο τέλος Φεβρουαρίου. Έτσι, αν έχουμε τη Τηλέμαχε 2,6% αύξηση τον Δεκέμβριο, και κλείσει ο πληθωρισμός στο 2,9 όπως εκτιμάται, το 0,3 της διαφοράς θα δοθεί το Δεκέμβριο. Τώρα, αν ένας συνταξιούχος, να πούμε δύο παραδείγματα, λαμβάνει 800 ευρώ, η αύξηση με το 2,9 αντιστοιχεί σε 23,20 ευρώ το μήνα ή 278 ευρώ περίπου το χρόνο. Βεβαίως στο δημόσιο θα προσθεθούν και τα 29 ευρώ, άρα πάμε για 328 ευρώ. Τώρα, αν ένας συνταξιούχος με 1200 ευρώ με την αύξηση των 34 ευρώ το μήνα θα έχει 417 το χρόνο. Συν τα 400 ευρώ μιλάμε για 887 ευρώ συνολική αύξηση. Τώρα ένας, οι μέσες συντάξεις περίπου κυμαίνονται στα 1200 ευρώ. Έτσι αν ένας συνταξιούχος πάρει την αύξηση του 2,9% θα έχει 34,80 ευρώ περίπου αύξηση, μιλάμε για 417 το χρόνο, είπαμε 817 και στα 2.000 ευρώ το ποσό της αύξησης συν την ενίσχυση των 400 ευρώ θα είναι περίπου 1.096 με 1.100 ευρώ επιπλέον χρήματα το χρόνο.
9: Γιώργος Μάλτης στο ρεπορτάζ. Περισσότερα κυρίες και κύριοι στην απογευματινή που κυκλοφορεί την Κυριακάτικη απογευματινή. Στόχος η πρώτη θέση στις εκλογές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ενεξελίξη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί από τις 12 το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα, με πλατή χαμόγελο απάντησε στην ερώτηση των παραπολιτικών. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Να πάμε ζωντανά να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από τη συνέντευξη που παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
12: Υπήρχαν, μάλλον όταν η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, τις μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, πήγα στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνάντησα τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο περιθώριο της συνάντησης μίλησαμε για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου είπε, μειώσαμε πειραματικά τον ΦΠΑ και πέρασε στις τιμές. Πώς πέρασε στις τιμές, εκεί και δεν μπορούν εδώ. Έκαναν έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες, κατέγραψαν τις τιμές των προϊόντων που θα μείωνε τον ΦΠΑ, ανακοίνωσαν απότομα το μέτρο ξαφνικά, όποιος δεν τον πέρασε έκαναν έλεγχο ή του άλλαν πρόστιμο. Μα δεν ακούγεται πάρα πολύ απλό? Γιατί δεν γίνεται εδώ? Ο αυτόματος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών. Τι είναι? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει και όταν τα βλέπει ουρανοκατέβατα κέρδη σε ολιγοπόλια πατάει το κουμπί και η κυβέρνηση αναγκάζεται να ενεργοποιήσει το μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Άρα η φορολόγηση δεν θα είναι στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, θα είναι αναγκαστική επιλογή για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και μπαμπούλας για να μην έχουμε υπέρογα κέρδη και ξαφνικές αύξησεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
9: Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, απαντώντας ερώτηση των παραπολιτικών και του Ανδρέα Παπαδόπουλου σχετικά με τις φωνές που κάνουν λόγο για τον ίδιο, πως έχει ένα ανύπαρκτο επικοινωνιακό γκέλ στην κοινωνία, απάντησε: εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα, με πλατή χαμόγελο. Να ακούσουμε την ερώτηση και θα έχουμε και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο σε πολύ λίγο.
13: Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο.
14: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλ ή χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά. Τι απαντάτε σε αυτό?
12: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις?
9: Σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Στη συνέντευξη τύπου του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Είπε αρκετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ και νομίζω ότι με την ερώτησή του σου έκανες διάνα, γιατί ήδη η συγκεκριμένη απάντηση έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έτσι, για να το ξέρεις κιόλας.
15: Να σε καλά, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι
9: καλό
15: και στους ακροατές μας από την Θεσσαλονίκη. Ήδη είναι εδώ και 2 ώρες και σχεδόν 20 λεπτά σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για πολλά και διάφορα ερωτάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σου πω, αρκετές από τις ερωτήσεις των συναδρέφων επικεντρώνονται στο θέμα της διακυβέρνησης της χώρας και αν είναι διατεθειμένος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, είτε χωρίς αυτόν. Σε αυτό έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση, ότι υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι δεσμευτική. Το ζητούμενό του δεν είναι να υπάρξει κάποια αλλαγή στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να έρθει κάποιο άλλο πρόσωπο, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ενώ αρκούντος δεικτικός και συνάμα επιθετικός ήταν και προς τον κύριο Τσίπρα. Ακούσαμε και ένα σχετικό, έτσι, στην ερώτησή μου έριξε και τις δεικτές του προς την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Απάντησε ότι ο ίδιος έχει στόχο την πρώτη θέση, γιατί θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θέλει να υπάρξει μια άλλη διακυβέρνηση, ένα άλλο μοντέλο, πολλά εκ των οποίων από τα πράγματα που θέλει να κάνει τα παρουσίασε χθες στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο. Να σου πω, από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις με την Τουρκία που έχει αφιερώσει αρκετό, έτσι, κομμάτι από, έχει αφιερωθεί αρκετό κομμάτι από τις ερωτήσεις. Καυτηρίασε τη διαδικασία των ήρεμων νερών. Ζήτησε να υπάρξει πιο αποφασιστική εξωτερική πολιτική σε όλα τα επίπεδα και στο κομμάτι της διπλωματίας. Έφερε το παράδειγμα του Καλωδίου, όπου ζήτησε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα γίνει η πόντισή του. Και γενικώς πρέπει να σου πω ότι άφησε εχμές για τους δύο βασικούς του αντιπάλους, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ότι όλοι έχουν την ευκαιρία, τους απέτυχαν, δεν χρειάζονται και τρίτη ευκαιρία. Ο ίδιος διεκδικεί να έχει την πρώτη ευκαιρία για να κάνει αυτά που πρεσβεύει, τηλεμαχή.
9: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Ανδρέα, ο εκδότης της εφημερίδας του Καρφί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Θα φύγουμε από την πολιτική, όπου θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε και τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει σχετικά με όσα έχει δηλώσει από χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά και να δούμε και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα όσο προχωράμε προς τις εκλογές. Έχουμε ακόμα, λένε, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Τώρα, στο θέμα πραγματικά που έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη τη χώρα, και φυσικά αναφερόμαστε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, θα εκτεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η ισορρός του καλλιτέχνη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της οικογένειά του. Αύριο θα τελεστεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο η εξόδους ακολουθία για τον ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαγεδίλη, στη Βίλη των Παραπολιτικών. Σε 7.30 το απόγευμα λοιπόν θα μεταφερθεί στο ροζ του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη στην εκκλησία Αγία Τριάδα, είναι η αγαπημένη εκκλησία στην Νίκαια. Εκεί θα γίνει λαϊκή αγρυπνία, όπως αναφέρει η οικογένεια, μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Αύριο το μεσημέρι θα είναι σε κλειστό κύκλο η κηδεία του εκλειπώντος. Χιλιάδες κόσμο αναμένεται να συρρεύσει. Ήδη από τις 4-5 η ώρα αναμένουμε τα πρώτα πούλμαν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν και πούλμαν, κόσμος με πούλμαν. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εκεί γύρω από την εκκλησία. Θα μεταβούμε γύρω στις 5-5.30 και εμείς εκεί για να μεταφέρουμε το κλίμα και τον παλμό όλης αυτής της λαϊκής αναφοράς που έχει αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος έφυγε την περασμένη Τετάρτη τόσο ευθυμίδια από την ζωή. Να πω, τηλέμαχε, ότι αύριο το μεσημέρι, την ώρα της κηδείας, θα είναι και οι απολογίες των δύο βασικών κατηγορουμένων, του γιατρού και της συζύγου του, ενώ όπως έχουμε από την πρώτη στιγμή, το κρίσιμο διάστημα και μάλλον το κρίσιμο στοιχείο, τηλέμαχε, είναι αυτό της ακριβής ώρας θανάτου του Μαζονάκη. Δηλαδή τι ώρα πέθανε, πού πέθανε, αν πέθανε στο ιατρείο, γιατί μεταφέρθηκε στο ΙΚΑΒ, αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει η αστυνομία, και δεν κλήθηκε η αστυνομία και ο ιατροδικαστής για να κάνουν αυτοψία στο χώρο. Εκεί εστιάζεται το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών. Βλέπουμε σήμερα από το πρωί ορισμένα στοιχεία για τα 80 κρίσιμα περίπου λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μαζονάκης βγήκε από το μηχάνημα στις 3 η ώρα, σταμάτησε η πλασμαφαίρηση στις 3, προφανώς επειδή ο άνθρωπος είχε πάθει ανακοπή την ώρα της πλασμαφαίρεσης, και από τις 3 μέχρι τις 4 και 20 που εκλήθηκε το ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει εικόνα για το τι μεσολάβησε.
9: Επίσης, Δημήτρη, πρέπει να δούμε και την ώρα που έχει τραβηχτεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, την οποία είχε στο κινητό της η κατηγορούμενη, η συλληφθής.
16: Ακριβώς. Είναι η φωτογραφία, είναι στοιχείο, αυτό περιλαμβάνεται στη δικογραφία, για το οποίο θα απολογηθεί βέβαια αύριο. Μένει να δούμε την υπολογία της. Ο δικηγόρος της οικογένειας, συγγνώμη, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά αναβάθμιση των κατηγοριών, γιατί είναι κακουργηματική η κατηγορία για υπερέκθεση σε κίνδυνο, αλλά ζητά περαιτέρω αναβάθμιση που θα δείχνει και πρόθεση. Από την άλλη μεριά, η οικογένεια έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ακριβώς για αυτό που είπες, και για τη γιατρό και για τον γιατρό, να δούνε αν επικοινώνησαν, με ποιους επικοινώνησαν, τι είδους ενέργειες έκαναν μέσω των κινητών τηλεφώνων, διότι η αστυνομία έχει υποψίες, μάλλον έχει διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να βρουν τρόπους να το κάνουν.
9: Μήπως η φωτογραφία αυτή που τράβηξε χρησιμοποιήθηκε και την έστειλε και στην τεχνητή νοημοσύνη για να δει από την εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί και αυτό μπορεί να έχει συμβεί.
16: Εκεί θα είναι πολύ βαρύτικα τα πράγματα, τηλέμαχε, γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να έχει καταλήξει μέσα στο ιατρείο. Yeah. Και πρέπει να δούμε βέβαια εδώ, και αυτό που εξετάζουν ιδιαίτερα οι αστυνομικοί αυτές τις ώρες, είναι και το τι συνέβη με το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες. Φυστά. Οι διασώστες έχουν καταθέσει, έπρεπε να έχουν καταθέσει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε τις αισθήσεις του. Έχουν καταθέσει και άλλες λεπτομέρειες, προφανώς ιατρικές, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε, γι' αυτό δεν μεταφέρουμε. Mm-hmm. Και όμως τον μετέφεραν. Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Δηλαδή η ανακοίνωση στο νοσοκομείο είναι σημαντική, γιατί λέει ότι κατέληξε στο νοσοκομείο. Είχε φύγει ζωντανός ή είχε φύγει νεκρός.
9: Γιατί αν ήταν νεκρός, Δημήτρη, θα έπρεπε το ΕΚΑΒ να έχει ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία, προφανώς.
16: Ακριβώς. Αν ήταν νεκρός, το ΕΚΑΒ, αν το ΕΚΑΒ, η διασώση.

0: Όλα είναι γιατρός με πτυχίο από τη Χαβάη, όπως είπε ο δικηγόρος του Μαζονάκη, χωρίς ειδικότητα κτλ. Ο γιατρός όμως ο Θεοδωρόπουλος είναι γιατρός παθολόγος. Και το ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου.
1: Ναι. Ο γιατρός οπότε θα ακούσουν και οι αδιασώστες, θα ακούσουν τον γιατρό τον παθολόγο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Οι διασώστες προφανώς είδαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν σε κατάσταση να ανανύψει. Προφανώς το είπαν.
1: Έχουν εμπειρία,
0: και
1: βέβαια.
0: Από την άλλη μεριά ο γιατρός επέμενε ότι μπορούσε να ανανύψει. Αυτή η διαδικασία που λες, ότι έπρεπε να ακολουθήσουν άλλη διαδικασία, ποια είναι, έπρεπε να κληθεί αμέσως στην αστυνομία, η οποία η αστυνομία βεβαίως θα καλούσε τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα έστελνε τον ιατροδικαστή αμέσως.
1: Θα είχαμε άλλη αντιμετώπιση. Μια ώρα. Βέβαια.
0: Δεν παίρνουν χρόνο. Ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιους ανθρώπους που έχουν μια δημόσια παρουσία και αφορούν το δημόσιο βίο και γεγέ, και ειδικά όταν πρόκειται για να έχει πεθάνει άνθρωπος μέσα σε ιατρείο και δεύτερον σε ιατρείο που λειτουργεί παράνομες δραστηριότητες.
1: Αμήλικτα τα ερωτήματα, Δημήτρη, και πάκρος επιβαρυντικά τουλάχιστον όσα φαίνεται να δει.
0: Σαφώς. Δηλαδή πάμε με πολύ επιβαρημένες.
1: Να δούμε αύριο.
0: Και φορτισμένη ατμόσφαιρα.
1: Αύριο τι θα γίνει, αν θα αλλάξει και το κατηγορητήριο, έτσι. Αν
0: θα
1: υπάρξει
0: αλλάξει
1: αλλαγή.
0: Και το κατηγορητήριο, αν θα επεκταθεί και το κατηγορητήριο, σωστά. Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Σωστά.
0: Και αν θα αφορά και άλλα πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από το γιατρό και τη γιατρό, υπήρχαν ακόμα 3 ή 4 με τη γραμματέα και 2 νοσηλεύτριες, αν δεν κάνω λάθος, όπως είναι και οι διασώστες, οι οποίοι έχουν καταθέσει οι άνθρωποι και μάλιστα. Ο ένας είναι πολύ έμπειρος από ό,τι έλεγαν από το νοσοκομείο, αλλά και οι γιατροί που το υποδέχτηκαν, ή και το νοσηλευτικό προσωπικό που το υποδέχτηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο. Αν το υποδέχτηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, τα πράγματα θα ακολουθήσουν αυτό που πρέπει. Αν όμως δεν το υποδέχτηκε εν ζωή, αν διαπίστωσε απλώς το θάνατο στο νοσοκομείο, τα πράγματα θα πάρουν εντελώς διαφορετική τροπή. Θα υπάρξουν κατηγορίες για δόλο, ενδεχόμενο δόλο, ενώ. Από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα από την αστυνομία στα αρχεία των υπολογιστών των δύο γιατρών προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο πελατολόγιο για αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης πρώτον, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι το κάνανε κατ' εξακολούθηση παρανομούσαν και δεύτερον, προκύπτει όπως είπε χθες η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου.
1: Εδώ στα παραπολιτικά 90,1 το μεσημέρι είπε ότι δεν υπάρχει φάκελος που να έχει ούτε ένα καρδιογράφημα μέσα.
0: Ούτε καρδιογράφημα. Δηλαδή δεν έχει προηγούμενε
1: τέτοιε πράξει.
0: Και δεν έχει και καρδιογράφημα. Τότε αυτοί οι άνθρωποι πώς κάνανε πλασμαφαίρεση.

0: ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητές τους, αν έχουν αστοχίες, δηλαδή και προς τα εκεί πρέπει να πάει η έρευνα, έχω την εντύπωση.
1: Έλατε. Έχεις απόλυτα δίκαιο, τηλεμαχία. Ποιος να προστατευτεί από αυτούς που υποτίθεται ότι προστατεύουν.
0: Δηλαδή είναι εγκεκριμένα αυτά τα μηχανήματα.
1: Και υποτίθεται επιστήμονας.
0: Είναι. Δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί, τα χρησιμοποιούμε στα ελληνικά νοσοκομεία. Ποιοι τα χρησιμοποιούν, ποιος τα εισήγαγε. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης θα στρέψει και το ρεπορτάζ του προς τα εκεί τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, υπάλληλος δραματίας και οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, φανέρωσαν την ώρα που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο. Στις 2 παρα 5 δηλαδή, σημείωσε επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλιακμάνης.
2: Εκεί που ξεκινήσαμε ότι ο Μαζωνάκης πήγε στο συγκεκριμένο κέντρο, ιατρικό κέντρο, τι να πω, ιατρείο που όφιλε να μην κάνει τέτοιες επεμβάσεις φυσικά, γιατί ήταν μόνο παθολογικό ιατρείο. Εκεί λοιπόν που ξεκινήσαμε ότι πήγε στις 4 η ώρα, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Μαζωνάκης πήγε 2 παρα 5, ο ταξιτζής, ακόμα και η γραμματέας αυτού του ιατρείου που κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης όντως 2 παρα 5 έφτασε, οπότε 2 και 12 ξεκίνησε το μηχάνημα, αυτό φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, 14 και 45, 2 και 45, υπάρχει μια φωτογραφία που φαίνεται ότι ο Μαζωνάκης είναι, δεν έχει τις αισθήσεις του, που ίσως την έστειλε αυτή τη φωτογραφία στον άλλον γιατρό που ήταν εκείνη την ώρα σε ένα εστιατόριο, οπότε αυτός γύρισε. 14 και 57 σταμάτησε το μηχάνημα και εκεί είναι τα 84 λεπτά μέχρι τις 16 και 21 που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς έγινε? Μιλάμε για 84 λεπτά, δηλαδή 1 ώρα και 24 λεπτά, που αυτοί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Γιατί αν καλούσαν το ΕΚΑΒ, θα ξεκίναγε μια έρευνα τι ακριβώς γίνεται εκεί, αλλά ο Μαζωνάκης ίσως ήταν ζωντανός.
0: Σοκ προκαλούν όσα καταγγέλει συγγενής ασθενούς που απευθύνθηκε στο συλληφθέντα γιατρό προκειμένου να αναλάβει την καρκινοπαθή μητέρα της.
3: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Κάναμε όλες τις συμβατικές θεραπείες, τα πάντα, δεν τις σταματήσαμε ποτέ. Ωστόσο, όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να χάνεται, ψάχνεσαι και ψάχνεις τα πάντα. Μας συστήσανε τον γιατρό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Ήτανε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και υπεροπτική φυσιογνωμία. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας, θα δείτε τι μπορώ να κάνω. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου, μας είχε πει περίπου, αν θυμάμαι καλά, 8 καθαρισμούς για ένα πακέτο 3.000 ευρώ, ότι η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη. Ναι, όταν μας έλεγε για καθαρισμό εντέρου και το παρουσίαζε έτσι με όρους γκράντε, εμείς θεωρούσαμε ότι είναι κάποια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, μέχρι που είδαμε να παίρνουν τη μητέρα μας και να τη βάζουν μέσα σε μια τουαλέτα ένα-τι-ένα, μαζί με δύο νοσηλεύτριες. Δεν ξέρω, νοσηλεύτερες προφανώς ήτανε, που ίσα-ίσα δηλαδή πρακτικά χώραγαν την τουαλέτα του ιατρείου. Και η διαδικασία έγινε εκεί. Και εκεί πάθαμε σοκ. Και καταλάβαμε ότι εντάξει, δεν απευθύνεται αυτό το πράγμα σε εμάς.
0: Και μη χειρότερα, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα τις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε πολλά να πούμε για την υπόθεση αυτή, η οποία σπάει ένα απόστημα, έχω την εντύπωση, που αφορά όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας ή τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν τηρούν τίποτα απολύτως όσον αφορά όχι απλά τους κανόνες και τους νόμους, ούτε καν τη διοντολογία. Θα επανέλθουμε στο πολιτικό πεδίο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Ας ακούσουμε πάλι ένα μικρό απόσπασμα.
4: Και συγχρόνως περισσότερη δημοκρατία. Πιο ισχυρή δημοκρατία. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει. Ποια είναι η πρότασή μου? Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς.
0: Τώρα, με αφορμή όσα είπε ο κύριος

0: Ανδρουλάκης, χθες, δηλαδή, χθες στην ομιλία του στο Βελίδιο, μίλησε για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναφορά 13ου μισθού και σύνταξης, 120 δόσεις γεωφυλές εφορία και ταμεία και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Για να γίνουν όσα είπε ο Ανδρουλάκης και να οριμάσουν οι συνθήκες για να βρει τα 4 δις, το 13ο μισθό και τη σύνταξη, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Θα ερωτηθεί στις εξειδικεύσεις, θα πρέπει να μας πει πού θα βρει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί 2,5 δις κοστίζει 13η σύνταξη και 1,5 δις ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα. Και λέμε να μας πει με μόνιμο τρόπο, με
2: συγκεκριμένο
1: χρόνο διάγραμμα.
2: Είπε ο άνθρωπος ότι θα υπερκέρδει από τις,
3: ολιγοπόλια.
2: Από τα ολιγοπόλια.
1: Τα ολιγοπόλια.
3: Το είπε χθες.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Αλλά όποιος γνωρίζει στοιχειοδός οικονομικά, όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια.
0: Το θέμα των εξαγγελιών κυβέρνησης και κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης στο Action 24 ανάμεσα στον Βασίλη Κονόμα από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Μίλη από το ΠΑΣΟΚ, την Ιωάννα Λαλιώτα από την Ελλάς και τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δηλαδή, ένας πολιτικός αρχηγός που γίνεται πρωθυπουργός το μήνα Οκτώβριο, να πούμε, Νοέμβριο. Άρα, το Δεκέμβριο εκ των πραγμάτων θα κατέθετε τον προϋπολογισμό της χώρας. Πάνω σε ποιο δημοσιονομικό χώρο θα τον έφτιανε? Δηλαδή, σε 2 μήνες, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν έτσι με τόσο ευκολία και μοιράζουν. Τι μοιράζουν? Εγώ θα προτιμούσα να ακούσω ένα πολιτικό αρχηγό να ξεκίνησε ανάποδα τη συζήτησή του. Να πει: εγώ αυτό το χώρο έχω. Δεύτερον, δηλαδή, αυτές τις δυνατότητες έχω. Δεύτερον, αν θέλω να δώσω κάτι παραπάνω, θα σας αυξήσω τη φορολογία, αγαπητοί μου. Το δίνω. Δεν κοστίζει τίποτα να πάει κάθε πολιτικός αρχηγός. Και γι' αυτό είδατε στη μέτρηση που κατέγραψε μια πρώτη εντύπωση, και πιστεύω όλες οι μετρήσεις που θα καταγράψουν τις άλλες εντύπωσεις τις επόμενες ημέρες, την εντύπωση αυτή, δεν λέει τίποτα στο μέσο πολίτη.
5: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε για το how much. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση όλα αυτά τα μέτρα να αποτυπωθούν οικονομικά από έναν ανεξάρτητο φορέα. Μιλάμε για το ανώτατο ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί από 1η Νοεμβρίου να αξιολογήσει. Υπάρχει μια φιλοσοφία στο πρόγραμμα το δικό μας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει την κοστολόγηση από τη δική της πλευρά, γιατί με τα δικά της πεπραγμένα έχει αξιολογηθεί και έχει δημιουργήσει τον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα άλλο εντελώς ολοκληρωμένο σχέδιο που θα παράγει νέο πλούτο. Μιλήσαμε για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο χθες. Μιλήσαμε για την επανεργοποίηση της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας.
6: Η ίδια άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι τα επιδόματα ανεργίας αφορούν κάποιους τεμπέληδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, όπως για παράδειγμα χιλιάδες ανθρώπων που δουλεύουν στην τουριστική σεζόν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας τις επόμενες ημέρες. Και δεν είναι προσωπικές απόψεις, αν μου επιτρέπετε, διότι με μία απλή έρευνα φαίνεται ότι είναι απόψεις οι οποίες σε συνεντεύξεις έχουν επαναληφθεί. Μπορώ να σας δώσω και ημερομηνίες σε όλη τη διάρκεια του 2026, ακόμα και από τον κύριο Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σρόιτερ, στο 2025. Η απόψη του κυρίου Μαρινάκη, που ήρθε ως άγγελος εξάγγελος να προαναγγείλει τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το σενάριο της επόμενης μέρας των εκλογών, είναι απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Εξάλλου, εάν δεν ήταν απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, δεν θα είχαν επαναληφθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις τους. Και επίσης θα υπήρχε και ένα πολιτικό θέμα με τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, ο οποίος εκπροσωπεί βέβαια την κυβέρνηση.
7: Ας κρατηθούν λίγο, γιατί πάνε και κάνουν δημοσκοπήσεις πριν μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
7: Και το ΠΑΣΟΚ αδικήθηκε από αυτό.
4: Λέω εγώ.
7: Αυτά την εβδομάδα. Ακούστε λοιπόν τι είπαμε εμείς, κύριε Καμπουρά και κύριε Ανδρούτσα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή με τις τράπεζες άμαστε ή με το λαό. Με τις τράπεζες με νευρία είναι, γιατί έχουν και τα φάντσα από κάτω και τις σέρβισες κλπ. Τι είπαμε εμείς λοιπόν, οι νόμοι αλλάζουν με νόμους, όπως το κάνουν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί και έχουν αγοράσει τις δικές μας υποδομές. Εμείς θα πάμε και θα μετατοπίσουμε μέρος των εγγύησεων του σχεδίου Ηρακλής, τα 20 δις, σε ανύπαρτα φάντσα των 1.000 ευρώ, στον ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ με την αναπτυξιακή τράπεζα ως σερβισερ, να μην πω ονόματα εμπορικών εταιριών τώρα εδώ, οι οποίες νομίζω θα κλείσουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, θα κάνει το εξάπλο πράγμα. Θα αγοράσει την πραγματική του αξία τα δάνεια, όχι αυτά που ζητάνε τα funds και servicers, την πραγματική αξία, θα τα δώσει στον κόσμο πίσω, τα πληστηριασμένα σπίτια θα γίνουν κοινωνική κατοικία και ο ΕΦΚΑ με τα έσοδα, γιατί προσέξτε, δεν χαρίζει λεφτά, θα τα νοικιάζει, αλλά με 5 ευρώ το μέτρο.
0: Στο διεθνές πεδίο θα μεταφερθούμε για τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τα στενά του Ορμούς, καθώς δημιουργείται μια νέα εστία έντασης μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις. Στην πρώτη ενημέρωση δεν είχαν δοθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή σημαία του πλοίου. Αργότερα όμως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για ιρανικό εμπορικό πλοίο και έκαναν γνωστό τον απολογισμό των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν τρομοκρατική επίθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα. Η εξέλιξη προσθέτει μια ακόμη μια άλλη παράμετρο στην κρίση στα στενά του Ορμούς. Η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον όπου ο κίνδυνος δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων ή σε μια μόνο πλευρά της αντιπαράθεσης. Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές, κάθε νέο περιστατικό ενισχύει την επιφυλακτικότητα για την επιστροφή περισσότερου τονά στην περιοχή σε μια περίοδο κατά την οποία οι διελεύσεις παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες και το κόστος του πολεμικού κινδύνου έχει αυξηθεί σημαντικά. Και από τα στενά του Ορμούς να περάσουμε στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, καθώς η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ. Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, διαβεβαίωσε παράλληλα ο Λαυρόφ, στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχή. Παράλληλα, τόνισε, παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατηγική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί. Ο Λαυρόφ επανέλαβε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάει στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών λέει για τον Ζελένσκι: αν θέλει να έρθει, ας έρθει. Τώρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα που έριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγο διάστημα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου από την πλευρά του, Δημήτρη Πεσκόφ, επέμεινε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να πάει στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη Μόσχα, αν πράγματι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Πούτιν. Συγκεκριμένα, επισημαίνει, αν θέλει στα αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να επισκεφτεί τη Μόσχα. Αυτό λέει ο Πεσκόφ και αυτό έχει απορρίψει ο Πούτιν. Τώρα, από το ρωσοκρανικό μέτωπο, να περάσουμε στη Σουηδία. Εκεί, λοιπόν, διεξάγεται μια ιστορική μάχη στις εκλογές της Σουηδίας. Η ακροδεξιά είναι ένα βήμα πριν από την εξουσία για πρώτη φορά. Πρόκειται για μία από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών που διεξάγεται στη Σουηδία, με το αποτέλεσμα να μπορεί να αλλάξει σημαντικά το πολιτικό τοπίο της χώρας. Το κεντροαριστερό μπλοκ διατηρεί μικρό προβάδισμα, όμως η κυβερνόσα δεξιά έχει περιορίσει τη διαφορά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ιστορικής κυβερνητικής συμμετοχής των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών. Οι κάλπες στη Σουηδία έχουν ανοίξει σε μια εκλογική μάχη που μπορεί να οδηγήσει είτε στην επιστροφή της κεντροαριστεράς στην εξουσία, είτε σε μια βαθύτερη μετατόπιση της χώρας προς τα δεξιά, με τους Σουηδούς Δημοκράτες να βρίσκονται για πρώτη φορά τόσο κοντά στην άμεση συμμετοχή τους στην κυβέρνηση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον μπλοκ της αντιπολίτευσης να προηγείται με μικρή διαφορά. Ωστόσο, το προβάδισμα είχε περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρωθυπουργός Κρίστερσον και οι σύμμαχοί του κατάφεραν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους, την ώρα που οι σοσιαλδημοκράτες εμφανίζουν κάμψη. Η μάχη θεωρείται ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή, όχι μόνο λόγω της μικρής διαφοράς ανάμεσα στα δύο στρατόπεδρα, αλλά και επειδή η είσοδος ή μη των μικρότερων κομμάτων στο Σουηδικό Κοινοβούλιο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Και μιας που μιλάμε για ακροδεξιά, τέλος να αναφερθούμε στην γερμανική AfD που διευρύνει το προβάδισμά της έναντι των συντηρητικών του Μέρτς σε μια νέα δημοσκόπηση που έγινε για τη Γερμανία. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αφότου η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ με ποσοστό, υπενθυμίζουμε, ρεκόρ 43,8 των ψήφων. Άλλες δύο εκλογές σε κρατήδια πρόκειται να διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, καθώς προσέρχονται στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο βορειοανατολικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας μετά τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται στο βόρειο κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας. Τώρα, οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε. Γκρίζο παραμένει, κυρίες και κύριοι, το τοπίο στην αγορά καυσίμων, καθώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρελί, προκαλώντας σοκ στην τσέπη των καταναλωτών. Την ανάγκη παρέμβασης της κυβέρνησης στην Αγγλία, σημείωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Θεμιστοκλής Κιουρτζής.
8: Είναι δύσκολα για όλους μας. Και μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα. Και σωστά κάνατε την ερώτηση αν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, δεν έχει κάποια λογική όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχει ορίζοντα συμφωνίας, δεν υπάρχει λόγος συμφωνίας. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνω. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει κάτι που πρέπει να ζητήσει ο ένας και να απαντήσει ο άλλος κτλ. Μια θολούρα πολύ μεγάλη, η οποία ευνοεί πολύ λίγους σε αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε, η δική μας άποψη είναι κάθετα ό,τι επιδότηση δοθεί να δοθεί στην Αγγλία. Κάθετα. Για να καταλάβουμε, ήταν περίπου τον Απρίλιο τόσο καταναλωτή να αγοράζει καθόλου πετρέλαιο, αυτό που πουλούσαμε εμείς ένα 75. Σκεφτείτε ότι εμείς θα αγοράζουμε ένα 75, ένα 77 με τις σημερινές τιμές, αν ισχύει αυτό το πράγμα που ισχύει τώρα. Γιατί μέχρι και σε ένα μήνα, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά μπορούν να αλλάξουν. Πολλά δεν ξέρω, αλλά αρκετά μπορούν να αλλάξουν.
0: Σε θετικό έδαφος κινείται και φέτος, κυρίες και κύριοι, αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, με τις συνολικές ταξινομήσεις να καταδεικνύουν την ανηδική πορεία του συνόλου της αυτοκινητοαγοράς. Μαζί μας ο πλεονιδήμων, ο γκουρού, Γιώργος Λάμπερης, στο οικονομικό ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Τηλέμαχε, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα είπες είναι τα πράγματα, σε επίπεδο επταμήνου πάντα. Δηλαδή Ιανουάριος, Ιούλιος, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επεξεργάζεται ο σύνδεσμος εισαγωγείων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, και αυτό που βλέπουμε από τα στοιχεία είναι ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα πουλήθηκαν 97.261 αυτοκίνητα, περίπου 5.500 περισσότερα σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2025.

0: αυτοκίνητα τα οποία προσφέρουν μια μεγαλύτερη, σαφώς πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση από ότι τα αμιγώς βενζινοκίνητα, και μάλιστα στο διάστημα που αναφέραμε το μερίδιο αυτών που πουλήθηκαν ήταν το 64%, δηλαδή επάνω από 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2026 έως και τον Ιούλιο του 2026 ήταν υβριδικά, και φαίνεται και μια δειλή αλλά παρόλα αυτά αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εκεί σιγά σιγά ανεβαίνει το μερίδιο, αλλά ο λόγος για τον οποίο τα ηλεκτρικά δεν έχουν τόσο μεγάλη ακόμη αύξηση των πωλήσεων είναι γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, και είναι σημαντικό αυτό, ενώ τα υβριδικά θεωρούνται το μεταβατικό στάδιο, θεωρούνται το σημείο μετάβασης ανάμεσα στα εσωτερικής καύσης, τα βενζινοκίνητα δηλαδή, και τα ηλεκτρικά, που θεωρείται επίσης ότι είναι το μέλλον στην αυτοκίνηση. Οπότε προς τα εκεί πάμε.
2: Οπότε...
0: και η αγορά κινείται σε φθηνότερες λύσεις ως προς την εξοικονόμηση πάντα του καυσίμου.
1: Γιώργος Λαμπύρης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Σημαντικές αδυναμίες, κυρίες και κύριοι, στις βασικές δεξιότητες των 15χρονων μαθητών, αλλά και βαθύτερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου, τις συνθήκες διδασκαλίας και τη σχέση των παιδιών με τη μάθηση, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας η Άννα Μέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 προκαλούν πράγματι προβληματισμό για τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα, καθώς αναδεικνύουν σημαντικά κενά σε βασικές δεξιότητες, κυρίως στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου. Να πούμε αρχικά ότι η PISA είναι η διεθνής έρευνα του ΟΣΑ, δηλαδή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιείται ανά τριετία και αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες 15χρονων μαθητών. Στη φετινή έρευνα, μάλιστα, συμμετείχαν περίπου 765.000 μαθητές από 91 χώρες και οικονομίες. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, με το ποσοστό να φτάνει στο 49,5%. Στην κατανόηση κειμένου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 43,8% και στις φυσικές επιστήμες στο 40,9%. Τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, να πούμε, το 2022 πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη έρευνα, η επίδοση των Ελλήνων μαθητών στην κατανόηση κειμένου υποχώρησε κατά 16 μονάδες. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η Ελλάδα ανακόπτει τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά σε καμία περίπτωση. Και εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα που δίνουν τα ίδια τα παιδιά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται στο σχολείο. Το 64,7% των 15χρονων στην Ελλάδα δηλώνει ότι το σχολείο έχει κάνει λίγα για να τους προετοιμάσει για την ενήλικη ζωή. Και αναφέρουν επίσης οι μαθητές χαμηλότερη υποστήριξη της μάθησής τους από τους εκπαιδευτικούς και λιγότερο αγνωστικά ενεργοποιητικό περιβάλλον μέσα στην τάξη. Επίσης, να πούμε ότι η έρευνα καταγράφηκε προβλήματα πειθαρχίας, αδικαιολόγητες απουσίες και καθυστερήσεις στα ελληνικά σχολεία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Οπότε η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μεν ανακόψει τη διεύρυνση της απόστασης από τον ΟΣΑ. Ωστόσο, οι 15χρονοι μαθητές εξακολουθούν να μην κατακτούν βασικές δεξιότητες. Νομίζω ότι η κατανόηση του κειμένου εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και στα μαθηματικά.
1: Άννα Μέη, τα περισσότερα θα τα διαβάσουν οι ακροατές μας την Κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Υπογράφεις και εσύ έτσι, αυτό το πολύ πολύ άκρος, θα έλεγα, διαφωτιστικό ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους 15χρονους και όχι μόνο, θα έλεγα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς του. Αδυναμία οικονομική, σίγουρα. Για την αυτονόμησή τους δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτονόμηση οι νέοι. Θέμης Μπάκας μαζί μας, ο γκούρου των ακινήτων, πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
2: Καλό με τηλέμαχε. Σύμφωνα με στοιχεία τη Eurostat για το έτος 2025, η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών δεν αφορά νέους που βρίσκονται ακόμη στη φάση σπουδών ή σε αναζήτηση προστατικής πόρτας εργασίας τους. Πρώτα ουσιαστικά για ανθρώπους που στη μεγάλη τους πλειονότητα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, έχουν ενταχθεί ή επιδιώκουν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας και βρίσκονται σε πιο παραγωγικό στάδιο της ζωής τους. Είναι δηλαδή περίοδος κατά την οποία λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις. Η δημιουργία δεν είναι εξάρτητη του νοικοκυριού, η απόκτηση προστατικής, η συμβίωση, η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση των παιδιών. Όταν λοιπόν περισσότερο από ένα στου δύο νέου αυτή τη ηλικιακή ομάδα ακολουθούν να διαμένουν με του γονεί του, το φαινόμενο δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως μια απλή πολιτισμική επιλογή ως έκφραση στενή σχέση που έχει η ελληνική οικογένεια. Αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι η στεγαστική κρίση έχει πλέον επηρεάσει τον πυρήνα τη κοινωνική και οικονομική εξέλιξη τη χώρα. Δηλαδή επηρεάζει τη δυνατότητα μια ολόκληρη γενιά να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή τη. Αυτό που αναφέρω ότι λέμε είναι το εξή όμω. Ότι ο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι μόλι 30,1%. Δηλαδή έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όταν κάποιος ακούει αυτό το 56,3% είναι ένας αριθμός. Αν πάμε ένα ποσοστό μάλλον, αν πάμε αυτή τη στιγμή σε αριθμητικά δεδομένα, συζητάμε περίπου για 532.000 ανθρώπους νέους ηλικίας 25-34 ετών. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί μια ολοκληρωμένη εθνική στεγαστική στρατηγική που θα συνδέει την κοινωνική πολιτική με την οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό αυτή τη στιγμή συζητάμε για ανθρώπους που εργάζονται και πλέον να μην μπορούν πραγματικά να φύγουν από την κύρια κατοικία των γονέων τους. Και παράλληλα βλέπουμε το εξής δίλεμμα και για μένα είναι εντυπωσιακό. Ότι αυτό το έβριμα της Eurostat, το ποσοστιαίο έβριμα της Eurostat, είναι άμεση συναρτώμενο πλέον με το δημογραφικό. Δηλαδή πλέον οι νέοι δεν κάνουν παιδιά διότι ένα βασικό θέμα είναι το πού θα μείνουν. Παράλληλα βλέπουμε ότι το οικονομικό και στεγαστικό μοντέλο περιλαμβάνει μέσα θέματα όπως οι άλλοι νέοι καταγράφουν ότι δεν έχουν υψηλούς μισθούς και πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα, ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθέσιμότητα κατοικιών, δεν υπάρχει οργανωμένη αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, δεν υπάρχουν αναπτυγμένες υποδομές φοιτητικής κατοικίας, διότι εάν υπήρχαν φοιτητικές εστίες, ουσιαστικά αυτά τα σπίτια που αναζητούν οι φοιτητές των 30-40 περίπου τετραγωνικών μέτρων, θα είναι ένα σπίτι που θα μπορούσε να ζητήσει κάποιο μεγαλύτερο ηλικιακά, δηλαδή ηλικίες 25-34. Ουσιαστικά αναφέρονται σε ουσιαστικά επιδόματα και ενισχύσει στέγαση, συζητάνε για μεγαλύτερη προστασία και σταθερότητα για μισθωτές και ιδιοκτήτες. Δηλαδή, γενικότερα πλέον βλέπουμε ότι το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα και πλέον επηρεάζει και το δημογραφικό. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε συνεχώς με το δημογραφικό στη χώρα είναι άμεσα συναρτώμενο με το στεγαστικό. Και είναι λοιπόν και πάλι ότι 532.000 νέοι ηλικία 25-34 δεν είναι μαθητές, δεν είναι φοιτητές, είναι άνθρωποι που εργάζονται.
1: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate για όσα μας είπε. Πάνω από 200.000 κόσμου υπολογίζεται ότι παρακολούθησε την ανεπανάληπτη συναυλία για τα 30 χρόνια καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Μαζί του ανέβηκαν στη σκηνή Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, Μαντό, Χατζής, Gypsy Kings, συμμετέχοντας στη μεγάλη γιορτή. Συγκίνηση προκάλεσε ο Αντώνης Ρέμος όταν τραγούδησε για τον Γιώργο Μαζονάκη τη μεγάλη επιτυχία του δημοφιλούς τραγουδιστού που χάσαμε, το Ανήκω σε μένα.

0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη βραδιά. Θα πούμε περισσότερα με τον συνάδελφο Γαβρίλη Χατζινόπουλο.
1: Εκεί πολύ ιδιαίτερη και οι περισσότεροι από 200.000 τουλάχιστον θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου τον απόλαυσαν. Ανέβηκε στην σκηνή με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί είχαμε κακοκαιρία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έντονη βροχόπτωση, ευτυχώς κράτησε για μερικά λεπτά. Οπότε δεν ακυρώθηκε η συναυλία, έγινε κανονικά με κάποια μικρή καθυστέρηση. Ξεκίνησε με πολύ έντονο φορτικά συναισθηματικά φορτίο από την πλευρά του πασίγνωστου Έλληνα καλλιτέχνη. Βλέπαμε πίσω στη μεγάλη γιγαντοθόνη που είχε στηθεί φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια. Έτσι ήταν μια αφιερωματική εκδήλωση για τα 30 χρόνια της καριέρας του, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει όλους τους θαυμαστές του για τις πολύ ωραίες στιγμές που το έχουν χαρίσει, όπως είπε ο ίδιος. Όπως αναφέρατε και εσείς, από τη σκηνή πέρασαν πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και Έλληνες αλλά και ξένοι. Είδαμε τον Κώστα Χατζή, απολαύσαμε την Κέτη Γαρμπή, τη Μαντό, τη Δέσποινα Βανδύ, τους Gypsy Kings, τον Θανάση Βασιλόπουλο, είδαμε τον Γιώργο Θεοφάνους, είδαμε και τον Ζέλικο Γιοξίμοβιτ, έναν ιδιαίτερα αγαπητό καλλιτέχνη εδώ στην Ελλάδα, τον Σέρβο Ζέλικο Γιοξίμοβιτ. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα, είχε και κάποια ευτράπελα, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος το χάρηκε, το ευχαριστήθηκε, φάνηκε και από τις εικόνες που μέχρι και τώρα κάνουν το γύρω του διαδικτύου, τα βίντεο, όλες αυτές τις στιγμές που έζησαν οι Θεσσαλονικείς αλλά και πολίτες από διάφορα μέρη της χώρας.
0: Είχε βουλιάξει η Θεσσαλονίκη, έτσι, κλειστά όλα τα ξενοδοχεία, δεν υπήρχε δωμάτιο και όλα αυτά λόγω και της εκθέσεως, αλλά ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ μεγάλη βραδιά.
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε κρατήσεις αποκλειστικά και μόνο για τη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμου, ήρθε κόσμο στην πόλη που θέλησε να τον απολαύσει από κοντά και νομίζω ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, παρόλο και κάποιες αντιδράσεις προκλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για το σημείο και για τον τρόπο τέλος πάντων που επιλέχθηκε από την οργανωτική ομάδα για τη συναυλία αυτή με τον Αντώνη Ρέμου. Ναι.
0: Όπως και να έχει, πάντως αυτές οι φωνές μάλλον θα πρέπει να σήγησαν οριστικά μετά το πολύ πολύ όμορφο θέμα που παρακολούθησαν οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για να ρίξουμε και μια ματιά στα αθλητικά, να σας πω ότι σήμερα έχουμε συνέχεια στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League με τους αγώνες Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια είναι αυτά τα οποία θα δώσουν έτσι τη συνέχεια στην αγωνιστική επικαιρότητα της ημέρας. Τα αθλητικά είναι και τη βασική, θα έλεγα, ραχοκογαλιά του αθλητικού ρεπορτάζ σήμερα. Πάμε να δούμε τι γημέλη γένεστε καιρικά και να ρωτήσουμε το σεβασμιότατο των μετεωρολόγων, τον κύριο Νίκο Καντερέ, πριν μας πει την πρόβλεψή του για τη συνέχεια, αν τελικά θα έχουμε αυτό που έχουμε ακούσει από κάποιους κινδυνολόγους, αν έρχεται κανένα φοβερό και τρομερό, κανένας κυκλώνας στην περιοχή μας. Κύριε Καντερέ, καλό μεσημέρι. Να πάμε στα καταφύγια.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς όχι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έκανα ανοίξει για προχθές για την επίδραση που θα ερχόταν σε αντιπαράθεση με αυτό το χαμηλό το οποίο συζητάμε και το οποίο έδωσε καιρό και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη προβλεπόταν ότι θα βρέξει και έκανε και κάποια ζημιά εκεί στην εκδήλωση του Ρέμου. Αυτό λοιπόν το θεωρούσα έτσι απαραίτητο να απαντηθεί τι θα γίνει στα μέσα αυτής της εβδομάδας που έρχεται από αύριο. Λοιπόν, έγινε λοιπόν πολύ λόγο για μεσογειακό κυκλώνα. Κάθετα όχι. Πρέπει να πληρώνει. Υπάρχουν 4-5 παράγοντες για να γίνει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει ούτε ένας. Υπάρχει όμως και σαντερνέη μετεωρολογική εξήγηση για αυτούς που ασχολούνται με τον καιρό, που ξέρουν από πρόγνωση, που ξέρουν να ερμηνεύσουν χάρτες και ούτω καθεξής. Μισό λεπτό.
0: Και όσο μιλάτε εσείς τώρα παίρνουν και άλλοι συνάδελφοι για να πάρουν την άποψή σας, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μετράει.
2: Όπως λοιπόν έδωσα την εξήγηση. Ναι. Θα μεταφέρω λίγο έτσι την εξήγηση με κάποιους όρους μετεωρολογικούς, αλλά δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Συστάθμη λοιπόν σε ύψος 6.500 μέτρα στα 18.000 πόδια. Σε αυτή τη βασική στάθμη λοιπόν, αναλύοντας τον χάρτη σε αυτή τη στάθμη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καμπύλωση των ισοβαρών καμπυλών σε εκείνο το επίπεδο, που υπάρχει στην στην Δίνηδα. Στην Δίνηδα, εν πάση περιπτώσει.
0: Βόρεια, βόρεια, δηλαδή στη Λιβύη. Έτσι, στο
2: στη Λιβύη. Ούτε στη Λιβύη.
0: Την Ισία.
2: Λοιπόν. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο δικαιολογεί να κάνει ένα ασθενές βαρομετρικό χαμηλό κάπου στο Λιβικό Πέλαγος.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι και δερμακή. Και μάλιστα είναι ένα δευτερεύον, είναι και τριτεύον χαμηλό που θα γίνει. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει μια αιστεία εκεί κάτω από τη Σαρδινία,
0: ναι,
2: που θα δώσει κάποια φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό όμως σαν χαμηλό δεν είναι μεσογειακός κυκλώνας.
0: Ναι.
2: Ούτε έχει βάθυνση, ούτε έχει κίνηση που προβλέπεται, ούτε έχει σπυροειδή κίνηση. Έχει λοιπόν, είναι αποκομμένο και θα δώσει μια κίνηση ανατολική, βραδέως ανατολική, για να κινηθεί κατά μήκος του Λιβικού Πελάγους και πιο πάνω από τις ακτές της Βόρειας Αττικής,
0: ναι,
2: για να έρθει τρίτη βράδυ, τετάρτη, για να επηρεάσει, θα έλεγα, την Κρήτη,
0: ναι,
2: την Κρήτη εξασθενημένο, χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα, ούτε εντάσεις, ούτε έχουν γίνει όλοι οι μετεωρολόγοι, χωρίς να ξέρουν να ερμηνεύσουν χάρτες και να δημιουργούν μια εικόνα, μια κατάσταση και να γράψουν.
0: Βολεύει όμως τα κλικ αυτό, τα κλικ, ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι, δεν χρειάζεται με τον καιρό, υπάρχουν τόσα άλλα θέματα να τον βομβαρδίσουμε. Δεν χρειάζεται και με τον καιρό να βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μεσογειακός κυκλώνας. Ένα βαθές ομαλό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο συνοδεύει και το οποίο θα εξασθενήσει για να επηρεάσει, επαναλαμβάνω, την Κρήτη. Ίσως την Τρίτη πράγμα να ψηλοπρέξει λίγο και η Δυτική Πελοπόννησος. Καμία όμως σχέση με κυκλώνα μεσογειακό.
0: Απόλυτα, απόλυτα κατανοητά όλα όσα μας είπατε και καλό θα είναι, έτσι, να ακούμε τους μετεωρολόγους και όχι τους μετεωρολόγους του ίντερνετ. Έτσι, αυτό. Ευχαριστώ κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην ασυνταξία για το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια.
3: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
12: Πίσε λάσ κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
14: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
16: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
15: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
16: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Οίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
19: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
20: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκάκι και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
21: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμό.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Στα 12 λεπτά μετά τις 3 και δεν νομίζω ότι μπορώ να κρύψω τη μεγάλη μου συγκίνηση από τον μεγάλο ηγέτη που τίμησε την Θεσσαλονίκη μας, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κρεμόμουν στην κυριολεξία από τα χείλη του. Το τι έλεγε είναι καταπληκτικός, είναι ανεπανάληπτος. Πιστεύω είναι ο ηγέτης που ταιριάζει στην Ελλάδα. Να χτυπήσω ξύλο. Αχ, τι άλλο θα ζήσει αυτή η πόλη. Ωραία μας, καταπληκτικός. Το όλο σκηνικό καταπληκτικό, τα πάντα όλα. Ο κόσμος πάρα πολύ, χαμός, γυρολεξία. Λοιπόν, θα κάνουμε και κάποιες συνδέσεις με το περίπτερο 16 Stand, ένα τελευταία ημέρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου εκεί βρίσκεται το περίπτερο του στάτους με κανονικό στούντιο, όχι ημιτασιόν, κανονικό. Ό,τι ακούτε από Σαλαμίνος το βλέπετε και εκεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 16, stand 1, και πάτε από κοντά και βλέπετε Άρη Μπαμπιδάκη, Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέση, Έφη Παφίτου, Διογέννη Δασκάλου, Σωτήρη Βουτσελά, Τριαντάφυλλο Τσουλφά, Λεοντή Μαχερά, Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Είχε τσαρτζάρισμα σήμερα το πρωί, άκουγα με το Βενιέρη. Είναι η πιο ωραία ώρα όταν υπάρχει ένα ψηλό τζαρζάρισμα, όταν κάποιος ακροατής λέει κάτι για το Βενιέρη και βγαίνει ο Βενιέρη στον αέρα και να απαντήσει. Είναι η καλύτερη μου ώρα. Θα πρέπει ο στάτους να διοργανώσει μια εκπομπή η οποία να παίρνουν ακροατές να λένε για το Βενιέρη και να βγαίνει ο Βενιέρης και να απαντά. Σας πληροφορώ ότι αυτή η εκπομπή, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι θα χτυπήσει μέχρι και 70% ακροματικότητα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και συνεχίζουμε, ποιους άλλους μπορείτε να δείτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φίλος μας έμεινε ο Γιάννης Ρέπιτσα. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Θα είμαστε μαζί, να δω λίγο το πρόγραμμα, μέχρι Κυριακή, μέχρι και τις 6. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας η κυρία Χατζάκη, πολύ όμορφη παρουσία, θηλυκό, και από τις 8 μέχρι και τις 12 ο Γιάννης Ρέβιτς. Σήμερα λοιπόν έχουμε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου, διαβάζω, η αυλία της 90ης Διεθνής Έκθεσης. Σήμερα η Ρία Ελληνίδου δίνει τον παλμό στις συναυλίες της ΔΕΘ 2026 με Music Event Live και προσκαλεί τη Θεσσαλονίκη σε μια βραδιά γεμάτη σύγχρονο λαϊκό ήχο, δυνατές ερμηνείες και ασταμάτητο ρυθμό. Με τη χαρακτηριστική, τη λαμπερή σκηνική παρουσία και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, ετοιμάζει μια συναυλία με ένταση, συνέστημα, αυθεντική διάθεση διασκέδασης, η οποία θα ρίξει την αυλία στις μουσικές εκδηλώσεις της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης το τελευταίο βράδυ της λειτουργίας της. Η Ρία Ελληνίδου ανεβαίνει στην υπαίθρια σκηνή της 90ης έκθεσης, Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα το Music Event Live 2026 με μια λαϊκή βραδιά που αναμένεται να παρασύρει το κοινό από τις πρώτες νότες, με δυναμική παρουσία και ξεχωριστή έτσι ερμηνευτική ταυτότητα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει διαμορφώσει το προσωπικό της ύφος, συνδυάζοντας το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

πάρε με, μη μιλάς, δίχτυρος χαρακτήρας και αλλού για αλλού αποτυπώνουν τη σύγχρονη μουσική της πορεία και την μουσική της απήχεση. Η εμφάνισή της προδιαγράφητος μια γιορτή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδίου με έντονες ερμηνευτικές, χορευτικές και χορευτικό ρυθμό και διαρκή επικοινωνία με τους θεατές, από τις πιο συναισθηματικές μελωδίες έως τα τραγούδια που ανεβάζουν αμέσως τη διάθεση. Και το πρόγραμμα βέβαια υπόσχεται να μετατρέψει την υπαίθρια σκηνή στο τόξο της ΧΑΔ σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Οι εμφανίσεις λοιπόν θα αρχίσουν στις 9.30 και η παρακολούθησή τους περιλαμβάνει το εισιτήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λίγα λόγια για τον καιρό, γιατί από κίνηση δεν έχουμε απολύτως τίποτα από ό,τι βλέπω εδώ στον χάρτη. Ο καιρός λοιπόν στην πόλη μας, στις 6 θα η ώρα το απόγευμα 29 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ αέρα καθαρός, 9 το βράδυ 25 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ αεράκι καθαρός, και ενδεικτικά τη Δευτέρα στις 3 η ώρα θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ αέρα και καιρό καθαρό. Πολλά είπαμε, πάρα πολλά. Πάμε μουσική, ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου βεβαίως.

0: Ό,τι και να γίνει η θυμή σου, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, ο οποίος μας στέλνει φωτιά σε ξερά χόρτα Λεωφόρος Θεσσαλονίκης πριν την Ρεβόλη Βεζινάδικο, δίπλα στο αεροδρόμιο. Καλέστε πυροσβεστική, εγώ δεν μπορώ να τους πιάσω. Μάλιστα. Μείνω μαζί σου. Λοιπόν, φωτιά σε ξερά χόρτα, Λεωφόρος Θεσσαλονίκης πριν την Ρεβόλη Βεζινάδικο, δίπλα στο αεροδρόμιο, και μας λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης, καλέστε πυροσβεστική, εγώ δεν μπορώ να τους πιάσω. Για ποιο λόγο δεν μπορείς να τους πιάσεις, φίλε Δημήτρη? Γιατί, να τους πάρουμε εμείς?
1: Όσας

Το κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό. Όμως σε σκέφτομαι.

0: βιογραφικό σου.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου 9.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: γίναμε.
1: Μεταδώσαμε και Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται το τραγούδι το οποίο ακούσαμε παρέα όλοι μας εδώ στο Στάτους και στα ραδιοφωνά σας. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε κάποια σύνδεση νομίζω με το περίπτερο 1631 που βρίσκεται εκεί ο Στάτους. Είναι και η τελευταία μέρα, ευκαιρία να πάτε να δείτε από κοντά και τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και τους μουσικούς παραγωγούς, αλλά και να δείτε πως είναι κανονικά ένα στούντιο το οποίο βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο Αντώνης Ρέμος εκτός από τον, αυτά που είπε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά στους χιλιάδες κόσμου που είχαν πλημμυρίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και κυρίως το παραλιακό μέτωπο, ο δημοφιλής τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος, αφού τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία, είπε χαρακτηριστικά, εννοεί για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ένιωσες κι εσύ πως είναι να σε πολεμάνε και να σε αδικούνε. Ο Αντώνης Ρέμος ουσιαστικά αναφερόταν στις αντιδράσεις που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες για την κριτική που δέχθηκε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρω ότι στεναχωρήθηκες, συνεχίζει, και δεν το ήθελα, αλλιώς φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτή η βραδιά, αλλά έγινε καλύτερη γιατί απόψε ήμασταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει, είπε ο Αντώνης Ρέμος εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος του κόσμου που παρέμεινε συγκεντρωμένος έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Αντώνης Ρέμος ζήτησε συγγνώμη από τις αρχές που καθυστέρησε να ολοκληρωθεί η συναυλία, ρωτώντας τον κόπο εάν άξιζε που έγινε αυτή η συναυλία. Για να λάβει θετική απάντηση, ήταν πολύ σημαντική βραδιά αυτή, τόνισε ο τραγουδιστής. Και βέβαια, να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν λέει κάτι καλό. Δηλαδή, θα σας πω τώρα τι γίνεται. Θα γίνει κάτι για τη Θεσσαλονίκη, θα το κριτικάρουν 100.000 άτομα και τα λοιπά. Θα κάνουμε μετρό, είναι εναντίον. Θα κάνουμε flyover, είναι εναντίον. Θα κάνουμε το ένα, είναι εναντίον. Θα κάνουμε το άλλο, είναι εναντίον. Και προχθές, μάλλον εχθές, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα, και όχι ότι εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, είτε ότι θα υποστηρίξω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος είπε, Θεέ μου, γιατί τον Μαζονάκη και όχι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δέστε πόσο κακία κρύβουν αυτά τα λόγια. Στο χειρότερό σου εχθρό, εγώ προσωπικά και πιστεύω και όλοι εσείς ακροατές του Στάτους, δεν εύχεστε θάνατο ούτε ακόμη στον χειρότερο εχθρό σας. Στον χειρότερο εχθρό δεν εύχεσαι θάνατο. Εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη, την Νέα Δημοκρατία, δεν την ψηφίζω, αλλά ντροπή το να υπάρχουν τόσο κακόψυχοι άνθρωποι που εύχονται το κακό για οποιονδήποτε. Ούτε, όπως είπα πριν, στον εχθρό μας θα λέγαμε αυτό το πράγμα. Ο κάθε ανισόρροπος βρήκε δημόσια φωνή με τα social media. Αυτούς τους ανθρώπους τους συναντάει πλέον εύκολα κανείς κάθε μέρα στα social media. Κατά κανόνα αποτυχημένοι επαγγελματικά, όλο μαγιά, βιντεάκια, χαβαλές, κυνηγοί επιδομάτων, κακοπληρωτές ενίκια και λογαριασμούς, κυνηγημένοι από τράπεζες και εισπρακτικές και γιαλατζοί προοδευτικοί. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα τους αφήσουμε να σαπίσουν στην τοξικότητά τους. Ελάτε να πάρουμε μια γεύση από Αντώνη Ρέμο και αυτό το τραγούδι. Φοβερό, φοβερό. Παναγιώτη Σαδάνου, μέχρι και τις 6 εδώ είμαστε. Τα λέμε, κίνηση όλα καλά.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Να κάνουμε και καμία αναδρομή στο παρελθόν. Δεν είναι κακό. Στο παρελθόν έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγούδια πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς τα ξεχνάμε, ενώ δεν πρέπει. Στέφανος Κορκολής μαζί με την Κωνσταντίνα στους πέντε ανέμους. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ήρθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ή το λέω λάθος, είναι σκέτο ΠΑΣΟΚ? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Το στόχο λοιπόν να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε από τη Θεσσαλονίκη και το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, δηλαδή όταν λέει αυτό το πράγμα ο Ανδρουλάκης, εγώ τι να πω τώρα δηλαδή. Να είναι πρώτο, ποιο, το ΠΑΣΟΚ, ναι, θα συνεχίσω παρακάτω σχόλιο. Να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, καλά και τα τρία είναι για κουβά. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που δίνει στο πλαίσιο της 96ης έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την επόμενη μέρα των εκλογών, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβερνησία δεν θα υπάρξει. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει με την ψήφος του ο ελληνικός λαός. Βλέπει και καμιά δημοσκόπηση, κύριε Ανδρουλάκη. Αν μας εμπιστευτεί θα υπάρχει έτσι κυβέρνηση. Επισήμανε τις τελευταίες εκλογές υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς. 90 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξανεπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν αρχηγός αυτού του κόμματος, αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Για πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, τα οποία διάβασα έτσι, διάβασα έτσι με προσήλωση και σκεπτικισμό θα έλεγα. Αλλά κύριε Ανδρουλάκη, ακόμα να καταλάβεις πως ο αντίπαλός σου δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Για να γίνει αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Ανδρουλάκη, το κόμμα σου και εσύ πρέπει να είσαι, να είστε δεύτεροι. Σε αυτή τη χώρα η εξουσία παίζεται πάντα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Ο τρίτος, κύριε Ανδρουλάκη, που είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι διακοσμητικό στοιχείο. Συνεπώς το πρόβλημά σου, κύριε Ανδρουλάκη, είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Δηλαδή, ό,τι πιο ασήμαντο υπήρξε ποτέ στην πολιτική σκηνή του τόπου, πλην όμως εσύ δυστυχώς βλέπεις την πλάτη του και αυτό δεν θα αλλάξει αν συνεχίσεις να ασχολείσαι με τον κύριο Μητσοτάκη και όχι με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ προσωπική μου άποψη, κύριε Ανδρουλάκη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κομματίδιο ή μάλλον κομματάκια. Και θα σας πρότεινα με όλο το θάρρος ενός απλού πολίτη, κύριε Ανδρουλάκη, να υπάρξει λίγος σκεπτικισμός από πλευράς δικιά σας, έτσι και περισυλλογή. Γιατί το ΠΑΣΟΚ με εσάς αρχηγό δεν μπορεί να γίνει ποτέ πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί απλά δεν το έχετε, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν είστε ηγέτης. Τι ώρα είναι για να δούμε? Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 4, στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνου, και όποτε μας ζητηθεί μικρόφωνο από το περίπτερο 16 stand 1, όπου βρίσκονται όλοι εκεί αυτοί που ακούτε καθημερινά στα ραδιοφωνά σας, είναι εκεί παρόν και σας περιμένουν στο περίπτερο 16 stand 1 για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους δημοσιογράφους σας και τους μουσικούς παραγωγούς. Και βέβαια να δείτε πραγματικά πως βγαίνει μια εκπομπή στον αέρα, και γιατί όχι να κάτσετε στο μικρόφωνο και να κάνετε και εσείς μια εκφώνηση. Ακούσαμε Κορκολή και Κωνσταντίνα στους πέντε ανέμους. Λόγος δίνουμε στον Μιχάλη Ρακιτζή να θυμηθούμε όλοι μαζί ένα τραγούδι. Τι λέτε, ελάτε. Είναι αυτό εδώ το οποίο θα ακούσουμε παρέα.

γνωστό βέβαια ακόμα ένα τραγούδι από τον Διεθνή Χώρο, θα το μεταδώσουμε. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ΠΑΟΚΑΡΙΣ και σε ευχηθούμε να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Λοιπόν, τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δούμε απόψε το τέρμπι της Θεσσαλονίκης? Εγώ βέβαια ξέρετε είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, οπότε καταλαβαίνετε από την αρχή ποιος θέλω να νικήσει. Αλλά εντάξει, επεισόδια είναι το θέμα, να μην έχουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Σε ρυθμούς λοιπόν ποδοσφαιρικού ντέρμπι κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγο δηλαδή θα κάνουμε το αντίστοιχο και στην πολιτική. Ρωτάω τώρα. Δεν, ρωτάω. Μια ερώτηση. Αφήστε να πλανάτε τώρα. Η Σέντρα στο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ αλλά και Άρη είναι προγραμματισμένη για τις 9 το βράδυ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Nova Sport Prime. Άρης ΠΑΟΚ, γήπεδο Τούμπας. Και η Σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Nova Sports Prime. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστηθούν όλοι. Και το αποτέλεσμα βέβαια, εντάξει, είναι δυνατόν. Πέμα νερό δεν γίνεται.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Pasquale Terzis, πολύ ωραίο το τραγούδι. Στέλνει και ένα μήνυμα εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης. Μου λέει, δεν κατάλαβα καλά, λέει, γιατί καλή επιτυχία στο ΠΑΟΚ, βάζει και μια καρδούλα και εγώ του πάτησα ένα γέλιο. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ έχω φίλους πάρα πολλούς Αριανούς και λιγότερους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κάνουμε παρέα πόσα χρόνια, δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μαλώσαμε για τους αγώνες μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Είτε χάσει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Τούμπα, γιατί εγώ τους λέω πάντα, όταν ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη μέσα στη Τούμπα έχω θέμα, δηλαδή δεν το βλέπω με καλό μάτι, έχω άγχος, δεν ξέρω αυτό μου έχει μείνει από μικρός όταν πηγαίναμε στη Τούμπα και καμιά φορά χάναμε από τον Άρη, όχι όλες φορές, αλλά τέλος πάντων την Τούμπα τη φοβάμαι με τον Άρη, δηλαδή δεν ξέρω γιατί, έχει χρόνια τώρα, ή όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με μικρές ομάδες. Δηλαδή εντάξει, εκεί φοβάμαι πάρα πολύ. Ας πούμε παίζει με τον Ολυμπιακό, δεν το φοβάμαι. Παίζει με τον Παναθηναϊκό, δεν φοβάμαι. Παίζει με την ΑΕΚ, δεν τη φοβάμαι. Αλλά στην Τούμπα με τον Άρη τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Για να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε ότι προλαβαίνετε να πάτε στο περίπτερο 16 Stand 1, όπου εκεί θα βρείτε το περίπτερο του Status 107 για ακόμα μια φορά. Φέτος είναι η καλύτερη χρονιά, σας το λέω να το ξέρετε. Είναι φοβερά διακοσμημένο το περίπτερο του Status 107. Και βέβαια εκεί θα δείτε όλα τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στην Σαλαμίνος, δηλαδή στο κανονικό στούντιο που η φωνή του φτάνει στα ραδιοφωνά σας ή στα πέρατα του κόσμου. Οπότε ένα ακριβώς ίδιο στούντιο του Στάτους εδώ στη Σαλαμίνος υπάρχει και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί λοιπόν σας περιμένουν οι αγαπημένες σας δημοσιογράφοι και οι αγαπημένες σας μουσική παραγωγή, και θα σας πω βέβαια και τα ονόματα, αν και τα ξέρετε τώρα, κάνουμε μια έτσι ένα refresh. Refresh λέγεται η χολύβαση που είσαι και αγγλομαθής, γαλλομαθής και τι άλλο είσαι. Ό,τι και να είσαι. Λοιπόν, πάμε. Εκεί σας περιμένουν Άρης Μπαμπιδάκης, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, η κυρία Εφηπαφίτου, Διογέννης Δασκάλου, ο Τριαντάφυλλος Τσουλφάς με τον Σωτήρη Βουτσελά, ο Λεοντής Μαχαιράς. Σημαία του Στάτου. Σημαία τώρα είναι λίγο κουρελιασμένη βέβαια, αλλά είναι σημαία. Λοιπόν, ο Κώστας Μπαρβαγιάννης. Μια ολόκληρη ιστορία. Και Γιάννης Ρέπης. Και βέβαια η κυρία Χούσου που τα ρίχνει. Ντάγκαρ, ντάγκαρ. Μας πληρώνει αδρά η κυρία Χούσου. Πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλίμονο. Λοιπόν, εκεί είναι όλοι. Μπορείτε να πάτε να τους δείτε. Τελευταία σήμερα είναι η μέρα της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, γιατί αγόρι μου το στείλες ανάποδη? Ακούς Λιοντή, τα φιλάκια μου. Εχθές τελικά θα το σπάσω με τον Αντώνη Ρέμα, θα το σπάσω. Άστα. Πας αρχηγού Παυσάτο, άμα είναι εκεί ο Βενιέρης, δεν πάει να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, αν σας στείλει, λέει, η γυναίκα σας μήνυμα, έχεις δίκιο, μη το ανοίξετε, είναι ιός. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, καλό.

Φίλου μας την Ελένη, καλησπέρα στη Μέρη. Δημητράκη, τι λέει αγόρι μου, καλά είσαι? Όλα καλά? Να μην βάλω τις φωνές, έτσι είσαι καλά? Λοιπόν, ποιο διάβασα, κάποιο δεν διάβασα. Λέω ότι είσαι σωμαχιά. Άιντε ρε Καρδούλα, λέω ότι αφού ξέρεις, εμείς οι δύο έχουμε ιστορία μεγάλη. Το λέω ότι το γνώρισα πριν από ακριβώς 6,5 χρόνια. Είναι πιο παλιός από μένα εδώ, σωστά τους. Έχει 7 χρόνια. Μπαίνω μέσα, βλέπω έναν. Πρώτα βλέπω το Βενιέρι, μου κοπήκαν τα πόδια. Δηλαδή, αν με κοιτούσε κορκόδιλος, δεν θα φοβόμουν τόσο πολύ. Όταν μου λένε θα μιλήσετε, λέει, με τον κύριο Βενιέρι πρώτα, τον είχα ακουστά, βέβαια, ο γνωστός ο Βενιέρης. Και μπαίνω μέσα στο στούντιο, λέω καλησπέρα κύριε Βενιέρι, μου λέει κάτσε. Αυστηρό το ύφος, παγωκολώνα ο Δάνου, μου λέει έχεις USB μια εκπομπή να ακούσω. Έχω του λέω. Άστινα μου λέει να την ακούσω και θα σε πάρω τηλέφωνο. Λέω που είμαστε μου καλά. Φέξε μου και γλίστρισα τώρα. Δεν ρώτησε τίποτα άλλο. Μετά μπαίνω μέσα και βλέπω ένα συμπαθητικό νεαρό. Ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Α, αυτό όλο το παιδί να ξέρεις ότι είναι πολύ καλό παιδί. Γιατί ήμασταν ίδιοι στα κιλά. Και ξέρετε, όσοι είναι λίγο ευτραφείς, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτό να το ξέρετε, σας το λέω κι εγώ. Παρόλο που μπήκα στη διαδικασία να χάσω κιλά λόγω του κορονοϊού, και ο Λεοντής το ίδιο, όχι κορονοϊού, έκανε γαστρικό μανίκι, αν δεν κάνω λάθος, αν το λέω σωστά. Αλλά είναι καλά παιδιά. Όλοι οι οποίοι είναι γεμάτοι είναι καλά παιδιά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παχουλοκομψή. Λοιπόν, για να δούμε ένα τέτοιο που έκανε ο τύπος θες. Α, να το ολοκληρώσω αυτό που είπα για τον Βενιέρι, ναι. Πάω που λες στην Καλαμαριά, βέβαια. Κατά 3:40, 3:20 χτυπάει το κινητό, βλέπω Βενιέρης. Όχλο. Τώρα μάλιστα. Λέω για να πήρε τόσο γρήγορη απόφαση, θα απέρριψε, θα είπε όχι. Μου λέει, έλα, μπορείς να κάνεις 3 με 5 Σαββατοκύριακα. Μα λέω, δεν ακούω καλά. Τα αυτιά μου βουίζουν. Λέω, πώς δεν μπορώ, κύριε Βενιέρη. Ναι, μου λέει, ξεκινάς. Λέω, εντάξει. Πότε λέω, ξεκινάω, μου λέει την άλλη εβδομάδα. Παναγία μου. Και έτσι που λέτε, αυτή είναι η ιστορία μας. Λοιπόν, εν ολίγες, γιατί έχει πάρα πολλά έτσι ωραία, αλλά τώρα δεν είναι ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει το τύπος θες.gr. Η βόλτα στα περίπτερα, η Ιαπωνία ή οι συναυλίες. Πείτε μας λοιπόν ποιος είναι ο βασικός λόγος για να επισκεφτείτε έτσι τη Διεθνή Εκθεσσαλονίκης και στην τελευταία ημέρα που βρίσκεται σήμερα, η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έπειτα από ένα πολυήμερο πρόγραμμα με εκθεσιακά περίπτερα, έτσι, θεματικές εκδηλώσεις και βραδινές συναυλίες. Για ακόμα μια φορά χιλιάδες επισκέπτες πέρασαν την πύλη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά για να γνωρίζουν επιχειρήσεις, προϊόντα και νέες τεχνολογίες. Άλλοι για τις εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στην Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσα πολλά τα πράγματα που παρουσίασε η Ιαπωνία. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχω πάει. Ακούγοντας εδώ από το Βενιέρι και από το σταθμό, και αρκετοί για τη βόλτα, για την ιδιαίτερα ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα της έκθεσης. Ποιοι είναι όμως λοιπόν αυτοί οι λόγοι που προσέκλεισαν το κοινό? Και υπάρχουν πολίτες που θεωρούν πως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν τους δίνει πλέον κάποιο ουσιαστικό κίνητρο για να την επισκεπτούν. Και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε εδώ πέρα, τι ακριβώς έδειξαν τα αποτελέσματα. Ας πω την αλήθεια. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικάς, με πήγαινε ο πατέρας μου και η μάνα μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περνούσαμε τέλεια. Είχε μέσα παιχνίδια, Λούνα Πάρκ, τη Μαύρη την Πύρα, τη θυμάμαι, το Λουκάνικο. Άλλη ατμόσφαιρα, καμία σχέση με αυτήν. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ να έρχονταν πρωθυπουργός, ήμουν και μικρός βέβαια. Αλλά πρωθυπουργός και τέτοιοι παρατριχάμοι δεν θυμάμαι. Γιατί να σου πω την αλήθεια, όλη η έκθεση χαλάει από τους πολιτικούς. Καλά, τα πάντα χαλάνε οι πολιτικοί, άλλοι εν μέρη τα φτιάχνουν, άλλοι πάντα χαλάνε, τα καταστρέφουν όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί πήγανε βόλτα, γιατί πήγαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι επισκέπτες. Η βόλτα και η περατζάδα έχει 9%. Τα εκθεσιακά περίπτερα 14%. Οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα 11%. Οι βραδινές συναυλίες 8%. Δεν έχω κανένα κίνητρο να την επισκεφτώ 58%. Απογοητευτικό. Γιατί ίσως παίζει ρόλο αυτό που λέμε, που λένε και όλοι εδώ πέρα στο στάτους, ότι δεν πρέπει να έρχονται οι πολιτικοί, να βγαίνουν να κάνουν ένα ηχογραφημα, ένα έτσι τηλεοπτικό μήνυμα, το οποίο θα έχουν μαγνητοσκοπήσει και να μας τον μεταδίδουν μέσω τηλεοράσης. Δεν θέλουμε αυτήν την ταλαιπωρία κάθε χρόνο στην πόλη μας. Η έκθεση κάποτε ήταν γιορτή,
ήτανε χαρά, ήτανε αναμνήσεις. Τώρα, τώρα δεν έχει, δηλαδή πώς το πω, εγώ ας πούμε π.χ. δεν πήγα. Δεν πήγα, θα μου πεις είναι ο στάτους και δεν πήγες. Όχι, δεν βόλευε και η δουλειά, να σου πω την αλήθεια, γιατί δουλεύω και σε άλλη δουλειά. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι πώς την έχω το μυαλό μου, την έκθεση έχω μείνει παλιά και έτσι θέλω να την κρατήσω μέσα στο μυαλό μου. Θέλω να την κρατήσω όπως πήγαινα με τους γονείς μου και ήμουν χαρούμενος και έβλεπα πράγματα και άνοιγα το στόμα μου και τα θυμάμαι αυτά σαν να ήταν χθες. Αλλά δεν θυμάμαι αν ερχόταν πολιτική. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν κάποιος το γνωρίζει, ας μας στείλει στο Viber ένα μήνυμα στο 6908 35 78 00. Λοιπόν, πάμε αγαπημένο Νότης Φαγιανάκη, ακολουθεί Παντελής Παντελίδης και Νίκος Οικονομόπουλος.

Βέβαια, οφείλω να πω συγχαρητήρια στο Λουδί το Μαχαιρά, ο οποίος εχθές πρώτος ενημέρωσε εδώ από τον Στάτους ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα γίνει κανονικότατα, αλλά θα αργήσει λίγο. Και θέλω να του δώσω πολλά συγχαρητήρια για τις άκρες που έχει ως δημοσιογράφος ο Λοντής Μαχαιράς και ενημέρωσε εδώ τον Στάτους και εμείς βγήκε τηλεφωνικά στο Στάτους και ενημερωθήκαμε ότι τελικά θα γίνει η συνευλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά θα αργήσει λίγο λόγω του καιρού. Ενώ οι άλλοι ψαχνόταν, δεν το λέω για να πενέψω στο σπίτι μου, το λέω γιατί είναι έτσι ακριβώς. Ο Λοντής Μαχαιράς επικοινώνησε με αυτούς που έπρεπε να επικοινωνήσει και πληροφόρησε πρώτος εδώ από το Στάτους ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα γινότανε, αλλά λίγο αργά.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
1: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

0: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
0: Στριφνός καθόλου, όχι.
1: Έχει χιουμόρ.
0: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
1: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
1: Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
0: Είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
1: επιτρέπεται. Δεν τον έχω δει χαλαρό παρά μόνο όταν περπατάει με το κομπολόι. Δεν τον έχω δει άλλο το χαλαρό.
0: Είδε στο κριτικό τον απελευθερώνει.
1: Είχατε πάει τώρα
0: θα κάνω πάντως ένα βιντεάκι με τα χόμπι του Προέδρου.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Έχει πολύ καλή φωνή.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
1: Α, την ερωτική. Είναι ερωτικός τραγουδιστής.
0: Όχι στο περιεχόμενο, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο τόνο στη φωνή του.
2: Αχου το μωρέ το γλυκουλίνι κουπέπε κουπέπε. Να τον κάνουμε παγωτό τότε πριν πει ο Οκτώβρης και βγάλει ψύχρα. Σκέτο γλυφιτζούρι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δυνατά του σημεία το χαμόγελο και το χιούμορ του. Θα με τρελάνετε ρε, δεν αντέχω. Καλά, του Ζαχαρού που πήρε τη συνέντευξη από την κυρία του πέσαν και τα υπόλοιπα μαλλιά με αυτά τα οποία άκουσε. Δηλαδή, συγγνώμη, πειράζει που ανακατεύτηκα. Τα έβαλαν τώρα και με τα σωθικά μας. Καλά μιλάμε για, δηλαδή, για πολιτικό ο οποίος είναι άοσμος, άγευτος και ακατάλληλος. Αχ, καημένε Γερουλάνο, και εσύ περιμένεις να ξεκολλήσει η βελόνα. Μα, η ανοησία στην πολιτική. Κύριε Ανδρουλάκη, στη Βουλή θες να ξαναμπείς. Άκουσε μια φιλική συμβουλή. Πρόσεχε. 3% χρειάζεται για να μπει στη Βουλή. Παίζουν ρόλο και οι υποψήφοι. Καταλαβαίνεις, ελπίζω.

0: Έστω η τζάμπα τα ματαρίδωμα τραγούδια. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μετά τις 5.30 σύνδεση με το περίπτερο 16 Stand 1, όπου βρίσκεται εκεί ο Στάτους με πλήρες πρόγραμμα. Θα περάσουμε το μικρόφωνο εκεί για να ακούσουμε τι έχουν να πούν. Και γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε και τον κύριο Κουτεντάκη της Ελλάς. Δεν θα σας πω πόσα θα πάρουμε από την πατριωτική εισφορά, γιατί δεν ξέρω, είπε ο κύριος Κουτεντάκης, φίλες και φίλοι. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το ηχητικό, το οποίο είναι από το Open.
1: Τι το παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία, λες και είναι κάποια παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι που το σκεφτήκαμε. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται εδώ και χρόνια παγκοσμίως. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν τέτοιους φόρους περιουσίας. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τον τροχό εμείς από το πουθενά και
2: ξεπλάγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, πάμε σε αυτό.
2: Λέτε δεν είναι 145. Πόσα είναι, 1 δισεκατομμύριο, 2, 3, 5, 10.
1: Ένα, κύριε Σεβέλα.
2: Πείτε μου, ένα ποσό.
1: Απαντάω ένα και εγώ είναι όλα μαζί, δεν γίνεται. Λοιπόν, η βάση δεδομένων την οποία αναφερθήκατε είναι μία από τις βάσεις τις διεθνείς, τις ερευνητικές, τις στατιστικές που επιχειρούν να καταμετρήσουν περιουσιακά στοιχεία και την κατανομή τους. Η συγκεκριμένη είναι το World Inequality Lab. Μία ερευνητική. Okay, αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο. Δεν μπορούμε εμείς όμως, και εδώ να το τονίσω αυτό.
2: Θέλετε, θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πώς θα πάρετε. Όχι, τα βρείτε.
1: Λοιπόν,
2: θα πάρετε.
1: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω.
0: Τα ακούσατε, έτσι δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του κύριου Κουτεντάκη. Ό,τι να είναι και ό,τι κάτσει, μιλάμε για πρόγραμμα, όχι αστεία. Όταν εκλεγούν, έτσι θα λένε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν το είπαμε αυτό, δεν το εννοούσαμε. Κύριε Κουτεντάκη μου, άμα δεν ξέρετε, να μην ανακοινώνετε ότι σας κατέβει. Φιλική συμβουλή πάντα, και με συμπάθεια προς τον αρχηγό σας. Πάντως, δεν φεύγει από το μυαλό των συντρόφων το πλιάτσικο. Κύριε Κουτεντάκη μου, ρώτα και τον άλλον σοφό, τον κύριο Βαρουφάκη, να σου εξηγήσει για την δημιουργική έτσι ασάφεια και το πώς έκλεισε τις τράπεζες. Με τέτοιο παραγωγικό μοντέλο που προτείνετε, θα μας ζηλέψει και ο Κιμ Γιονκούν. Και κάτι άλλο. Όσοι έχουν πραγματικά πολύ χρήμα το έχουν εξασφαλίσει. Αλίμονο στους υπόλοιπους. Έρχεται και πάλι η ώρα να γίνει μαζική απόσυρση καταθέσεων. Κανείς δεν κλαίει για τους φόρους που λέει ότι θα βάλει στους πλούσιους. Όλη η κριτική είναι γιατί το ότι ο τομεάρχης οικονομικών του κυρίου Τσίπρα δεν ξέρει ούτε πόσο θα κοστολογηθεί το πρόγραμμα, αλλά ούτε και πώς θα το εφαρμόσει. Φανφαρολογίας και μπουρδολογίας στο ανάγνωσμα με απλά λόγια.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα εδώ από την ΔΕΘ. Τελευταία ανοίγματα στην ΔΕΘ, κυρία Παφίτου.
1: Καλησπέρα, Βιργινία, κλείσε τα μεγάφωνα.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και μαζευτήκατε όλοι εδώ και είμαστε στον αέρα, δεν ρίχνουμε ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Στάτους. Αυτό το... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιγή. Ακούγεστε σε όλη την Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα μέσω ίντερνετ. Διότι είναι η τελευταία ουσιαστικά εκπομπή που κάνουμε από το...
0: Το τελευταίο άνοιγμα.
1: Το τελευταίο άνοιγμα.
0: Εδώ στον
1: τελευταία
0: αέρα.
1: Μέρα, ακριβώς. Έχει κόσμο.
0: Ναι,
1: βέβαια, εντάξει. Περιμέναμε λίγο περισσότερο, αλλά όσο πάμε προς το απογευματάκι, προς το βραδάκι που θα πέσει ο ήλιος.
0: Λογικά θα αρχίσει να έρχεται ο κόσμος. Να επιθυμίσουμε ότι έχουμε και τον αγώνα το βράδυ, έχει παφή του.
1: Θα το πω. Να μην το είπα και το πρωί στην Πετράδη.
0: Το άκουσα, άκουσα.
1: Τι άκουσες?
0: Ανταριανάρα που είπες.
1: Ανταριανάρα.
0: Άιντε πάω καλά, λέμε.
1: Σύνα, παιδιά ο ένας. Γι' αυτό χωρίσαμε.
0: Όχι, το χωρίσαμε γι' αυτό.
1: Γι' αυτό χωρίσαμε.
0: Μαλώναμε για τις ομάδες. Φαντάζεσαι.
1: Γι' αυτό χωρίσαμε. Λοιπόν, το χειροκρότημα που ακούσετε όσοι μας ακούτε τώρα, είμαστε φυσικά στην 90η ΔΕΘ. Περίπου τώρα 16 στα αντένα. Ήταν από κόσμο ο οποίος έχει μαζευτεί. Εμείς κάνουμε εκπομπή εδώ.
0: Εμείς εδώ πέρα αξιοθέατα.
1: Ναι, σου λέει αυτή με τα ακουστικά.
0: Τρελή, τι κάνουν εκεί πέρα.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί έχει περάσει πολλοί κόσμος και φέτος, Άρη.
0: Πέρασε πολλοί κόσμος και αυτά που λέγατε ήταν αληθινά. Δηλαδή δεν τα λέγανε τυπικά. Ξεστά, σας ακούμε. Εντάξει, όλα οκ, όλα καλά, όλα θύρα. Ήταν μέσα από την καρδιά τους.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και. Α! Θα έρθει στην παρέα μας και ο διευθυντής. Κύριε διευθυντά, βάλτε τα ακούστε. Πάρτε και το μικρόφωνο, κύριο Βενιέρη.
0: Ορίστε,
1: να το,
0: εδώ,
1: να το,
0: εδώ,
1: να το,
0: εδώ,
1: να το, να το, να το. Λοιπόν, λέγαμε
2: πρώτα
1: Δημήτρη.
2: Θέλω να σας ακούσω τι λέτε, γιατί δεν σας άκουγα. Απλά μου κάνατε κινήσεις. Τι λέτε?
0: Για να μας ελέγξεις.
1: Λέγαμε λοιπόν.
2: Όχι, τι να σας ελέγξω.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι και φέτος πέρασε πολλοίς κόσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες γι' αυτό και για την αγάπη του κόσμου και για το γεγονός ότι γνωρίσαμε πολλούς ακροατές. Και καινούριους, αλλά και παλιούς που δεν τους είχαμε γνωρίσει από κοντά.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Δηλαδή, πολλοί ναι. κόσμος ήρθε για την έκθεση και πέρασε και από εδώ. Είναι
2: υπάρχει
1: σημαντικό.
2: Κόσμος ο οποίος ήρθε κυρίως για εμάς ναι. και μας το έχουν
1: σωστά,
2: πει. Δηλαδή, πρώτα για εμάς και μετά
0: άνθρωποι,
2: για την έκθεση.
0: Πολύ όμορφη.
2: Και τις συναυλίες και τα λοιπά. Ναι. Ο Ρέπιτς λέει: το έχω πει σε έναν ακροατή. Ναι. Ο Ρέπιτς λέει: συνήθως είμαστε οι έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν.
1: Δίκιο έχει.
2: Το λέει συνέχεια.
0: Ναι.
2: Βλέποντας λοιπόν και συνομιλώντας με ακροατές οι οποίοι πέρασαν από εδώ, χαίρομαι που έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν, γιατί είναι εξαιρετικοί. Ωραίοι τύποι, ωραίοι άνθρωποι όλων των ηλικιών.
0: Ναι. Από με χαμόγελο, μικρά παιδιά, χαμογελαστή έρχονταν, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Εντάξει, έτσι έτσι το κλίμα έτσι. Δεν θα μπορούσε να έρθει ο άλλος κλαίγοντας.
0: Δημήτρη, ξέρεις την ενάρτη και να σου λέει: μας κάνετε παρέα, είστε η οικογένειά μας. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Σου είπανε και δύο ατάκες στη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε λίγο να θυμηθώ. Δεν είναι μόνο δύο.
0: Η μία είπε ο
2: Άση. Μας είπαν αρκετά πράγματα καλά. Έχουν γίνει και κάποιες επισημάνσεις. Κάποιοι έχουν διατυπώσει και τις ενστάσεις τους και τα λοιπά. Όλα είναι αποδεκτά εδώ στον Στάτους. Αλλά συγκράτησα τουλάχιστον δύο ατάκες. Ένας φίλος ήρθε, κάτσε να δεις από πού ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά λέει: είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου, ακούω ραδιόφωνο χρόνια και ακούω ραδιόφωνο πολλές ώρες την ημέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αφού του λέει σας ανακάλυψα, μπορεί να σας ακούω 8, 9, 10 ώρες την ημέρα, γιατί αυτό που κάνετε είναι, αυτό προσφέρετε είναι όαση, το κράτησα. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο σχόλιο το έκανε ο Λάμπρος.
0: Ναι.
2: Ο Λάμπρος, ο οποίος ήταν με τον πραγματογνώμονα, τον.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του, εγώ.
1: Λακαφώση.
2: Όχι, όχι.
0: Λακαφώση.
2: Όχι, παιδιά, τώρα κόλλησε το όνομά μου, παιδιά. Πολύ γνωστός και πολύ σοβαρός άνθρωπος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ο οποίος ήρθε με δύο νεαρούς, οι οποίοι ήταν επί οκταετία. Στο... Δεν πειράζει, νομίζω δεν περνάει.
1: Ναι.
2: Ήταν επί οκταετία στο Λονδίνο, μηχανολόγοι, μηχανικοί, αν κατάλαβα καλά. Και νεαρά παιδιά, φαίνεται με γνώσεις, με. Πώς το λένε, φαίνεται ένα παιδί μου άνθρωπος. Και έμεινα σε αυτό που ο Λάμπρος και του είπα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει αυτές τις 10-12 μέρες. Μας είπε ο Λάμπρος, δεν φανταζόμουν, λέει, εν έτη 2026 και μετά από 8 χρόνια ο κύριος Γλαβόπουλος.
0: Γλαβόπουλος,
2: ναι. Ο Λάμπρος λοιπόν λέει: δεν φανταζόμουν ποτέ ότι εν έτη 2026 και μετά από 8 χρόνια στο Λονδίνο, στην Αγγλία, θα έρθω στην Θεσσαλονίκη και θα μου γίνει εξάρτηση ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Και το εννοούσε.
1: Και εγώ θα σε πάω σε άλλη κατηγορία ακροατών, γιατί υπάρχουν ομάδες διαφορετικοί
2: ναι.
1: άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Σήμερα, στην εκπομπή που έκανα το πρωί πριν έρθω, στείλανε πολλοί άνθρωποι μηνύματα. Κλασικοί ακροατές που ξέρουν μας στέλνουν σε όλους. Και είδα και πάρα πολλά καινούργια ονόματα που ίσως επειδή δεν κάνω Κυριακή εκπομπή, δεν τα έχω δει, αλλά γενικώς δεν τα έχω δει εγώ.
2: Mm-hmm.
1: Που έχω καθημερινή παρουσία στο ραδιοφωνό μας. Μου έκανε εντύπωση μια κυρία, εγώ ξέρεις, δεν θυμάμαι ονόματα. Συγγνώμη, σίγουρα μας έρχεται και εσύ είσαι σε αυτήν την κατηγορία. Μας ακούει σίγουρα τώρα. Και μου έγραψε: έχει εδώ και 6 μήνες που έχω φάει κόλλημα, έτσι μου το έγραψε ακριβώς, mm-hmm. και δεν μπορώ να αλλάξω ραδιόφωνο. Που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα που είναι, μου λέει, έχω την ηλικία της μαμάς σου, μου λέει Έφη. Εντάξει, δεν είναι, είναι πιο μεγάλη από μένα η γυναίκα. Θέλω να σου πω
2: δεν μπορεί να είσαι μικρότερο από τη μάνα σου, εσύ.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, μια 30-40, μια πιο μεγάλη γυναίκα η οποία άκουγε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Ναι. Αλλά 6 μήνες άκουσε, δεν ξέρω τώρα ποια εκπομπή, από πού ξεκίνησε και τώρα ακούει όλη μέρα στάτους.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τώρα τα γένια μας.
2: Όχι, όχι, κανένα απολογισμό των όσων ακούσαμε.
1: Ναι. Ναι. Είναι όλα αυτά που μας λένε οι ακροατές και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, γιατί όχι.
2: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Δημήτρης, γιατί δεν ήρθανε μόνο για να πούν καλά λόγια, κάνανε και παρατηρήσεις. Και φυσικά ήταν αποδεκτές, έτσι, εννοείται.
2: Ναι. Ένας μάλιστα όταν είχα το Φαραντούρι προχθές συμπλακωνόμουνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός βέβαια δεν είναι Θεσσαλονικιός, ήταν από τη Σουηδία. Mm-hmm. Μου λέει, Πασόκ, ήταν μαζί του τον συνόδελφο. Είναι ρωτήσεις αυτές που κάνεις. Τον θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι,
2: και του λέει, γιατί δεν κάθεσαι, ρε φίλε, να κάνεις ρωτήσεις να σε ακούσω.
1: Εγώ να σας πω ότι όταν έκανε συνέντευξη με τον κύριο Φαραντούρι, επειδή ήμουν στο στούντιο.
2: Στο Viber, εσύ, ναι.
1: Εγώ ήμουν στο στούντιο τη Ελλάδα.
2: Έπεσε πολύ.
1: Ναι. Και θυμάμαι τον κύριο Φαραντούρη που σε ρώτησε, μας στέλνουν μηνύματα διακροατές.
2: Ναι,
1: και έστειλε ένα μήνυμα στον Άρη, αλλά δεν μπορούσα να σας διακόψει, ότι στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, αλλά δεν είναι καλά για τον κύριο Φαραντούρη. Ναι, ήταν άσχημα μηνύματα.
2: Ευτυχώς που δεν τα διάβασε. Λοιπόν, θεωρήσαμε χρήσιμο και σκόπιμο να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο από εδώ, δεν ξέρουμε αργότερα μπορεί να το ξαναπάρουμε, για να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς, οι οποίοι περάσατε και μιλήσαμε, είπαμε δύο-τρεις, ανταλλάξαμε δύο-τρεις κουβέντες. Να σας πούμε ότι αυτό πράγμα μας γέμισε με περισσότερη δύναμη, καθώς ουσιαστικά το πρόγραμμά μας ξεκινάει μετά την έκθεση. Μπαίνουμε δηλαδή σε κανονική ροή προγράμματος, ουσιαστικά από αύριο. Να δώσω το.
0: Και τα Σαββατοκύριακα θα είναι.
2: Όφωνο στην Δημαρέση.
0: Βεβαίως, και κύριε Δημαρέση. Να πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα από την άλλη εβδομάδα θα είναι κανονικά, έτσι. Κύριος Βενιέρης το Σάββατο το πρωί, από τις 7. Μετά θα τα λέμε παρέτσα στις 11.
1: Στις
0: 12. Στις 12, είδες, να, το καλοκαίρι μου μείνει.
1: Μπερδεύτηκες.
0: Όπως ήταν δηλαδή το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο μας πριν από την έκθεση.
1: Βιργινία, τις εντυπώσεις σου και εσύ να μας πεις έτσι από αυτήν την εβδομάδα που ήμασταν εδώ στο. Πέρα από την κούραση που είναι γλυκιά. Γλυκιά λοϊκούραση εδώ στην έκθεση. Αλλά αποκομίσαμε πολλά πράγματα και καινούργιες εμπειρίες, νέους ακροατές. Μας έκανε εντύπωση.
3: Ναι, γι' αυτό τραβάμε και αυτή τη γλυκιά κούραση κάθε χρονιά.
1: Μπράβο.
3: Για να έχουμε αυτή τη διάδραση και εκ του σύνεγγυς με τους ακροατές. Γιατί είναι ωραίο αυτό να σε ακούνε, να σε βλέπουνε, να σου λένε καλά λόγια, να βλέπεις πόσο δικός τους άνθρωπος είσαι, που δεν το φαντάζεσαι πολλές φορές, πόσο δικός τους άνθρωπος είσαι. Και φυσικά με κάποιες κριτικές, με κάποια πράγματα που ενδεχομένως χρειάζεται να διορθωθούν και ακούμε και από εκεί, είναι χρήσιμη και αυτή η πληροφορία. Μία ΔΕΘ φέτος με πολύ πολιτικό πανέλα, να το πω έτσι, γιατί είμαστε πρακτικά και σε προεκλογική χρονιά έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν θα κάνω ανάλυση, προς Θεού. Απλά λέω και με το χθες το event το μεγάλο με τον Αντώνη Ρέμο, ήταν μια ιδιαίτερη διεθνής έκθεση.
1: Ήταν ωραία και ήταν, νομίζω φέτος ήταν πολύ χαρούμενη γενικότερα η πόλη. Και στην έκθεση και έξω από την έκθεση, γύρω-γύρω στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν ωραίο, φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο.
3: Είναι πολύ σημαντικό γιατί η πόλη ήταν χαρούμενη, γιατί οι επαγγελματίες έκαναν τζίρους και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για τη Θεσσαλονίκη.
1: Και μιας και μίλησες για την πόλη και φεύγουμε, πήγε το μυαλό μου στον Αντώνη Ρέμο, πήγε το μυαλό μου χθες στην πολύ ωραία συναυλία που πήγε πολύ καλά πέρα από τα όσα ακούστηκαν. Πάμε λίγο στον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί να θυμίσω ότι στις 7, τώρα τι ώρα είναι?
0: Είναι 6 παρατέταρτο περίπου.
1: Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα
0: θα
1: φτάσει η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια, εκεί στον Ιερό Ναό, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα ο Ιερός Ναός, όπου ήταν και ο Ιερός Ναός ο οποίος πήγαινε και είχε και τον πνευματικό του, από ό,τι ξέρουμε, και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχει ήδη ξεκινήσει να μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και έμαθα, Άρη και κυρίες και κύριοι, ότι... Έμαθα ότι έχουν φύγει και πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, από την Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν φύγει από όλες τις περιοχές.
1: Να.
0: Και πάνε προς την Αθήνα. Αγαπημένος πολύ ήταν, εντάξει τώρα.
1: Λογικό, λογικό.
0: Ειδικά της γενιάς του ήταν πολύ αγαπημένος.
1: Δηλαδή εσύ τώρα μπορείς να μας βάλεις ένα Μαζωνάκι, ας πούμε, άμα θέλεις.
0: Θα βάλουμε έναν Μαζωνάκι έτσι.
1: Με την κίνηση τι γίνεται, τι...
0: Ναι, είμαστε καλά, είμαστε.
1: Είμαστε καλά σήμερα.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, παιδιά, με την κίνηση.
1: Ωραία, έχετε, παιδιά, περίπου 3 ωρίτσες ακόμη, 3,5.
0: Ναι.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ.
0: Τέταρτο.
1: Ελάτε.
0: Εμείς σιγά σιγά θα αποχαιρετιστούμε εδώ από τον Στάτους, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα σας πούμε φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Ήταν ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση, η Έφη Παφίτου, ο Λεοντής Μαχαιράς,
1: ο Άρης Παπηδάκης,
0: η Δώρα Ιχούσου, που είμαστε κατά κύριο λόγο εδώ. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τα παιδιά που τραβήξαν το κουπί στη Σαλαμίνος, έτσι. Ο Παναγιώτης Οδάνου, ο Γιάννης Ορέπιτς,
1: ο Χατζινόπουλος,
0: ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος,
1: η Εύα Βερνάρδου.
0: Όλα τα παιδιά δηλαδή, από όλους, γιατί είναι, αυτή η δουλειά δεν γίνεται από 2, 3, 4, έτσι. Είναι συνδυαστική δουλειά.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε εμείς εδώ τις περισσότερες μέρες, αλλά υπάρχει κάποιος και πίσω στο στούντιο της Σαλαμίνος, έτσι.
0: Μα εννοείται ότι υπάρχει και άνθρωπος.
1: Μονίμως και πάντα.
0: Και πάντα θα είμαστε ευγνώμονες για όλο αυτό που ζούμε στις εκθέσεις, γιατί όσα χρόνια και αν έχεις το ραδιόφωνο, το να ακούς μια... Όχι να σε ανεβάζουν, έτσι. Το να ακούς λόγια καρδιάς.
1: Το να ακούς
0: λόγια καρδιάς, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που τα λένε μέσα από την ψυχή τους, ρε παιδί μου. Αυτό σε κάνει να λες ότι, ρε παιδί, κάτι κάνω καλά.
1: Θα βγει σε λίγο. Ξέρεις ποιος βγαίνει με το σαξόφωνο πάντα από τη γωνία? Ποιος βγαίνει με το σαξόφωνο από τη γωνία και παίζει?
0: Θύμισε μου λίγο, γιατί το μυαλό μου είναι γιον πέλαγος.
1: Ο Κατσαρός.
0: Α, τον Κατσαρό, λέει.
1: Θα κλάψω σε λίγο.
0: Λοιπόν, η επαφή του. Για να μην κλάψει.
1: Δεν θα κλάψω, παιδιά. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Γουστάρουμε. Πολύ ωραία. Τι θέλεις, χρυσέ μου? Μου κάνει νοήμα το Βενιέρης. Θέλεις κάτι να πω στον αέρα?
0: Δεν θέλει. Κύριε Βενιέρη,
1: πείτε μου, τι θέλετε. Λοιπόν, έχω να πω ότι αν ήμουν Μέγας Αλέξανδρος με το Βουκεφάλα, θα ήμουν χαρούμενος από τη χθεσινή συναυλία.
0: Εντάξει, παιδιά, τελείωσε. Εντάξει. Ωραία. Όσοι διαφώνησαν. Ο κόσμος απέδειξε ότι αγαπάει τον Αντώνη Ρέμο και πήγε και τον
1: βάλε
0: είδε.
1: Βάλε μας ένα τραγούδι.
0: Θα βάλω. Μαζό δεν μου είπες.
1: Μαζό και Ρέμο θέλω μετά. Μάλιστα. Θα βάλεις?
0: Θα βάλω.
1: Άντε, σας περιμένουμε, ελάτε, γιατί σήμερα τελευταία μέρα δεν έχει μείνει. 3,5-4 ώρες βαριά είναι. Εδώ θα είμαστε, ελάτε να τα πούμε. Φοράμε τα καλά μας, βαφτήκαμε, ντυθήκαμε, βάλαμε τις κολόγιες μας, ελάτε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσποινή, μες στη στάχτη θα βρεις.

το μικρόφωνο στην Σαλαμίνος. Είχαμε συνδεθεί με το περίπτερο 16 Stand 1, όπου βρίσκεται με πλήρες πρόγραμμα ο στάτους 107 και 7. Ακούσαμε τις κυρίες Παφίτου Δημαρέση και τους κυρίους Παπιδάκη και Βενιέρη. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμη μαζί, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής παρέα είμαστε από τις 3. Θα δώσουμε σκητάλη στην κυρία Βίκη Χατζάκη σε λίγο, όμως να ακούσουμε και ένα αγαπημένο τραγούδι. Πάντως έξω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, και όπως βλέπω στους, εδώ στον χάρτη, υπάρχει, θα το χαρακτηρίζω, νεκρική σιγή. Δεν υπάρχει πουθενά κίνηση. Και να κάνω μια αναδρομή λίγο έτσι πίσω. Τον Αύγουστο τέτοια ώρα γινόταν χαμός. Δηλαδή, όταν λέμε χαμός, για Αρίσιο, Καρδία και άλλα, υπήρχε πολύ αυτοκίνητο και στο γυρισμό αλλά και προς Χαλκιδική. Εντάξει, δεν έφυγε ακόμα το καλοκαίρι. Καλοκαίρι έχουμε βέβαια, και ο Θεός να μας δίνει την υγεία μας να περάσουμε και άλλα πολλά πολλά καλοκαίρια. Χειμώνας είναι, θα φύγει. Μάσα.

Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κλείνει τις συναυλίες σήμερα στις 9.30 με την Ρία Ελληνίδου. Ευκαιρία λοιπόν να πάτε να δείτε τον στάτους στο περίπτερο 16 stand 1 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βέβαια να δείτε και την Ρία Ελληνίδου.

Λοιπόν, είμαστε στα 58 λεπτά μετά τις 5. Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα είναι. Τώρα βέβαια δεν θα υπάρχει και η έκθεση. Λογικά και όπως ακούσατε και τον Άρη Παπιδάκη από τη ΔΕΘ, θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακούτε Στάτους, οπότε το Σαββατοκύριακο σε κάποια ώρα θα με πετύχετε. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ να σας αφήσουμε και να πω ότι στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, ήταν ο Παναγιώτης Εδάνου, όλοι εσείς στην παρέα του Στάτους. Και ανανεώνουμε το επόμενο Σάββατο το ραντεβού μας, πρώτο Θεός. Να πούμε ότι θα είναι σε λίγο κοντά σας η κυρία Βίκη Χατζάκη, μέχρι και τις 8, και 8 με 11 θα είναι ο Γιάννης Ρέπιτς. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα για αύριο, και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας.

0: έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Yeah.

Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Πραγματικά πόσες φορές έχουμε μετανιώσει για μια διαδρομή που πήραμε. Είναι καλύτερα τελικά να παίρνουμε τις αποφάσεις εν θερμό ή πιο ψύχρεμα. Τι ταιριάζει στον καθένα. Στον καθένα από εσάς, από μένα, από εμάς. Εξαρτάται. Εδώ είμαστε όμως όχι για να πάρουμε αποφάσεις, αλλά για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Είναι η Βίκη Χατζάκη. Μαζί θα ταξιδέψουμε στους δρόμους και όπου κι αν είστε.

με ψέματα και αλήθειες και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Είναι εδώ η Βίκη Χατζάκη ακόμα μία μέρα. Ο Πάνος Κιάμος συνεχίζει μετά το Θοδωρή Φέρη που έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια το καλοκαίρι που πέρασε μέσα από τις πολύ πετυχημένες συναυλίες που έδωσε. Είτε γιατί είχε πιει κανένα ποτηράκι παραπάνω, είτε γιατί...

Εδώ είμαστε λοιπόν όχι με μάγια αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ένα τραγούδι που σε στέλνει κατευθείαν για σαφάρι νομίζω, έτσι, τέτοιοι ρυθμοί. Πραγματικά σε ποια ζούγκλα ζούμε? Ας το σκεφτούμε τουλάχιστον από την τραγουδιστική παύλα κομική του πλευρά το θέμα.

0: αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
1: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
0: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
1: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
0: Α, λόγω της έκθεσης,
1: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
2: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης.

0: έδαφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Όλο πιο πάνω η Άννα Βύση που δεν μεγαλώνει, οριμάζει μόνο. Πραγματικά το αποδεικνύει. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η γυναίκα είναι 67-68 χρονών. Τώρα θα μου πεις μεγαλώνουμε εμείς και όχι μόνο. Όλο πιο πάνω λοιπόν, ενώ ετοιμάζει μια συναυλία η οποία σίγουρα θα γράψει ιστορία. Δεν ξέρω, έχετε πάρει εισιτήρια, είστε έτοιμοι και έτοιμες? Βέβαια και η επόμενη σεζόν προμηνύεται ιδιαίτερα δημιουργική και με ακόμα μεγαλύτερο μαγαζί για να γεμίζει.
1: Όλα αυτά που έχασα.
0: Εμείς εδώ όμως θα τα παρακολουθούμε από όπου μπορούμε τα διάφορα και θα σας τα επικοινωνούμε εννοείται. Πάντα όμως θα ακούμε και παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως και αυτό που ήδη ξεκίνησε από τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Βαρβαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
4: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια, εσάς τι θα σας λείψει από το καλοκαίρι 2026? Από καλό καιρό πια, κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο Σεπτέμβρης. Βέβαια, μας αποχαιρέτησε ο Αύγουστος με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, εγώ όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο για να μπω στο ταξί, δεν θα ξεχάσω τη φράση που μου είπε τότε ο ταξιτζής: καλώς ήρθες στην κόλαση. Και αλήθεια είναι, επειδή είχα επιλέξει έτσι και ένα, απ' τη μία το νησί μου, απ' την άλλη ένα βόρειο προορισμό μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, τόση ζέστη δεν είχα ξαναζήσει, όχι τουλάχιστον το 2026. Ευτυχώς έχει πέσει θερμοκρασία, έχει φυσήξει αυτό το ανακουφιστικό αεράκι και συνεχίζουμε.

Ρίτα, Ρίτα και όχι μόνο. Και Σοφία και Άννα και Γιώργο και Βαγγέλη. Άκου τώρα μερικές συμβουλές τύπου Feng Shui που αναβαθμίζουν, λέει, τη ζωή σου και τη ζωή μου. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή που μου έκανε εμένα μεγαλύτερη εντύπωση είναι η εξής. Βάλε, λέει, 9 λεμόνια σε ένα μπολ. 9. Σιγά σιγά δεν θα τα τρως, δεν θα τα στείβεις. Okay. Άνοιξε, λέει, την μπροστινή σου πόρτα κάθε πρωί, κράτα κλειστή την πόρτα του μπάνιου, καθάρισε μια επιφάνεια πριν πας για ύπνο, κάθισε με θέα προς την πόρτα όταν εργάζεσαι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ε. Δεν ξέρω, δίνει περισσότερη έμπνευση, ανοίγει μια πόρτα στην επιτυχία, στο να γίνονται όλα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Αναρωτιέμαι.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και νομίζω αυτό που διαβάζω τώρα πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τι στο καλό. Δεν μπορεί, κάμποσοι θα είστε Παρθένοι και Ιχθύες. Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα για Ιχθύς και Παρθένους, αφού είναι τα δύο ζώδια που ολοκληρώνουν επιτέλους, λέει εδώ, ένα δύσκολο κύκλο 2 ετών και αφήνουν πίσω το συναισθηματικό χάος. Δεν ξέρω, ταυτίζεστε? Εγώ κάπως το νιώθω αυτό, έτσι, σαν να μου δίνει λίγη αισιοδοξία παραπάνω. Εδώ είμαστε όμως για να χτίσουμε μαζί και την καλύτερη μας διάθεση και σήμερα. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ένα κακό παιδί για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Νικηφόρος.

0: Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς

0: στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελικά τα καλύτερα είναι εκείνα που έλκονται. Κάτι θα ξέρει η Ιουλία Καλυμάνη. Εδώ είμαστε κι εμείς για να έλξουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους. Δηλαδή όλους εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θετική ενέργεια σε όλους και σε όλα.

Αυτό είναι ο λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόλιου. Και α μιλήσουμε λίγο για λογαριασμού που λίγο σαν να μα έχουν κακοφανεί. Όχι μεγάλη, μη φανταστείτε, αλλά έχω δύο έτσι να θυμάμαι. Ένα από τη Λαϊκή, με ένα κεσεδάκι. Σίκα και μισό μικρό καρπούζι, 10 ευρώ. Τι να πω, του τα έδωσα, ψέματα να πω. Επί 20 μέτρια και τα δύο. Μία άλλη περίπτωση έτσι σε μια ωραία πλατεία με 5 μπουγάτσες, ξέρετε τώρα από αυτές τις ωραίες, και 3 ελληνικούς καφέδες, 33 ευρώ. Δεν ξέρω, κάποιος περίεργος έτσι λίγο φουσκωμένος λογαριασμός που να πληρώσατε μέσα στο καλοκαίρι σας έρχεται μέσα στο μυαλό.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Και τώρα είναι για να σας χαιρετήσω μετά από 2 ώρες που είμαστε μαζί με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είμαστε σε αυτήν την εκπομπή παρεούλα. Να είστε όλοι καλά, καλό από καλό καιρό, πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Status FM. Στους 107.7.

Ντομένικα, όπως λέμε, Κυριακή. Και τίποτε παραπάνω. Λίγο πριν τη νύχτα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ο Γιάννης Ρέπιτς επιλέγει μουσική, μιλάει στο μικρόφωνο και ευχαριστεί τον Άρη Παπιδάκη. Για τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπιδάκη, από αύριο στα γνωστά λιμέρια. Τελευταία μέρα της έκθεσης. Η αποστολή μας εκεί τελείωσε. Yes, 13, αλλά Κυριακή. Ο μήνας, ο Σεπτέμβρης. Easy Prey.

Ενώ μεταξύ το βαρέλι πετρέλαιο έφτασε στα 100 δολάρια. Και αναμένονται και άλλες παραπάνω αυξήσεις. Κερδισμένοι και πάλι θα βγουν οι υψηλότεροι λαοί.

Πάντα, επειδή έζησα αρκετά χρόνια στην ΚΟ, πάντα να ρωτιόμουν, βλέποντας τους τουρίστες από τις βόρειες χώρες και ειδικά από την Ολλανδία, άραγε δεν υπάρχει ένας Ολλανδός, ρε παιδί μου, ένα 70, ένα 80. Υπήρχανε, αλλά ήταν μετανάστες, οι οποίοι ζούσαν στην Ολλανδία, είχαν πάρει και την υπηκότητα. Οι Ολλανδοί τελικά είναι υψηλότεροι άνδρες και γυναίκες στον κόσμο. Έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και αν κοιτάξει κάποιος τον παγκόσμιο χάρτη, θα διαπιστώσει ότι το ύψος των ανθρώπων δεν είναι απλώς θέμα DNA, αλλά είναι καθρέφτης του βιωτικού επίπεδου κάθε χώρας. Μέσα σε έναν αιώνα, οι ισορροπίες ανατράπηκαν θεαματικά. Πληθυσμοί δηλαδή που κάποτε θεωρούνταν βραχύσωμοι, κοντούτσικοι, πραγματοποίησαν εντυπωσιακά αναπτυξιακά άλματα. Και κάποιες μεγάλες ιστορικές οικονομικές υπερδυνάμεις είδαν τους δείκτες τους σε στασιμότητα. Αλλά τελικά ποιοι λαοί βρίσκονται στην κορυφή και πού καταγράφονται οι ταχύτερες αλλαγές που έψαξε το World Population Review και η πλέον εμπεριστατωμένη παγκόσμια έρευνα για το ανθρώπινο ανάστημα αντλεί δεδομένα από εκατομμύρια άτομα σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη και αναδεικνύει μια χώρα ως αδιαφιλονίκητο ηγέτη. Και η Ολλανδία κατέχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία με το μέσο ύψος των 19 χρονών ανδρών να αγγίζει τα 1,83,78 εκατοστά. Αμέσως μετά ακολουθεί το Μαυροβούνιο με 1,83,30 εκατοστά. Στη συνέχεια η Εσθονία με 1,82,79 εκατοστά. Στη συνέχεια η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ισλανδία και η Δανία. Αυτές οι 6 χώρες συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα στον κόσμο. Η διαφορά του μεταξύ ανάμεσα στην πρώτη και την έκτη θέση είναι ελάχιστη, μόλις 2 εκατοστά. Και αν έχετε παρατηρήσει, οι χώρες που βρίσκονται στις 6 πρώτες θέσεις βρίσκονται στη Βόρεια και στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Καμία άλλη περιοχή του πλανήτη δεν πλησιάζει τα μεγέθη αυτής της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης.

Όχι, εμείς δεν συμπεριλαμβανόμαστε. Ανήκουμε στους βραχίσωμους. Κάποτε είχαμε ένα καμπούρι, ένα φασούλα. Δεν βλέπω αντικαταστάτη φασούλα. Εσύ βλέπεις?

στο οδικό δίκτυο τα πράγματα είναι μια χαρά. Απλά μεγάλη ροή αυτοκινήτων προς Αθήνα. Περιφερειακή, closet. Τα συνηθισμένα, ξέρεις τώρα. Πανόραμα 23 βαθμούς. Σαλαμίνος 25 βαθμοί. Και έχουμε και συννεφάκια. Λες, Λευτέρη, λες να τη ρίξει τη βροχούλα.

συνάντηση Donald Trump Zelensky. Donald προς Zelensky. Ρεσί, μη βομβαρδίζεις με τα drones τις πετρελοπηγές και τα δηληστήρια των Ρώσων. Θα έχουμε πρόβλημα από πετρέλαιο. Έχει τόσους άλλους στόχους. Στα δηληστήρια, σοβαρέψου. Πήγε για κανένα δισεκατομμύριο πάλι. Τίποτε όπλα που έχει για πέταμα. Μπελά βρήκαμε, μπελά.

Τώρα που αλλάξει και ο καιρός, εντάξει, χρειάζεται ένα μπλουζάκι, ένα μπουφανάκι από αυτά τα φθινοπορεινά που λέμε. Γιατί όσο βραδιάζει, τόσο θα ψυχραίνει η ατμόσφαιρα.

πέρασε και αυτή η μέρα. Η μέρα μνήμης στο σημείο 0, Zero Ground, Never Forget. Και ποιο υποτίθεται ότι πρέπει να είναι το θέμα της μνήμης μας, ας πούμε. Never Forget. Να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που πέθαναν. Να μην ξεχάσουμε το θάρρος των διασωστών. Να μην ξεχάσουμε τη θλίψη, το φόβο, τους πολέμους που ακολούθησαν, τα λάθη, αλλά και την απροσδόκητη ευπρέπεια των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν σε μια αφόρητη μέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες βέβαια υπήρξαν οι πιο πολλοί νεκροί στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της χώρας.

Οι επιπτώσεις από αυτές τις δύο επιθέσεις άλλαξαν ριζικά την αμερικανική κοινωνία, αλλά και τον κόσμο. Η μέρα εκείνη παραμένει χαραγμένη στη μνήμη. Το 93% των Αμερικανών, που ήταν τουλάχιστον 10 ετών την ημέρα των επιθέσεων, δηλώνουν ότι θυμούνται ακριβώς πού βρίσκονταν όταν έμαθαν τα νέα.

Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν άμεση. Κήρυξαν τον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ξεκινώντας τη μακροβιότερη στρατιωτική εμπλοκή στην Αμερικανική ιστορία.

Είναι Κυριακή και είστε στο Status 107.7 All around the world. Χαιρετίσματα στο Cleveland, το Atlantic City, Manhattan, Astoria. Γεια σου Νταϊάννα. Και στο Μαϊάμι, στον Άξαρχο. Παντού είναι οι λουκουμάδες.

Στο εσωτερικό της χώρας, η κυβέρνηση θέσπισε τον νόμο Patriot Act. Ίδρυσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και αναμόρφωσε τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια, εφαρμόζοντας παράλληλα αμφιλεγόμενες πολιτικές κράτησης και ανάκρισης. Περισσότερα από 400 μέλη των σωμάτων άμεσης επέμβασης έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, ένας αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη απώλεια προσωπικού έκτακτης ανάγκης σε μία μόνο ημέρα στην Αμερικανική ιστορία.

Πάνω από 10.000 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης έχουν διαγνωστεί με τουλάχιστον μία πάθηση που σχετίζεται με την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, εκ των οποίων σχεδόν 4.500 περιπτώσεις αφορούν καρκίνο. Στις 11 Σεπτεμβρίου γίναμε μάρτυρες της χειρότερης πλευράς της ανθρωπότητας. Αλλά η μέρα εκείνη ανέδειξε και την καλύτερη πλευρά της. Την καλύτερη πλευρά της, την οποία ανέδειξαν τα μέσα ενημέρωσης με συγκλονιστικές ιστορίες ηρωισμού απλών ανθρώπων. Οι ιδιώτες κυβερνήτες καφών βοήθησαν στην απομάκρυνση περίπου μισού εκατομμυρίου ανθρώπων από το νότιο Μανχάταν, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης μέσω θαλάσσης στην ιστορία.

πυροσβέστες μετέφεραν με ασφάλεια έναν τετραπληγικό συνεργάτη τους, κατεβαίνοντας από σχεδόν 70 ρόφους από τη σκάλα.

άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε στην ιστορία εκείνων των ημερών με το προσωνύμιο «Ο άνθρωπος με την κόκκινη μπαντάνα έσωσε ζωές, πολλές ζωές, μπαίνοντας επανειλημμένα στο φλεγόμενο ενδιάμεσο όροφο, στο Sky Lobby, του νότιου πύργου, για να καθοδηγήσει επιζώντες προς την έξοδο κινδύνου, προτού χάσει τη ζωή του κατά την κατάρρευση του κτηρίου».

το Γκάντερ, μια μικρή πόλη στη Νέα Γη του Καναδά, κινητοποιήθηκε για να φιλοξενήσει χιλιάδες εγκλωβισμένους επιβάτες από 95 χώρες για μέρες μετά τις επιθέσεις, εμπνέοντας μάλιστα και ένα musical του Broadway που τιμήθηκε με το βραβείο Τόνι.

Επιβάτες και πλήρωμα της αεροπειρατείας στην πτήση 93 της United εισέβαλαν στο πιλωτήριο, αναγκάζοντας τους αεροπειρατές που είχαν πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους να ρίξουν το αεροπλάνο προτού φτάσουν στον πιθανό στόχο τους, που ήταν το Καπιτόλιο των ΗΠΑ.

Υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο Αμερικανοί προσήλθαν για να δώσουν αίμα τις ημέρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Και με την ευκαιρία και σήμερα ζητούν από τους Αμερικανούς, από τους Νέο-Ιορκέζους, να βρουν την πλησιέστερη μονάδα αιμοδοσίας για να στηρίξουν τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος κήρυξε πρόσφατα για δεύτερη φορά στην ιστορία του εθνική κρίση στα αποθέματα αίματος. A name I don't know. Καιρός λοιπόν να παίρνουμε παραδείγματα από τη Σουηδία, από τη Γερμανία και σε πολύ λίγο και από τη Γαλλία.

0: Σήμερα η εκπομπή έχει και το εξής πρωτότυπο. Ενδιάμεσα έχουμε και...
1: Famous Birthdays.
0: Ακριβώς. Έχουμε τους καλλιτέχνες που έχουν τα γενέθλιά τους σαν σήμερα, 13 του Σεπτέμβρη. Και η πρώτη στη λίστα μας είναι η Ίμα Σουμάκ, η οποία γεννήθηκε το 22. Διάσημη κολορατούρα, σοπράνο από το Περού. Εν τω μεταξύ, εκεί στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μία από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής, ένα είδος jazz με στοιχεία λατινοαμερικάνικης και πολυνησιακής μουσικής. Τώρα, το πραγματικό της όνομα ήταν Ζοϊλά Αουγκούστα Εμπερατρίζ Τσαβάρι Ντελ Καστίγιο.

Πριν φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκαετία του 40, υιοθέτησε το «Είμαι Σουμάκ», που σημαίνει «όμορφη κοπέλα». Το 42 για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Τον ίδιο χρόνο παντρεύτηκε το συνθέτη Μόιζες Βιβάνκο. Στη δεκαετία του 50 συνεργάστηκε με τους Les Baxter, τον Billy May. Έκαναν πολλές ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες θεωρούνται πλέον θρυλικές.

0: Το υβριδικό αυτό ύφος της μουσικής τους, ή μη χολιγουντιανό ή μη παραδοσιακό, σε συνδυασμό με αυτήν την εξαιρετική φωνή και την εξωτική παρουσία της, κέρδισε αμέσως τους Αμερικανούς. Λίγο θέλανε. Ήταν και όμορφη. Στις 22 του Ιουνίου 1955 παίρνει την Αμερικανική υπηκότητα και το 57 παίρνει διαζύγιο από τον Βιβάγκο. Τον ίδιο χρόνο τον ξαναπαντρεύεται πάλι τον Βιβάγκο και νοχωρίζει ξανά οριστικά το 1965. Το 71 κάνει ένα δίσκο με ροκ μουσική, το Miracles, και επιστρέφει μόνιμα στο Περού. Το 87 χαρίζει τη φωνή της στο τραγούδι I Wonder για την ταινία της Disney «Ωραία κοιμωμένη» και ηχογραφεί ένα δίσκο με γερμανική τέκνο μουσική με τίτλο Mambo Confusion. Τέλη του 90, με το ενδιαφέρον για τη lounge μουσική, αναθερμαίνεται η Σουμάκ και αναδεικνύεται πάλι στο προσκήνιο, όπου το τραγούδι της Αταϊπούρα ακούγεται στην ταινία των αδελφών Κοέν, ο μεγάλος Λεμπόφσκι, Big Lebowski. Η Ίμα Σουμάκ πεθαίνει την 1η Νοεμβρίου του 2008, στα 86 της χρόνια, στο Λος Άντζελες. 9 μήνες πριν της είχε διαγνωστεί καρκίνος του παχαίως εντέρου. Παρθένωσον.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία

0: θέατρο για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

Τι γίνεται όμως στις γυναίκες? Και στις γυναίκες πάλι Ολλανδοί. Ολλανδέζα αγόρι μου. Η Ολλανδία και στις γυναίκες προηγείται με μέσο ύψος των 19 χρονών γυναικών να φτάνει τα 1,70 και 36 εκατοστά. Ακολουθεί το Μαυροβούνιο και πάλι 1,69,96 εκατοστά και η Δανία με 1,69,47. Στη συνέχεια έρχονται η Ισλανδία, η Λετωνία και η Εστονία, συμπληρώνουν πάλι την πρώτη εξάδα με το ανάστημα των γυναικών να ξεπερνά τα 1,68,6 εκατοστά. Εμείς μείναμε στο 1,60 εδώ. Καλά δεν είναι μόνο, εντάξει. Εύκολο χρησιμοποιημένη. Πάντως όπως βλέπετε, σε αντίθεση με τους άντρες γεωγραφικά στις γυναίκες υπερτερεί η Ολλανδία, η Σκανδιναβία και οι χώρες της Βαλτικής. Αλλά να σημειωθεί και το εξής, ότι η μέση Ολλανδέζα διαθέτει μεγαλύτερο ανάστημα από τον μέσο άνδρα σε περισσότερες από τις μισές χώρες του πλανήτη.

Η έρευνα στον Αντίποδα ανέδειξε τα 6 κράτη με το χαμηλότερο μέσο ύψος και καταγράφει τον πιο βραχύσωμο πληθυσμό στο Ανατολικό Τιμόρ, με το μέσο όρο των ανδρών να περιορίζεται μόλις το 1,60,13 εκατοστά. Ακολουθεί το Λάος με 1,62,78 εκατοστά και τα νησιά Σολομώντα με 1,63,7 εκατοστά. Στη συνέχεια είναι η Παπούα, η Νέα Γουινέα και η Γουατεμάλα, αλλά και το Νεπάλ. Συμπληρώνουν αυτή την ομάδα με μέσο όρο κάτω από το 1,64,4 εκατοστά. Reckless Girl. Η απόσταση δηλαδή που χωρίζει την Ολλανδία από το Ανατολικό Τιμόρ αγγίζει τα 24 εκατοστά.

Είναι πληθυσμοί που υφίστανται τις συνέπειες χρόνιου υποσιτισμού για γενιές και εμφανίζουν δραματικές αποκλίσεις στο τελικό ανάστημα της ενήλικης ζωής, ακόμη και όταν μοιράζονται παρόμοιο γενετικό υπόβαθρο. Διατροφικές ελλείψεις, νοσογόνο φορτίο στην παιδική ηλικία και όχι αποκλειστικά στη γενετική προδιάθεση.

Για δεκαετίες η Σουηδία ήταν μια θαυμαστή χώρα. Ήταν μια χώρα γνωστή ως μια από τις πιο φιλόξενες χώρες της Ευρώπης για τους πρόσφυγες. Υπερηφανευόταν που ακολουθούσε μια από τις πιο γενναιόδορες πολιτικές ασύλου της Ευρώπης και συχνά παρουσιαζόταν και ως πρότυπο ανθρωπισμού. Αλλά σήμερα έχει μια από τις πιο περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές της Ηπείρου. Και αυτή η μεταμόρφωση χρειάστηκε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία. Εκεί κοντά είμαστε κι εμείς. Το σημείο καμπής ήρθε κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης του 2015. Η Σουηδία έλαβε περισσότερες από 160.000 αιτήσεις ασύλου, περισσότερο από το 12% όλων των αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 35.000 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, περισσότερο από το 1/3 των αιτήσεων στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Η εισβολή αποκάλυψε τις πιέσεις στο σύστημα της χώρας και άλλαξε ριζικά την πολιτική συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση. Πώς έγινε? Το πάθημα τους έγινε μάθημα. Η άμεση αντίδραση ήταν μια ευρεία διακομματική συμφωνία. Εκεί συμφωνούν τα διάφορα κόμματα. Εδώ στο νότο της Ευρώπης τι γίνεται? Στο Σάρτζι Μπούρτζι και ο Λιλουάς. Διακομματική συμφωνία εισήγαγαν αυστηρότερους κανόνες για το άσυλο και τη μετανάστευση οικογενειών. Μην είστε τόσο πολύ συναισθηματικοί. Καλό βράδυ Κυριακής, κυρία Τέρι μας, Σελεμπόν.

Μετά την διακομματική συμφωνία ακολούθησαν προσωρινή συνοριακή έλεγχη και η αντικατάσταση των μόνιμων αδειών διαμονής με προσωρινές για τους περισσότερους πρόσφυγες. Αυτά τα μέτρα που εισήχθησαν από μια αριστερή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ήταν κάτι περισσότερο από μια απάντηση σε μια εξαιρετική φορτισμένη κατάσταση. Σηματοδότησαν την εμφάνιση μιας νέας πολιτικής συνένεσης, ότι η Σουηδία θα έπρεπε να ακολουθήσει μια σημαντικά πιο περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. Μη μας περνάνε και για χαχάμιδες. Το επόμενο αποφασιστικό βήμα ήρθε μετά τις εκλογές του 22. Σήμερα έχουν εκλογές και στη Σουηδία. Με ενδιαφέρον. Το 2022 ο κεντροδεξιός συνασπισμός με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ούλφ Κρίστερσον ανέλαβε τα καθήκοντά του με κοινοβουλευτική υποστήριξη από το αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών στο πλαίσιο της λεγόμενης συμφωνίας Τίντε. Αν και οι Σουηδοί, δημοκράτες βέβαια, παρέμειναν εκτός κυβέρνησης, η συμφωνία τους έδωσε ουσιαστική επιρροή στη μεταναστευτική πολιτική και παρήχε και την πολιτική βάση για το πιο εκτεταμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων στον τομέα της μετανάστευσης στη σύγχρονη σουηδική ιστορία.

Delafoy, Delafoy. Μόλις ανέλαβε λοιπόν τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση, ξεκίνησε την πιο ολοκληρωμένη αναθεώρηση της σουηδικής μεταναστευτικής πολιτικής στη σύγχρονη ιστορία. Από το 2022 έχουν εισαχθεί μεταρρυθμίσεις σε σχεδόν κάθε τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της υποδοχής ασύλου, της πολιτικής για τους πρόσφυγες, της οικογενειακής μετανάστευσης, της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, της ηθαγένειας, της πολιτικής επιστροφής, της κράτησης και της πρόσβασης σε κοινωνικά επιδόματα. Η δηλωμένη φιλοδοξία της κυβέρνησης ήταν να καταστήσει σαφέστατα την σουηδική πολιτική ασύλου όσο πιο το δυνατόν πιο περιοριστική, διατηρώντας παράλληλα και τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες. Υπάρχει και αυτό. Αυτή η περιοριστική πολιτική κατεύθυνση επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες μετανάστευσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής και εργατικής μετανάστευσης. Ενώ η μετανάστευση εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί μια σημαντική εξαίρεση. Εκεί παίζουν άλλοι κανόνες.

συγκρίνεται λοιπόν τώρα τη σουηδική πολιτική με τους δικούς μας πολιτικούς, οι οποίοι μίλησαν και στη Διεθνή Έκθεση για τα νέα μέτρα, τη νέα εποχή μετά που θα εκλεγούν πρωθυπουργοί. Κανένας τους, μα κανένας τους, δεν μίλησε για το μεταναστευτικό. Κανένας. Διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα. Η αστυνομία εισέβαλε σε σπίτια μελών της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας και σε κλαμπ και σε μπαρ, γκέι μπαρ, συλλαμβάνοντας αρκετούς από αυτούς και υπάρχει και συνέχεια τώρα.

Πάντως οι πρώτες μεταρρυθμίσεις στην Σουηδία συμπεριλαμβανομένων και αυστηρότερων κανόνων για την οικογενειακή επανένωση αλλά και τις άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους τέθηκαν σε ισχύ στα τέλη του 2023 και ταυτόχρονα η ποσόστοση επανεγκατάστασης προσφύγων μειώθηκε από 5.000 σε 900 θέσεις ετησίως. Είπαμε φιλοξενία, αλλά όχι να μας κατσικωθείτε κιόλας.

Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή. Και ήδη έχουμε φτάσει και στο τέλος του δευτέρου ημιώρου. Shape of my heart.

0: σιγά σιγά αναταρρυθμίζεται η Ευρώπη, οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες μαστίζονται από λαθρομετανάστες, προσπαθώντας να βρουν λύση και σκέφτονται ποιος μας έβαλε σε αυτό το λούκι. Ποιανού ιδέα ήταν αυτή. Τώρα δεν μπορεί να μην ξέρεις, τώρα ξέρεις. Ποιανού ιδέα ήταν αυτή.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep. Για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
3: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Διάσημα γενέθλια και περνάμε αμέσως στον δεύτερο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει την ημέρα γενεθλίων του 13 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Μωρίς Ζαρ, γεννημένος το 1924. Γάλλος συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους γίγαντες της κινηματογραφικής μουσικής του 20ου αιώνα. Είναι ο πατέρας του εξίσου διάσημου συνθέτη Ζαν Μισελ Ζαρ. Παρότι συνέθεσε αρκετά συναυλιακά έργα, είναι περισσότερο γνωστός για τη μουσική που συνέθεσε για κινηματογραφικές ταινίες, ιδίως για τις συνεργασίες του με τον σκηνοθέτη David Lean. Τρεις από τις συνθέσεις του συμπλήρωσαν συνολικά 42 εβδομάδες στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ, με τη μεγαλύτερη επιτυχία να είναι το τραγούδι Somewhere My Love, με τη μουσική από την ταινία Dr. Zhivago. 9 φορές υποψήφιος για βραβεία Όσκαρ, κερδίζοντας τα 3 για τις ταινίες «Ο Λόρενς της Αραβίας», «Δόκτορ Ζιβάγκο» και «Το πέρασμα στην Ινδία» του 1984. Είχε κερδίσει 4 χρυσές σφαίρες, 2 μπάφτα και 1 γκράμι. Ο Ζαρ συνέθεσε κυρίως για ορχήστρες, αλλά άρχισε να προτιμά την ηλεκτρονική σύνθεση δεκαετία του 80 και είχε και κάποιες άλλες ηλεκτρονικές συνθέσεις από την ίδια δεκαετία για τις ταινίες «Ολέθρια σχέση», «Επικίνδυνα χρόνια», «Firefox» και «Το αδιέξοδο». 4 γάμους, με τους πρώτους 3 να καταλήγουν σε διαζύγιο. Από τον πρώτο γάμο τη δεκαετία του 40 γεννήθηκε ο μετέπειτα διάσημος συνθέτης Ζαν Μισελ Ζαρ.

Το 65 ο Μωρίς νυμφεύθηκε τη Γαλλίδα ηθοποιό Ντάνι Σαβάλ και απέκτησαν μαζί μια κόρη. Ακολούθησε το 67 ο γάμος με την Αμερικανίδα ηθοποιό Λόρα Ντέβον, της οποίας υιοθέτησε τον γιο, τον μετέπειτα σεναριογράφο Κέβιν Τζάρ, που έγραψε την υπόθεση για ταινίες όπως το Ράμπο νούμερο 2, Η Αποστολή και για την ταινία Η Μούμια.

Dr. Zivango. Αυτό είναι το θέμα της Λάρας. Ωραιότατο βαλσάκι. Από το 84 μέχρι το θάνατό του ήταν παντρεμένος με την Φόγκ Κόγκ. Ο Μωρίς Ζαρ πέθανε από καρκίνο στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια σε ηλικία 84 ετών. Let's go back to Domenica, όπως λέμε Κυριακή.

Φρέσκο φρέσκο Madonna νέο άλμπουμ Good for the soul σε πρώτη ραδιοφωνική από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Είναι καλό για την ψυχή, τραγουδάει η Μαντόνα. Η επίσκεψη ίσως στην Πάτμο. Στους βράχους εκεί που ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Εκεί κατάλαβε ότι έχει ψυχή. Το θρησκευμά της Μαντόνα είναι γνωστό, ότι είναι καμπάλα. Η εβραϊκή καμπάλα. Να τελειώνει και αυτό το πανηγύρι. 6 ελληνικές νόταμ δημιουργούν προσωρινές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων drone. Και τι πρέπει να γνωρίζουν και ιδιώτες και επαγγελματίες χειριστές drones. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πλέγμα περιορισμών στις πτήσεις drones που ενεργοποιεί η Ελλάδα στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο με επίκεντρο την Κάρπαθο, την Κάσο και τα γειτονικά νησιά. Οι νέες ρυθμίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης των περιοχών, όσο και επειδή τίθενται σε εφαρμογή σε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Αιγαίο και νέας κινητικότητας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ξαφνικά σηκώθηκαν όλα. 6 ελληνικές αεροπορικές οδηγίες NOTAM δημιουργούνται με αυτές προσωρινά απαγορευμένες περιοχές για μη επανδρομένα αεροσκάφη εντός του ΦΥΡ Αθηνών. Οι περιορισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ από τις 16 Σεπτέμβρη και θα διαρκέσουν έως τις 31 Οκτωβρίου, με εφαρμογή καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Τώρα, μετά τις 7 το βράδυ δηλαδή επιτρέπεται...

Η νότα με αυτή δεν αφορά αποκλειστικά στρατιωτικά ή τουρκικά drones, αφορά πρακτικά και ιδιωτικά ή επαγγελματικά drones, εκτός από τις πτήσεις που έχουν ειδική έγκριση ή πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την οποία δεσμεύτηκε ο εναέριος χώρος. Και για τους επισκέπτες των νησιών, τους φωτογράφους, τις εταιρείες παραγωγής εικόνας, τους επαγγελματίες χειριστές, αλλά και όσους χρησιμοποιούν ένα μικρό drone για προσωπική χρήση, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και να φροντίσουμε μετά και στη θάλασσα με τα ουκρανικά drone θαλάσσης. Μπήκαμε σε άλλη διάσταση. Τώρα θα πολεμούν τα drones της μιας χώρας με την άλλη. Και ρομποτάκια made in China. Αλλά soldiers.

Πάντως το χρονικό σημείο στο οποίο εκδίδονται οι συγκεκριμένες νότα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί νέες κινήσεις τουρκικών ντρόουν μέσα στο Φύρ Αθηνών. Στις 28 Αυγούστου, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στην περιοχή ελέγχου κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Αλλά σηκώθηκαν ελληνικά F-16, προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχέτηση. Αυτή η παρουσία του ντρόουν συνέπεσε χρονικά με διαδικασία απογείωσης πολιτικού αεροσκάφους, με τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν μέτρα για τον ασφαλή διαχωρισμό των πτήσεων.

Δοκιμάζετε τους πιλότους μας μάλλον, ε? Και το πόσο αποτελεσματική είναι, ε? Το είδατε, το είδατε. Να εύχεσαι να μην χάσουν την υπομονή τους οι πιλότοι, γιατί τα έχουν κρατημένα μέσα τους. Και τώρα που μπήκανε και οι Γάλλοι στο παιχνίδι, θα πρέπει να έχουν και αυτοί μερίδιο.

το γράφεις, για να φοβηθούμε. Η Τουρκία χτίζει αεροπλανοφόρο 60.000 τόνων. Ξεκίνησε να χτίζει. Από το χτίζω μέχρι το τελειώνω, σοβατίζω, βάζω και την οροφή, έχει πολύ δρόμο.

Έλα ρε Ανδρουλάκη, το έχεις πάρει σκηνή κορδόνι να πούμε. Δεν σε θέλει η Νέα Δημοκρατία για συνεργάτη. Θα ψάξει αλλού. Έχεις κολλήσει εκεί, όχι στη συνεργασία, όχι στη συνεργασία. Διότι θα είναι μεγάλη ντροπή μετά, εάν παρελπίδα χρειαστεί να συνεργαστείς. Σιγά μην πας. Φυσικά και θα πας.

Έπρεπε να συμβεί ο θάνατος του Μαζονάκη για να ανοίξουν τόσα στόματα ξαφνικά. Και τι δεν έχει γραφτεί και τι δεν έχει ακουστεί για το ζεύγος αυτό.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην πόλη μας, οι οποίοι φέρεται να είχαν στην κατοχή τους βαρέου τύπου οπλισμό, με σκοπό να την παραδώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση, φουδρά εδώ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ελλάδα, συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ακρίκανο πολεμικό τυφέκι ο ελεύθερος σκοπευτής χωρίς κοντάκι. Οπλοπολιβόλο τύπου Ούζι. Δύο γεμιστήρες, ένας για το Ούζι και ένας για το πολεμικό τυφέκιο. Μία διόπτρα, ένα κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, μία μαύρη σακούλα με 33 φυσίγγια, τέσσερις συσκευές κινητών τηλεφώνων, 30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος. Ξέρεις τι, ακριβώς. Δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων επιβατηγών αυτοκινήτων, δύο πομποδέκτες UHF και ένα διαβατήριο ελληνικών αρχών. Μιλάμε για οργάνωση, όχι παίξε γέλασε.

Από ό,τι βλέπω, η κίνηση στο κέντρο της πόλης χαλαρή, πολύ χαλαρή. Τώρα βέβαια και στα υπόλοιπα σημεία, από ό,τι βλέπω εδώ στον οδικό χάρτη, μια χαρά εξελίσσεται η κίνηση. Κυριακή βλέπεις, και μετά από τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη, γέμισε την παραλία.

Παίρνοντας και όλα τα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες χώρες, το παγκόσμιο μέσο ύψος για τους 19χρονους άνδρες διαμορφώνεται στο 1,63,10 εκατοστά και το παγκόσμιο μέσο ύψος για τις 19χρονες γυναίκες ανέρχεται στο 1,51,47 εκατοστά. Αυτοί είναι οι παγκοσμίοι δείκτες. So we're here for,

πολύ σωστά το γράφει η Μαρία Υψηλού. Όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, αλλά δεν έχουμε τον ίδιο ορίζοντα. Το μυστικό της επιτυχίας να είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Είναι δύσκολο ή εύκολο? Ο καθένας όπως το πάρει.

Έτσι είναι όταν τρέφεις το θηρίο. Η ιστορία διδάσκει ξεκάθαρα. Όταν το θηρίο αφήνεται να αναπτυχθεί ανεξέλεκτα, καταλήγει να καταστρέφει τα πάντα. Βασικός κανόνας των θηρίων.

Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία.

0: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό, τώρα στη Θεσσαλονίκη, από 18 Σεπτεμβρίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

0: famous birthdays.
1: Διάσημα γενέθλια και ο επόμενος εορταζόμενος είναι, ήταν μάλλον, ο Melvin Howard Tormé, ο οποίος πέθανε το 99. Γεννημένος το 1925, πήρε το παρατσούκλι The Velvet Fog, ήταν Αμερικανός μουσικός, γνωστός ως τραγουδιστής της jazz και συνθέτης και drummer και ηθοποιός και ραδιοπαρουσιαστής και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και συγγραφέας 5 βιβλίων. Συνέθεσε και τη μουσική για το The Christmas Song, έγραψε τους στίχους με τον Bob Wells, από το 55 έως το 57 έγραψε 7 φωνητικά jazz album, έγινε γνωστός για τις ικανότητές του και με τα άλλα του ταλέντα και κέρδισε το σεβασμό των μουσικών. Το τραγούδι που έκανε δεν μπορεί να διδαχθεί, δεν μπορεί να μελετηθεί σε βιβλία και δεν μπορεί να καταγραφεί. Αν και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του τραγουδώντας jazz, ο Mel Tormé είχε βαθιά εκτίμηση για την κλασική μουσική, ειδικά για τον Frederick Delius και τον Percy Grainger, ενώ το rock and roll το θεωρούσε κοπριά τριών χορδών. Κοπριά τριών χορδών. Προσβλητικό, ε!

Ο Μέλτορμα είναι ο μόνος λευκός που τραγουδάει με την ψυχή ενός μαύρου. Το τραγούδι αυτό καλύφθηκε αργότερα και από τους Quincy Jones και την Kai Winding. Η πρώτη αυθεντική, Μέλτορμα, Coming Home Baby.

I'm coming home. Γενέθλια ημέρα για τον Mel Torme. 8 Αυγούστου του 96, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο έληξε την 65χρονη καριέρα του ως τραγουδιστή. Φεβρουάριο του 99 του απονεμήθηκε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement και πέθανε από άλλο εγκεφαλικό επεισόδιο 5 Ιουνίου του 99 στα 73 του χρόνια.

Γεια σου Σταμάτη Δημητριάδη, την Κριστίνα Παπούλια, τον Υποκράντη Παπα-Νικολάου, Μαρία Πατσιούρα, χαιρετίσματα στην Επανομή και ειδικά και στο Λάζαρο Γιαννούδη, τον αγαπημένο μας φίλο, και στην κυρία Ευαγγελία. Γεια σας κυρία Θόμη Πατρούδη.

σας έχει τύχει ποτέ έτσι κάποια στιγμή να κουραστείτε πολύ γρήγορα από το τηλέφωνο σας παρόλο που το χρησιμοποιείτε ελάχιστα? Μερικές φορές η εξήγηση είναι απλή. Δεκάδες εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο εξαντλούν συνεχώς την μπαταρία. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει και μέσα στο σώμα μας, καθώς σχεδόν όλοι μας ζούμε με μια εφαρμογή εγκατεστημένη από προεπιλογή που δεν κλείνει ποτέ. Είναι ο θόρυβος. Αυτός ο αόρατος εχθρός, ο επιτιθέμενος, δεν είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να μετρηθεί σε ντεσιμπέλ. Είναι μια υποκειμενική πολιτισμική εμπειρία. Η κοινωνία μας έχει οθήσει τη σιωπή στο περιθώριο, αντικαθιστώντας την με μια συνεχή κατάσταση υπερπροσοχής που κρατά το σώμα σε κατάσταση χαμηλού επίπεδου εγρήγορσης. Σιρήνες ασθενοφόρων, σπασμένες εξατμίσεις, φτιαγμένα αυτοκίνητα για να κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο θόρυβο και εκρήξεις. Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν ώστε να ερμηνεύουν τους ήχους ως σήματα κινδύνου ή σχετικές πληροφορίες. Έχετε το υπόψη. Πάντως, take your time.

για χιλιετίες πριν. Το άκουσμα του σπασίματος ενός κλαδιού ήταν το μόνο που στεκόταν έτσι ανάμεσα στην επιβίωση και το θάνατο, ανάμεσα στα δόντια ενός αρπακτικού. Αλλά μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες το ηχητικό μας τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Η κυκλοφορία των οχημάτων, οι κατασκευές, οι συνεχείς ειδοποιήσεις και ο αστικός βόμβος έχουν δημιουργήσει ένα αέναο ηχητικό τοπίο και τα σώματά μας απλά δεν είχαν αρκετό εξελικτικό χρόνο για να προσαρμοστούν σε αυτό το μπαράζ. Για να μην βάλουμε μέσα και τα κλαμπ της δίσκοτεκ παλαιότερα, με φουλ ήχο, μπάσα, πρίμα και με αρκετούς DJ θύματα του θορύβου, οι οποίοι κουφάθηκαν στη συνέχεια. Και ξεκίνησε για χρόνια μια έρευνα η οποία επικεντρώθηκε στην υγεία της ακοής και όχι άδικα. Ο θόρυβος είναι η δεύτερη κύρια αιτία απώλειας ακοής παγκοσμίως. Και τις τελευταίες δεκαετίες η έκθεση σε θόρυβο για ψυχαγωγικούς σκοπούς έχει έρθει στο προσκήνιο, ιδιαίτερα η παρατεταμένη χρήση ακουστικών μεταξύ των νέων. Σαν εξωγήινα ητή είναι όταν προχωρούν στον δρόμο εκείνη τα ακουστικά και κάποιοι χρησιμοποιούν τεράστια, μεγάλα ακουστικά και φαντάζουν σαν βατραχάκια με εξογκωμένα μάτια. Αλλά είναι μια νεανική μόδα. Χωρίς να καταλάβουν τι ακριβώς δημιουργούν στην ακοή τους. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή στη σύγχρονη επιστήμη δεν αφορά μόνο την ποσότητα του θορύβου, αλλά και τον τρόπο που τον βιώνουμε.

Να ορίστε, γεια σου Νίκο Δελιγκάκ. Γεια χαρά, καλώς ήρθες. Και μου γράφεις καλησπέρα, και εγώ δεν ακούω κάποιες συχνότητες λόγω ακουστικών. Και είναι αλήθεια.

Πόσο σκοτεινά παιχνίδια παίζονται πίσω από την πλάτη μας, δεν μπορείς να το φανταστείς. Αρκεί να μας διαχωρίζουν. Από τα χαρακώματα της Ανατολικής Ευρώπης βρέθηκαν στην αφιλόξενη και φλεγόμενη έρημο του Σαχέλ, όπου ο υδράργυρος ξεπερνά τακτικά τους 47 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εννοείται. Το νερό σπανίζει και η αποπνικτική σκόνη καλύπτει τα πάντα. Σε αυτό το εξαντλητικό περιβάλλον, μία επίλεκτη ομάδα Ουκρανών χειριστών μη επανδρομένων αεροσκαφών μεταφέρει πλέον το μέτωπο της σύγκρουσης στο βόρειο Μάλι, επιχειρώντας στην πρώτη γραμμή απόλυτα εκτεθειμένη σε εξωτερικό περιβάλλον. Και έχοντας περάσει χρόνια καταδιώκοντας τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, συνεχίζουν τώρα το ίδιο έργο στην Αφρική, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική του Κιέβου για την αποδυνάμωση του εχθρού επεκτείνεται αθόρυβα και σε ξένες υπήρους. Ένας κόσμος.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ποίησε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: STATUS FM 107.7. Your lovely radio.
8: Η ώρα είναι 10.

Εδώ είμαστε για την συνέχεια των γενεθλίων. Πρώτελευταίος καλλιτέχνης που γεννήθηκε σαν σήμερα. Γιατί το έκανες αυτό? Έγινε από μόνο του. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Ο Πίτερ Πολ Σετέρα το 1944 γεννήθηκε και είναι ένα από τα πρωτότυπα μέλη του ροκ συγκροτήματος Σικάγο από το 1967 έως το 1985, πριν ξεκινήσει μια με επιτυχία σε όλο καριέρα. Η καριέρα του περιλαμβάνει 17 άλμπουμ με του Σικάγο και 8 solo άλμπουμ. Με το If You Leave Me Now, ένα τραγούδι που γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον ίδιο στο 10ο άλμπουμ των Σικάγο, πήρε το πρώτο βραβείο Grammy και ήταν επίσης το πρώτο νούμερο 1 του συγκροτήματος.

σόλο καλλιτέχνης. Έκανε 6 top 40 single, 2 που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Hot 100 της Billboard, το 86 με τα Glory of Love και το The Next Time I Fall. Ήταν υποψήφιος και για ένα βραβείο Oscar για το θεματικό τραγούδι της ταινίας The Karate Kid, μέρος δεύτερον. Όσο και για ένα Golden Globe. Ο ίδιος επίσης εισήχθη στην Hall of Fame Rock and Roll ως μέλος των Chicago Απρίλη του 16. Και ο Σετέρα μαζί με τον Robert Lamb και τον James Pankow είναι μεταξύ των Songwriters Hall of Fame το 17, ως μέλη επίσης του group. Happy birthday! Είναι εν ζωή ακόμη ο Peter Cetera. Don't break it now. Από Θεσσαλονίκη, την έξυπνη πόλη μας, με αραιές νεφώσεις, 24 βαθμοί θερμοκρασία. Ωραία βραδιά.

Μέχρι και τελευταία στιγμή οι δύο πιλότοι του Phantom προσπαθούσαν να το σηκώσουν. Και αυτό σημαίνει καθαρή αυτοθυσία. Χωρίς αγριμνία.

Πλακώθηκαν 15 άτομα στη Κυψέλη Αθηνών και τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός. Τώρα κατάλαβετε, αυτή η συμπλοκή 15 ατόμων από τι εθνικότητες αποτελούνταν. Χάρλεμ.

Αυτό λοιπόν. Έτσι και μπεις ανάποδα στην Εθνική Οδό ή σε μεγάλες λεωφόρους, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε έχουν ταυτοποιήσει το αργότερο σε μια μισή μέρα.

τροχαία. Δυστυχήματα. Νεκροί, τραυματίες, πολλοί τραυματίες. Οι περισσότερες ειδήσεις στα social media. Και είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα με 4 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από τροχαίο στην περιοχή της εξοχής. Έπεσε σε χαντάκι μετά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε ήταν κοντά.

Ο Τραμπ εντωμεταξύ ονειρεύεται ότι θα κάνει το Ιράν Βενεζουέλα. Και αρχίζω και σκέφτομαι μήπως θέλει να μας κάνει όλους Βενεζουέλα. Λέω μήπως, ρε φίλε. Get down, get down.

8 προεκλογικοί μήνες, το έχεις σκεφτεί? Σκέψου το λίγο, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. 8 προεκλογικοί μήνες. Ένα καταφύγιο στα 4.500 μέτρα. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στη γραμμή της περασμένης δεκαετίας. Μπράβο παιδιά εκεί, πρωτοποριακά. Έφτασε ήδη μέχρι και την ανύπαρκτη παγκόσμια βάση δεδομένων για να πιστέψει ο λαός πως υπάρχουν λεφτά, αλλά κάποιοι μας τα κρύβουν.

Σουηδός, διακοπές στην Ελλάδα, σε ένα πανέμορφο νησάκι στις Κυκλάδες. Απόλαυσε φαγητό με ντόπια υλικά, καλομαγειρεμένο, σε τσουκάλια, μια ψεγάδια στην εμπειρία. Το καταευχαριστήθηκε. Και όταν ήρθε ο σερβιτόρος να μαζέψει τα μισογεμάτα πιάτα, ο Σουηδός του κάνει μία ερώτηση χαμογελαστά. Και με το φαγητό που περισσεύει, τι κάνετε? Τι να κάνουμε? Σιωπεί ο σερβιτόρος και ένα αμήχανο χαμόγελο. Και του ξαναλέει ο Σουηδός: στη Σουηδία χρησιμοποιούμε βιοαέριο που παράγεται τοπικά από υπολείμματα τροφίμων και οργανικά απόβλητα για την τροφοδοσία του στόλου των δημόσιων λεωφορείων. Και είναι αλήθεια. Οι μεγάλες πόλεις της Σουηδίας χρησιμοποιούν βιομεθάνιο που παράγεται από οικιακά απόβλητα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων για να λειτουργούν μεγάλους στόλους αστικών λεωφορείων, απορριμματοφόρων και ταξί. Σιωπή, μηδίαμα. Και εμείς στην Ελλάδα έχουμε τοποθετήσει καφέ κάδους κομποστοποίησης στους δρόμους. Λες γι' αυτό. 10 και 27 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Δεν πετάς τίποτα.

10:30, η κατάλληλη ώρα για διαφημιστικό διαλυματάκι. We'll be right back. You can touch the sky.

0: Ιατρικών Συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Ραδιόφωνο και μόνο. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
8: Famous Birthdays.
9: Και φτάσαμε στην τελευταία εορταζόμενη, η οποία είναι και Ελληνίδα. Είναι η Ελένη Βιτάλη, πραγματικό όνομα Ελένη Λαβίδα, η οποία γεννήθηκε το 1954. Τραγουδίστρια, πολύ καλή. Ερμηνεύτρια δημοτικής, λαϊκής, ελαφρολαϊκής μουσικής, γεννημένη στην Αθήνα μέσα σε μουσική οικογένεια και μεγάλωσε ταξιδεύοντας από παιδί σε όλη την επικράτεια, διότι ο πατέρας της έπαιζε σαντούρι και η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια σε πανηγύρια. Από μικρούλα λοιπόν μπαίνει και η ίδια στο χώρο των πανηγυριών, κάνει την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση το 1973 στο πλευρό της Σωτηρίας Μπέλου. Χαρακτηριστική είναι και η μεγάλη έκταση και η χρειά της φωνής της. Αρχές δεκαετίας του 80 δραστηριοποιείται και στο λαϊκό τραγούδι. Ταυτόχρονα συμμετέχει και ηχογραφεί επανεκτελέσεις δρεμπέτικων παλιών λαϊκών και δημοτικών. Με πολλές εμφανίσεις Ελλάδα-Κύπρο και εξωτερικό. Το 1975 παντρεύτηκε το μουσικό Βαγγέλη Ξίδη και το 1976 γέννησε το γιο τους, τον Νίκο Ξίδη, γνωστό τραγουδοποιό επίσης και παραγωγό.

Βρε καλό στο Δημήτρη Τολιάση, διανυκτέρευση στα σύνορα Ουγγαρίας, Αυστρίας. Ωραία. Είναι τσοκ hotel αυτό. Τους επιλάγει τους φορτηγατζίδες. Relax man, relax.

Γεια σου Καρέτσα. Ξανά στη Dortmund, ε? Δυνατός όσο ποτέ. That's the only one. Me. Ανακυκλώνεις τα τρόφιμα δηλαδή. Δεν ξέρω εσείς αν είδατε καφέ, κάδους, κάπου. Πάντως και στην ΚΟ μιλούσαν για τους καφέ κάδους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε καφέ κάδους. Και ας λέμε ότι έχουμε τοποθετήσει κάδους κομποστοποίησης. Εν πάση περιπτώσει και εκεί που έχουν τοποθετηθεί, καλύτερα να μην ξέρεις τι έχουν μέσα, τι πετούν οι πολίτες σε εισαγωγικά. Όμως όταν ένας ξένος επισκέπτης, ο οποίος βρίσκεται σε ένα ειδηλιακό μέρος και απολαμβάνει ένα από τα πιο ανέγγιχτα τοπία που υπάρχουν ακόμα στη χώρα και γεύεται και τις πιο αγνές γεύσεις της, κάνει αυτή την ερώτηση. Και κάνοντας αυτή την ερώτηση σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να μάθει τι συμβαίνει πίσω από την ωραία βιτρίνα. Σημαίνει ότι θέλει να καταλάβει αν και εσύ που ζεις, εργάζεσαι, διοικείς αυτή τη χώρα, εκτιμάς την αξία της και φροντίζεις για αυτήν. Όπως κάνει ο ίδιος στη χώρα του, η οποία μπορεί να μην διαθέτει αυτά τα μοναδικά χαρίσματα όπως η Ελλάδα, μέχρι πότε βέβαια θα τα έχει, και την οποία επιλέγει και πληρώνει ούκο λίγα για τις μέρες αναψυχής του. Και ουσιαστικά ο Σουηδός ταξιδιώτης έκανε ένα τεστ βιωσιμότητας επί του πεδίου. Και ανταυτού εισέπραξε σιωπή και αμήχανο μηδίαμα. Α, και γλυκό του κουταλιού καριδάκι. Γιατί δηλαδή, τι να του απαντήσει ο τοπικός επαγγελματίας? Και εδώ διαπιστώνεται και το χάσμα μεταξύ δύο κοινωνιών, οι οποίες ας δεχτούμε ότι ανήκουν και οι δύο στην ανεπτυγμένη μεριά του κόσμου. Η μία κοινωνία όμως θεωρεί την κομποστοποίηση μια καθημερινή και αυτονόητη πρακτική, ενώ η άλλη ως κάτι που λέγεται αλλά δεν μας αφορά, δεν το ξέρουμε ή δεν το χρειαζόμαστε.

Βέβαια το αν θα οι καφέ κάβοι θα δέχονται τρόφιμα για κομποστοποίηση, αυτό εξαρτάται από τον κάθε δήμο και από τον κάθε ενημερωμένο δημότη. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, οι Δήμοι γενικώς στην Ελλάδα είναι στον αυτόματο πιλότο. Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Εάν αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε για μένα, αναρωτιέται. Η Chills. If this world was made for me. Ψηλά γράμματα είναι αυτά για τον Έλληνα, ο αδερφέ, παράτα μας τώρα με κομπός.

Μια βόλτα να κάνεις σε μια οργανωμένη παραλία της περιφέρειας, βλέπεις τα πλαστικά κύπελα του καφέ να πετιούνται σε ενιαίους κάδους μαζί με το μισοτελειωμένο περιεχόμενό τους. Πόσο μάλλον οι συσκευασίες delivery. Αυτά όπως είναι. Όπως είναι, θα περάσουν τα οχήματα του Δήμου και θα τα μαζέψουν. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, τίποτα. Για να τα πετάξουν πού? Όλα μαζί στη χωματερή ή στον χιτά. Αν υπάρχει χιτά.

Κουκουέδε σήμερα 5-6 άτομα. Φτιαγμένοι όλοι, κουστούμαρισμένοι, κρατώντας μια σκάλα. Αναρτήσανε κατακόκκινες αφίσες για το 50ο Νταλαβερτζίδικο φεστιβάλ τους στις κολόνες φωτισμού στο Μεσαίο Διάζωμα στη Σταυρούπολη. Δεν τα είδε κανένας δήμαρχος, απλά τα είδε ένας δημότης, ο οποίος εκνευρίστηκε τόσο πολύ, πρόλαβε να κατεβάσει τη μία. Βέβαια μέχρι το βράδυ θα κατεβούνε όλες. Υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει νόμος για αυτό το θέμα? Υπάρχει ο Ρημάδης να εφαρμοστεί

Τα ποσοστά αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά, κάτω από 5% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και η κομποστοποίηση στη χώρα φαντάζει τόσο μακριά και ανεξερεύνητη όσο ο έναστρος ουρανός. Οπότε, όταν ένας ξένος ταξιδιώτης ρωτήσει ξανά σε ένα εστιατόριο τι κάνετε με τα φαγητά που μένουν, ποια θα είναι η απάντηση? Θέλετε γλυκάκι? Get arrested. Να συλληφθεί αμέσως.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
8: Now, here comes the music.
9: Now, here comes the music. Μαζί με μήνυμα από την κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου, η οποία μου γράφει: χαιρετάμε από Θεσσαλονίκη. Περάσαμε φανταστικά στο νησί σου, την Go. Δεν είναι νησί μου, εν πάση περιπτώσει. Σας άρεσε πάρα πολύ. Καλό αυτό, θα το μεταφέρω στην επαρχό. Θα το χρειαστεί. Καλό βράδυ. Και τώρα ξεκούρεση. Τελειώσανε και οι πολιτικές συγκεντρώσεις στο Βελίδιο. Ησυχάζει το κεφαλάκι.

Γεια χαρά στην Καλαμαριά. Οι δρόμοι της πόλης πεντακάθαροι. Η ώρα είναι 11. Νομίζω πως Ευάγγελε είναι η κατάλληλη ώρα για μια βότκα με διπλό πάγο και λεμονάκι στο Αλέγκρο. Σε βλέπω.

για τους λάτρεις της ρομαντικής κομεντή του William Wyler, «Διακοπές στη Ρώμη». Η ταινία αυτή γυρίστηκε το 1953. Η απόλυτη μέθοδος για να δει μια κοψή τουρίστρια την αιώνια πόλη είναι να καθίσει στο πίσω μέρος μιας Vespa με οδηγό τον Gregory Peck. Λέμε τώρα, εντάξει. Γιατί αυτό δεν υπάρχει ως επιλογή. Στους σημερινούς τουρίστες όμως προσφέρονται, κοίτα ιδέα τώρα, οι Ρωμαίοι ως επιλογή. Εκτός από άλλες αμέτρητες εναλλακτικές, από τουριστικά λεωφορεία μέχρι αμαξίδια του γκολφ, άσε που υπάρχει και κάτι σχετικά νεοφερμένο. Ένα κάμπριο Fiat 500 σε έντονα χρώματα, τα οποία τα νοικιάζουν οι τουρίστες και κάνουν βολτίτσες έτσι ομαδικά στη Ρώμη. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν τις βολτίτσες τους, τις τουριστικές. Οι άλλοι οδηγοί όμως που ακολουθούν είναι κατακόκκινοι από τα νεύρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Go, όπου υπάρχουν μάλλον δύο τρενάκια εκεί, τα οποία περιφέρονται στους δρόμους της πόλης και όταν πέσεις από πίσω είσαι αναγκασμένος να τη βγάλεις στη ρέγουλα. Άλλο όμως το φιατάκι το 500 και άλλο το τρενάκι. Ωραιότατη ιδέα και προχωράει. Cinquecento, χωρίς οροφή παρακαλώ. Μπροστά οι άνδρες, πίσω οι κυρίες, για την ξενάγηση.

Περιμένοντας τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών στην Σουηδία, ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης προβλέπεται ότι θα κερδίσει αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις, στην έξοδο των εκλογικών τμήματων, το exit poll. Αλλά πολλές φορές διαψεύδουν τα αποτελέσματα. Το κέντρο αριστερό μπλοκ προηγείται με ποσοστό 51,3% έναντι 47,7% για τα συντηρητικά κόμματα. Εμείς εδώ έχουμε κεντροαριστερές δυνάμεις. Δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Αριστερές, κεντροαριστερές, σοσιαλδημοκράτες.

ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες υποχωρεί στο 17,2% από 20,5% που είχε λάβει το 22%. Οι φιλελεύθεροι αναμένεται ότι θα φτάσουν στο όριο του 4% και θα μπουν στο κοινοβούλιο. Οι κάλπες έκλεισαν στις 9. Η καταμέτρηση συνεχίζεται. Αυτά είναι ενδεικτικά αποτελέσματα από διάφορες δημοσκοπήσεις.

Αν και συχνά είναι ενδεικτικά του τελικού αποτελέσματος τα exit poll, στη Σουηδία δεν ήταν πάντα ακριβής στις προβλέψεις τους. Το 22, στις προηγούμενες για παράδειγμα, μια δημοσκόπηση έδειχνε ότι το μπλοκ της Άντερσον θα κέρδιζε την πλειοψηφία, την οποία ωστόσο απέσπασε ο δεξιός συνασπισμός του νυν πρωθυπουργού, του Ουλφ Κρίστερσον. Έλα και με την νίκη πάμε.

μεγάλη μόδα έγινε αυτό έτσι με τις διαθήκες. Σήμερα οι νέοι γράφουν διαθήκη ακόμη και χωρίς μεγάλη περιουσία. Και το λάθος που έκανε, πού να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον Μαζονάκη. Δεν έκανε διαθήκη και έτσι τώρα θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος για το μοίρασμα.

Έπειτα από χρόνια επενδύσεων σε οθόνες σαφής, εφαρμογές, αυτοματοποιημένα συστήματα παραγγελιών, οι μεγαλύτερες αλυσίδες fast food στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια μεγάλη στροφή και επιστρέφουν στον άνθρωπο. Είδαν και απόείδαν. McDonald's, Burger King, Wendy's, Starbucks ενισχύουν την εκπαίδευση του προσωπικού και ζητούν από τους εργαζομένους τους να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην εξυπηρέτηση μέσα στα καταστήματα και να εκλείψουν όλα αυτά τα οι οθόνες σαφείς. Δεν εγκαταλείπουν βέβαια την τεχνολογία όλος διόλου, ούτε σχεδιάζουν να αποσύρουν τα ψηφιακά κιόσκια. Αναγνωρίζουν όμως ότι η ταχύτητα και η ευκολία δεν αρκούν πλέον για να κρατήσουν τον πελάτη. Είναι τελείως απρόσωπη η εξυπηρέτηση. Αλλιώς εξυπηρετεί ένας άνθρωπος που σε κοιτάει στα μάτια και σου δίνει το χάμπουργκερ και μπορεί να σου κάνει και ένα νόημα, μην το φας, μάπα είναι. Και αλλιώς τώρα ένα μηχάνημα αυτοματοποιημένο, χλάπ, να σου βγάζει ένα φτιάρι, να πάρεις το χάμπουργκερ και να φύγεις. Η McDonald's ήδη ετοιμάζει για τον επόμενο μήνα μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες φιλοξενία στην ιστορία της. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να περάσουν από νέα εκπαίδευση με έμφαση στον τρόπο υποδοχής και επικοινωνίας με τους πελάτες. Είδες που φαγωθήκατε, τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές και θα αυτό και από το άλλο. The War on Drugs και μεγάλος πόνος, ταμεία ανεργίας και δεν έχουμε να φάμε και οι τιμές στα ουράνια. Όλοι στη δουλειά.

Έτσι είναι, φιλαράκι. Και για να δουλέψουν τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα σου, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, θέλουν και κάποιον προγραμματιστή ή προγραμματιστές από πίσω, οι οποίοι καθημερινά θα ξεμπλοκάρουν, θα ξαναπρογραμματίζουν. Οπότε βάζεις το προσωπικό, το ανθρώπινο, να συμμετέχει περισσότερο σε ολόκληρη την επίσκεψη του πελάτη, από την υποδοχή μέχρι την παράδοση της παραγγελίας. Το φαγητό είναι σημαντική υπόθεση. Η τιμή είναι σημαντική, αλλά και η εμπειρία έχει γίνει πολύ πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στα παλιά. Γινόμαστε πιο vintage. Οι αλλαγές που είχαν κάνει περιόρισαν τις ουρές, αύξησαν τη μέση δαπάνη αναπαραγγελία. Παράλληλα όμως οι εργαζόμενοι στράφηκαν στην προετοιμασία παραγγελιών για delivery και στην εξυπηρέτηση των drive-thru, αφήνοντας συχνά τους πάγκους χωρίς προσωπικό.

Τα ίδια συμβαίνουν και στη Γερμανία, αλλά και γενικά στον δυτικό κόσμο. Υψηλές τιμές. Η ακρίβεια εκτοξεύει το γρήγορο φαγητό στη Γερμανία. Απομακρύνονται οι Γερμανοί από τα εστιατόρια και έρχεται ρεκόρ πωλήσεων στο γρήγορο φαγητό και τα έτοιμα γεύματα. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί προχωρούν και στην κατάργηση αυτών των ηλίθιων μηχανημάτων, τα οποία κάνουν το delivery, τα ρομποτάκια δήθεν, με τις τέσσερις ρόδες. Σε μία περίπτωση είχαν μπλοκάρει ένα πεζοδρόμιο ολόκληρο. Σαν χαζά μαζεύτηκαν όλα μαζί γύρω γύρω χωρίς να ξέρουν πού να πάνε και τι να κάνουν στη συνέχεια. Επομένως, δεν πάει άλλο. Γρήγορα ανθρώπινους delivery. Επίσης εδώ στην Ελλάδα έχει εκτοξευθεί το μαγειρεμένο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Είναι η λεγόμενη γαστρονομία λιανεμπορίου. Και σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χαρά φαγητό. Από όσπρια, γεμιστά, σουτζουκάκια, ό,τι τραβάει η ψυχή σου, λεβέντη μου. Αλλάζει ασφαλώς ο τρόπος ζωής. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ρεκόρ τζίρου για το φαγητό στο λιανεμπόριο. Αυτό κάνουμε.

0: Good night, everybody, and get home safe.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: STATUS FM 107.7. Your lovely radio.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Τελευταίο ημίωρο της μαραθώνιας μάλλον εκπομπής. Around the corner. Σε μια άλλη μορφή. David Tobin. True.

Για το μεταξύ έτοιμο φαγητό, εδώ που τα λέμε, εκτός από το σούπερ μάρκετ μπορείτε να βρείτε και στους φούρνους, σε κάποια καφέ, βενζινάδικα. Η τάση αυτή οδηγεί τη λεγόμενη γαστρονομία λιανεμπορίου σε επίπεδα ρεκόρ, παρακαλώ.

Πάντα επίκαιρος Αλέξανδρος Καραμπουλτίδης, με δύο φωτογραφίες, ένα τσαμπί μαύρο στα φίλη. Τρίγος Ερυθρών 2026 και έναρξη ζύμωσης από κάτω. Πω φίλε, αυτό τώρα θα γίνει τσιπουράκι. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ για τις φωτογραφίες. Ήταν ό,τι χρειαζότανε.

Μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κάλλιστα και ο φίλος μας ο Λεωνίδας στη Γερμανία. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις γίνονται στη Γερμανία, μάλλον προέρχονται από κλασικές και οικονομικές επιλογές, όπως μπιφτέκια, γερμανικό λουκάνικο με σάλτσα κάρι, σνίτσελ ή σαντουιτσάκια. Μεσημεριανό γεύμα και τα προϊόντα take away αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Το γυρίζουμε το ψάρι και από την άλλη μεριά. Η IKEA μόνο πούλησε περίπου 20 εκατομμύρια hot dog στα γερμανικά καταστήματά της τους τελευταίους 12 μήνες. Και τα κεφτεδάκια στο IKEA εδώ, Σαλόνικα, σπεσιαλιτέ. Τώρα επεκτείνονται και σε σαλάτες, σε ασιατικά γεύματα. Έχουν εξυγχρονιστεί βέβαια και οι καντίνες,

Η τάση είναι σαφής, όπως και στην Ελλάδα βέβαια. Όσο η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, τα γρήγορα οικονομικά και εύκολα γεύματα θα κερδίσουν έδαφος. Άντε να κάψεις τώρα ρεύμα 5 ευρώ για να μαγειρέψεις, ας πούμε, φακί. Λέω 5 ευρώ έτσι, ενδεικτικά. Για δύο φακές, 10 ευρώ. Πάει λέγοντας. Ρε Λεωνίδα, αφού το... self-service αγόρι μου. Εκτός των άλλων, εδώ στην Ελλάδα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη έχουν αναπτυχθεί τα street food. Καντίνες και μικρομάγαζα τα οποία προσφέρουν στο όρθιο πίτσες, σάντουιτς, όπως τα λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι τη λιχτά, όπως τα λένε οι Αθηνέζοι.

Το είδατε, βγήκε στην αγορά. Η Apple πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στα $1,999, όχι 2,000, $1,999,5. Αν θε.

Έρευνα ΟΟΣΑ. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη παίρνουν χειρότερους βαθμούς. Γιατί συμβαίνει αυτό, δάσκαλε? Ρωτήστε την τεχνητή νοημοσύνη. Το ταξίδι στο σύμπαν ξεκινάει.

Α, μη μας τα λες αυτά. Αλέξανδρος Καραμπουλτίδης μου γράφει: φέτος το απόσταγμα θα έχει άρωμα Highlands, Βόρεια Σκωτία. Γιατί όχι, για όλα είσαι ικανός. Please Mr. Groovy. Από τις 8 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Let's groove, groove. Από αύριο μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιστρέφουν οι εξόριστοι στην ΔΕΘ. Αν και εδώ ήτανε, το απόγευμα έφτασε. Θα συναντηθούμε και μετά από μία εβδομάδα αποχωρισμού με τον Λέο Ντί Μαχερά, Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Και τον Παναγιώτη Δάνου, τον οποίο συναντώ τα Σαββατοκύριακα εδώ. Σελεμπονάτος. Αυτά για απόψε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Δευτέρας, ηλιόλουστο. Και 14 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα και το Σταυροκόπημα και η Σταυρούπολη.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

Και στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή, θα σε φιλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.